0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
2: Είμαστε.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διαθέσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νοηλιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: 77 ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα. Να κάνει μια συναυλία ο Νταλάρας, να πάμε παιδιά μεταξύ μας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μας αρέσει και η φωνή του, μας αρέσουν και τα τραγούδια του, μας αρέσει και η συμπεριφορά του, μας αρέσουν όλα. Λοιπόν, όπως λέει και μια ψυχή, με τον Νταλάρα μεγαλώσαμε εμείς. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είστε, πώς πάει τα πράγματα. Άκουγα τον κύριο Γιαννίρη νωρίτερα. Του έλεγα διάφορα, αλλά δεν έλεγε ο κύριος Γιαννίρης. Με αφορμή, ας πούμε, την ιστορία, λέει, στη Θεσσαλονίκη, όπου η ιδιωτική κλινική, λέει, εντοπίστηκε. Γιατί άραγε εντοπίστηκε τώρα, διότι πέθανε ο συγχωρημένος ο Μαζονάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, η οποία, λέει, έκανε χημειοθεραπείες, δίχως να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη νίκη σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, είναι να μην μπλέξεις τα νύχια, Σωστά. Σωστά, θα μου πει πρωί-πρωί, τρελαμένα αυτό σε μάρα. Ναι, ρε παιδί μου, διότι γυρίζει το μάτι μου ανάποδα και εμένα μερικές φορές. Όπως ας πούμε, διαβάζω σήμερα, έχω πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, δεν θα προλάβουμε τίποτα όμως, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Τα ενεργειακά ποτά, λέει, κρύβουν κινδύνους. Τα ενεργειακά ποτά. Πώς κυκλοφορούν τα ενεργειακά ποτά, δεν τα λέει κανείς. Δεν είχαμε μιλήσει εδώ με τον παθολόγο, τον κύριο, πώς το λέγανε. Αυτός είναι του... Αχ, πώς δεν θυμάμαι, το γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων. Μας έλεγε ο άνθρωπος ότι ειδικά για τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Πώς κυκλοφορούν και πώς τα χορηγούν στα παιδιά αυτά. Αμπείς, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν είμαστε. Αυτά είναι ωραία. Επίσης η Κομισιόν, γιατί λέμε για τα δικά μας. Η Κομισιόν, λέει, πρότεινε σήμερα, έχει μια άτυπη σύνοδο. Τα λέγαμε και χθες στο Δουβλίνο, ωραίο το Δουβλίνο. Για να κουβεντιάσουν, λέει, για την ενεργειακή κρίση. Η προτάση της Κομισιόν, ξέρετε ποια είναι. Σβήστε, λέει, τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Δόξα τον μεγαλοδύναμο, μιλάμε για βαρύγδουπα μέτρα. Και προτάσεις σε βάθος, όχι σε πλάτος, σε βάθος. Εμείς εδώ να έρθω καμιά βόλτα εδώ στους δρόμους στο ποτάμι, όταν φεύγω κατά τις 11, τα φώτα ανοιχτά από πάνω. Πειράζει. Είναι οι νέες λάμπες που δεν καίνε πολύ. Ναι. Μην γελάς, να αρέσει απέναντι. Μην γελάς, γιατί και εγώ και εσύ. Α, και κάτι άλλο τώρα που το σκέφτηκα. Εχθές, λέει, πήγε ο Δένδια όχι ατυπή, αυτή ήταν τυπική, τέλος πάντων, σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του θύμισε κάποια ζητήματα τα οποία international law, που λέμε και εμείς, υπάρχουν εδώ, στη γειτονιά μας. Και τους είπε, λέει, και για τις ασπίδες. Θυμάστε πόσο καιρό σας λέω για τις ασπίδες εκείνες, τα δύο πλοία είναι ουσιαστικά. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Οι ασπίδες είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Που είναι εκεί κοντά στους Χούθη και στους πειρατές που καβαλάνε τα πλοία και μετά ζητάνε, πώς το λένε, λίτρα για να τα αφήσουν ελεύθερα. Και λέει ο Δένδιας, ορθώς κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη που το παίζουμε σοβαροί εμείς οι Ευρωπαίοι. Είσαι Ευρώπη, γυραιά Ήπειρος κλπ. Και λέει, παιδιά, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή δύναμη εκεί, η οποία από τα... Πόσα, 25, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες μέλη ναυτικό, 24, πόσες έχουνε. Δύο πλοία υπάρχουν μόνο. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας την προεδρία της συγκεκριμένης δύναμης, της ασπίδας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά θα μου πεις. Επειδή τη λέμε μόνο για τα δικά μας, δηλαδή, θέλω να πω, καταλάβατε. Αύριο, και όχι σήμερα γιατί δεν προλαβαίναμε, δεν χωράμε. Ακουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία με αφορμή την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, η οποία ρώτησε εκεί διάφορους συμπατριώτες στην Ισπανία, τι είναι αυτή η κυρία, ρε παιδί μου, βασικά τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα, η οποία ηρίστο εν παρόδο επέστρεψε στο σπίτι της από την πίεση που ασκήθηκε. Ακούστε την ιστορία. Το σπίτι, λέει, το οποίο μένει, είχε, λέει, υπογράψει σύμβαση ο μπαμπάς της το 1956. Χθες είναι η ιστορία. 66, 76, 86, 96, 6, 16, 26. 70 χρόνια. 70 χρόνια. Καταρχήν το ότι το σπίτι παραμένει στη θέση του έχει ένα ενδιαφέρον μεταξύ μας. Αλλά αυτό αφήστε το στην άκρη. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή, λέει, μεταβιβάστηκε μετά στη μαμά. Διότι ως συνήθως ο μπαμπάς κούνησε το μαντίλι και αποχώρησε από το μάτι του το κόσμο. Και μετά τη μαμά με την ίδια, την Αμπασκάλ. Το 2018 το κτίριο, λέει, το αγόρασε μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία, λέει, αύξησε το ενίκιο που ήταν, λέει, 500 ευρώ και τον πήγε 2.650. Η Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350. Θα μου πεις και γιατί το αύξησε, ρε ψάλτη, έχει δικαίωμα. Ενδεχομένως. Αλλά όταν δεν έχει σπίτια, κάπου πρέπει να πάνε αυτοί που μένουν μέσα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Έγινε λέει καταγγελία λέει από την Αμπασκάλ και τον δικηγόρο της και μετά λέει μείωσε τις αξιώσεις η εταιρεία η συγκεκριμένη στα 1650. Ξαναλέω, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1350 ευρώ. Προσέφυγε στα δικαστήρια, κέρδισε λέει σε πρώτο βαθμό, όμως το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και το ανώτατο δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών της εταιρείας δηλαδή, η οποία πήγε εκεί που πήγε. Η εταιρεία απέρριψε λέει και την προσφορά ενός συγγραφέα, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του, να πληρώνει το νέο ενίκιο της Μαρή Κάρμεν για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη λέει και του Ισπανικού Υπουργείου Στέγασης για αγορά του διαμερίσματος. Άκου να δεις φίλε ακροάτη. Ξαναλέω όμως, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η Μαρή Κάρμεν επέστρεψε. Αύριο λοιπόν θα βρούμε ένα συμπατριώτη ο οποίος ζει στην, ή τουλάχιστον έτσι για μεγάλο χρόνο στην Ισπανία, να μας δώσει μια εξήγηση γιατί υπάρχει εκεί. Θα μου πεις μόνο εκεί, αλλά εκεί είναι το πιο, η πιο έντονη κατάσταση όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Ε? Γιατί και εμείς τα έχουμε εδώ, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη για κάποιους. Όχι τόσο έντονα, αλλά υπαρκτό το πρόβλημα και της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, εντάξει φωνάζω πρωί-πρωί, αλλά έχω έρθει φορτωμένος εδώ πέρα, τι να κάνω, είπαμε τα γράδα, ε? Κυριάκο, χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος όχι ο Κυριάκος, είναι κι άλλος Κυριάκος. Αλλά λες να είναι και ο Κυριάκος, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η ηρωική μέρα, σας το λέω, να το ξέρετε, θα εξηγήσω αργότερα. Ηρωικότατη μέρα. Λοιπόν, 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Α, δεν είναι Κυριάκος, δεν ψάλτη. Είναι Κυριακός, γι' αυτό κατάλαβες. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού, αναχώρησε αυτός. Α, την κοπάνη ζεύγει, πήγε μόνος του, σου λέει μακριά και αλάργα. Ε, έτσι μπράβο. Τρίφωνος, ατρίφωνας, ε. Τροφή μου δωρημέδοντος Πετρωνίας. Δύσκολο όνομα, Γοβδελά. Οσιομαρτύρων λέει Μονής Τροφάδων και Μαλαχίου Οσίου εν Ρόδο. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι παιδιά. Σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας τώρα το βράδυ η πικέ δεν φτάνει μόνο, ε. Ήρθε γρήγορα το φθινόπωρο φέτος. Ε, πάνω αυτά που τα έλεγε χθες η κυρία Σούζη και γελάγαμε. Η 75η μέρα Αυγούστου, 81η μέρα Αυγούστου. Ε, μόνο ο Πέτρος πάει για μπάνιο, να ξέρετε. Ο Πέτρος εδώ, ο άνθρωπος μου στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί πηγαίνει στην Ηλία, στα Πατρώα Εδάφη, μου εμφάνισε κάτι φωτογραφίες το πρωί. Τι ωραία παραλία, μου λέει. Του λέω για πόσο, για μισάωρο. Δω, τι 12, μία με μία και τέταρτο. Και μετά μαζευόμαστε, γιατί αρχίζει μετά και πέφτει ο ήλιος και έχουμε προβληματάκια. 7 και 19 ανατολή του ηλίου και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. 7 και 13 δύση. Και ερχόμαστε στην αυριανή ημέρα που θα είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη, νηστεία και περισυλλογή. Και μετά ο Οκτώβρη στη ζωή μας. Ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Λοιπόν, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber που έχουμε. Ωραία, είναι αριθμός τηλεφωνικού. Πώς το λένε, τηλεφώνω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσουμε. Δεχόμαστε μόνο καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στον Sky 100,3. Θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174 για ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ο Πέτρος σας καλημερίζει και υποδέχεται τα μηνύματά σας. skyradio.gr πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε και από εκεί τα μηνύματα και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά σε μένα και τα βάζουμε σε μία τάξη. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Βάζουμε κάπου το χεράκι μας και εμείς βέβαια, γιατί μην χάσουμε ας πούμε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 7 με την κυρία Μελάνια η οποία επέστρεψε από το Λευκό Οίκο. Ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε δουλίτσα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, ε. Και Διεθνής ημέρα λέει ενημέρωσης για την απώλεια λέει και την σπατάλη φαγητού. Κάπου διάβαζα τελευταία κάτι στοιχεία για τις προσπάθειες που γίνονται και εδώ στη χώρα μας για να μην πετάμε φαγητό. Γιατί κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και δεν έχουν. Και σωστό είναι, αφού κάπου περισσεύει, κάπου να πηγαίνει το φαγητό αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο τα μέτρα, ε. Πολύ φοβάμαι, μην το πείτε παρά έξω, αλλά πολύ φοβάμαι θα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Το πρώτο της, καλά δεν λέω, μετά τις διακοπές. Ή το δεύτερο. Το δεύτερο νομίζω είναι. Ναι. Ότι μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα των καυσίμων δεν θα υπάρξει. Στο πετρέλαιο κίνησης ουσιαστικά. 2018, 2019. Εκεί είναι το πετρέλαιο, ξαναλέω, κίνησης. Ε? Όταν, γιατί χθες κλείσαμε και 7 μήνες κρίση, 7 μήνες πολέμου. Που είπε ο Δονάλτιος, τσακ μπαμ μπαίνω βγαίνω τελείωσα. Ε? Τώρα λέει δεν συμφωνώ, λέει, να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει δηλαδή αυτό το οποίο διέρευσε, λέει, από το Άξιος, ότι θα κάνουν μια συμφωνία, θα δώσουν κάποια δισεκατομμύρια, λέει, τα οποία υπάρχουν παγωμένα από τα περιουσιακά στοιχεία σε αμερικανικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανοίξει, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί τώρα. Ήρθε ο Πέτρος μέσα. Έλα, Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται?
1: Μόλις με ενημέρωσε ακροάτρια Ιωάννα, πηγαίνοντας στη δουλειά της προς τον Ασπρόπυργο, λεωφόρο Αθηνών. Λίγο πριν το φανάρι στο Δαφνί,
0: ναι,
1: στην αριστερή λωρίδα ένα αυτοκίνητο έχει ανέβει πάνω στα κράσπεδα.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Προσοχή τώρα θέλει.
0: Ναι, γιατί δεν έχει κίνηση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: είναι,
1: γιατί είναι πρωί, αλλά λίγο προσοχή 14, γιατί είναι, ναι, στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι. Στην λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι.
1: Λεωφόρο Αθηνών, Δαφνί, μου είπε πριν το φανάρι στο Δαφνί.
0: Ναι, κάτι βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει. Βλέπω και ένα σημείο ότι όντως έχουν σημειώσει ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Εκεί την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μάτια σας 14. Προσεκτική να είστε. Ευχαριστώ, Πέτρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρωί-πρωί, εντάξει, κίνηση πολύ ακόμα δεν έχει. Το ρεύμα ανόδου πάλι στο Κηφισό, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Διαπιστώνω τώρα που λέμε για την κίνηση ότι μου φαίνεται ότι κυκλοφορείται λίγο λιγότερο. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια περίοδο, και το κουβεντιάζαμε χθες με τον κύριο Κολιομιχάλη, η κίνηση ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου και καθόδου του Κηφισού, υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στις 11, ήταν αρκετά φορτωμένο. Επειδή έχουν ανοίξει και τα σχολεία, το λέω αυτό, αλλά υποψιάζουμε ότι σίγουρα ένα κομμάτι εξημών της πρωινής παρέας έχετε βρει άλλους τρόπους μετακίνησης. Γιατί δεν νοείται, ας πούμε, 11 να ανεβαίνω το ποτάμι και εκτός από ένα μικρό κομμάτι, το κλασικό κομμάτι το οποίο υπάρχει εκεί, περίπου στο ύψος, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο μπροστά, ούτε Νέα Ιωνία, πιο χαμηλά, που έχει κίνηση, αλλά πολύ μικρό κομμάτι, και μετά ανοίγει ο δρόμος, να είναι άνετη κυκλοφορία. Άρα εκτιμώ ξαναλέω ότι ενδεχομένως η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει δρομολογήσει άλλους τρόπους μετακίνησης σε ένα τμήμα της πρωινής παρέας. Και το θεωρώ πολύ λογικό, να σας πω. Πάρα πολύ λογικό, γιατί τα καύσιμα είναι μεγάλη ιστορία. Αύριο λοιπόν επανέρχομαι μετά το Υπουργικό, θα γίνουν οι σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη βοήθεια και από την πολιτεία και από τα δηληστήρια, δεν το βλέπω να διαφοροποιείται. Διότι αν συνεχιστεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες το δεκάλεπτο της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα μιλάω, και ό,τι συνδράμουν τα δηληστήρια και στη βενζίνη την 95, μόνο η συνδρομή των δηληστηρίων, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν τα μέτρα, εκτός και αν γίνει το θαύμα, μεγάλη χάρη του, και πάμε σε μείωση, κάτι τι λέω ρε παιδί μου εγώ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, παρά το γεγονός ότι ακόμα θα κάνει τη μάχη, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά η μάχη προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ένα αποτέλεσμα ή τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάτι γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά του δύο εβδομάδες, στις 14 του Οκτώβρη, όταν παραμονή της κυκλοφορίας του πετρελαίου θέρμανσης, έχουμε ζητηματάκια τα οποία μπορεί και να προκύψουν. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό, ότι εμείς όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εντάξει, μας τα έχει πει ο Ασμάτογλου, αλλά δεν πειράζει, θα τα επαναλάβω, είναι 700 ευρώ τα 1000 λίτρα. Καλά δεν λέω, κύριε Ασμάτογλου, θα μας τα πει αργότερα. Είναι για τη βενζίνη την 95, και είναι 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο ντίζελ κίνησης. Δηλαδή 0,7 στην τιμή του λίτρου στη βενζίνη την 95 και 0,41 στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Και είμαστε, να ξέρετε, από τις χώρες με αρκετά υψηλό ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Πάνω από εμάς, υψηλότερο ΦΠΑ έχει η Φιλανδία, που έχει, όχι, η Ουγγαρία έχει τον υψηλότερο, 27% ΦΠΑ έχει η Ουγγαρία. Ρε τους Ούγγρους, 25,5% ΦΠΑ έχει η Φιλανδία και 25% έχουν η Σουηδία, η Κροατία και η Δανία. Και εμείς είμαστε στο 24% μαζί με την Εστονία. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν. Μπας και θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, είναι και αυτό το ζήτημα. Καλός ή κακός, είμαστε και ένας λαός που αγαπάμε το αυτοκίνητο. Ξέρετε, καβάλα πάμε στην εκκλησιά, πάμε στο περίπτερο με το αυτοκίνητο. Δεν είναι. Θα πας με τα πόδια τώρα, πάρτε από τον Θεό. Και κάθετε, και κάθετε. Το πήραμε. Και το κάνουμε. Το πετάξουμε. Λοιπόν, θυμάστε μια περίοδο. Το κουβέντιαζα χθες με κάποιους φίλους μου με τα μονά ζυγά που ξαφνικά όλοι είχαν δύο αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Λοιπόν, είμαστε, ρε παιδί μου, είμαστε μεγάλη επιτυχία γενικά και όχι ειδικά που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, ναι, να ασχολείται κάποια στιγμή σε σχέση με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, λέει, προσωπική ασφάλεια, λέει, και τον τρόπο κατά τον οποίο οδηγούν, ενοχλούν και παρεμβαίνουν στην ομαλή κυκλοφορία. Θα έχει. Μα κατά. Θοδωρή από το ταξί, καλημέρα. Θοδωρή, πήγα τη. Πότε ήτανε. Πότε πήρα τη γυναίκα μου, γύριζε από την Κρήτη. Την Παρασκευή το απόγευμα. Παρασκευή, όχι. Ναι, Παρασκευή απόγευμα, όχι απόγευμα. 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύζυγο. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω από το αεροδρόμιο. Άδειο ο δρόμο. Χαλαρό κι εγώ, λοιπόν. Πήγα. Όσα λέει το όριο, ρε παιδί μου. Μην καίμε και πολύ βενζίνη, καταλάβατε τώρα. Κάποια στιγμή από πίσω βλέπω ένα. Έρχεται μια μηχανή με 1000, παιδιά. Όταν σας λέω με αριστερή, λέω 1000. Όταν σας λέω δεν υπάρχει, το 1000 είναι λίγο. Α, μάλλον και στην ψυχή μου. Κάνω αριστερά γιατί προφανώς αναβόζουνε φώτα, έσβηνε φώτα, αναβόζουνε φώτα, αλάρμ, ξέρω εγώ. Λέω πω. Τι, ποιος μετακινείται. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο τώρα, φημέ τζάμια. Με ξεπιτρέπονται φημέ τζάμια. Νομίζω δεν επιτρέπονται. Παντού. Πίσω επιτρέπεται, αλλά παντού δεν επιτρέπεται, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λεπτομέρεια θα μου πείτε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο με τον επιδένοντα, δεν ξέρω ποιος ήταν. Κράτησα τα νούμερα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Δεύτερο αυτοκίνητο και οι μοτοσυκλέτες στο δωρή. Και άλλη μοτοσυκλέτα από πίσω. Σφαίρα! 9 η ώρα το βράδυ. Πού να πήγαινε, τι φοβόταν να χάσει το ραντεβού 9 η ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά, να ξέρετε, τα πληρώνουμε. Θα μου πει λαϊκιστή ψάλτη. Σωστό. Λαϊκιστή, μα όχι. Ναι, όταν δηλαδή πατά τον γκάζι τέρμα. Έχει καίει. Ειδικά αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι. 1000 κυβικά, ούτε 1200 κυβικά. Είναι κυβικά. Καλημέρα, Θοδωρή. Περίμενε, μωρέ, και εσύ. Διαφημίσεις και διαφημίσεις. Καλημέρα, Βασίλη. Χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στο Λευτέρι. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σταθερά στην παρέα εκεί στη Σπάρτη. Πόσο έκανε, 19.40 ο πρωτός, Ούγγρος. Είδα κάτι πλάνα. Είδα δηλαδή κάτι βίντεο που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Σπάρταθλο, 19 ώρες και 40 λεπτά έτρεχε το παλικάρι. Πω. Χαρά στην υπομονή του. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά και με καλεσμένους. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Διαφημίσεις, την ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11 μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξοργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: έτσι. Απόψε θα το ζήσουμε, θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλος Μητροπάνος, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Πειραιά. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε όλα τα παιδιά της πρωινής παρέας, καλημέρα στους πρωινούς, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλημέρα και στους νυχτερινούς που φεύγετε σιγά-σιγά. Πάτε να ξεκουραστείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε σε αυτή την μετεξέλιξη παρέα. Στο μετέχνιο, σωστότερα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Λοιπόν. 107 λέει το πετρέλαιο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ντόκα να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα και τα αυτά. Για να θέλω να σας πω το εξής. Άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο για μία ακόμα φορά να λέει ότι παρά το γεγονός ότι περάσαν 7 μήνες πολέμου κλπ. Έρχεται η ώρα λέει που θα τα βρούμε. 106,7 για την ακρίβεια είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent. Λοιπόν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κλπ. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα υποψιάζουμε. Ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οι τιμές των καυσίμων του Brent ή του αμερικανικού, του ελαφρύ δηλαδή πετρελαίου που είναι στα 94, αλλά και όλο αυτό το κόστος το οποίο πέφτει πάνω στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που παράγεται, τέλος πάντων, και είναι αποθηκευμένο, είτε σε εμάς στην Ευρώπη, είτε σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, διότι προφανώς μαθαίνετε και ακούτε για συμβόλαια τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά λόγω των κινδύνων και της απόστασης που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για να μεταφέρει την πρώτη ύλη στα δηληστήρια. Έτσι, διότι το 107 τώρα μετατρέπεται, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, σε 2,20, στα νησιά 2,30 και 2,40 κλπ. Θα μου πεις, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα ψάλτη. Ναι, διότι παιδιά, όλη αυτή η ιστορία κουβαλάει όλη την επίπτωση στην λεγόμενη αλυσίδα. Αν ένας κρίκος είναι πολύ ακριβός, η ακρίβεια αυτή μεταφέρεται και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες, στο Άμστερνταμ? Χθες είχε μια πτώση 2,5%, αλλά είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Είναι στα 71,4 ευρώ η μεγαβατόρα. 71,4. Και ο χρυσός, γιατί κάθε μέρα με ρωτάτε και κάθε μέρα το ξεχνάω, διότι ούγαρ έρχεται μόνο του. Ο χρυσός λοιπόν είναι στα 4.168 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Έτσι, η ουγγιά. Δεν μιλάω για τη χρυσή λίρα. Ο Ντόκας τα ξέρει αυτά με τη χρυσή λίρα, να ξέρετε. Τα ξέρει όλα. Πόσο πουλείται, πόσο αγοράζονται, πόσο τις αγοράζονται. Αν είναι η της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αν είναι η που είναι κάτι που είναι λίγο χαλασμένες. Τα πάντα τα ξέρει ο Ανέσης όλα αυτά. Χρόνια τώρα τα παρακολουθεί. Καλημέρα, κύριε Ντόκα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η χρυσή λίρα είναι πριν το 1973 επί εποχή της Ελισάβετ.
0: Αυτά είναι. Αυτά. Έχω σου λέω τρεις, όχι μία, τρεις έχω.
1: Κάτι θέτες για τις δύσκολες μέρες.
0: Ως κόρη οφθαλμού τις κρατάω, το συγχωρεμένο του παππού μου, το Γιάννη. Λοιπόν, για πες τώρα τα νέα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο μακριά, έτσι να αλλάζουμε λίγο και τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας για το επιτόκιο του αυστραλέζικου δολαρίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι Αυστραλοί, για να ξέρετε, έχουν επιτόκιο 4,35% και θα το πάνε στο 4,60%. Έτσι, ακολουθώντας, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όλη την τάση της εποχής του ακριβού χρήματος. Εμείς, θυμίζω, 28 Οκτωβρίου ανήμερα της Εθνικής Εορτής, η Fed ανακοινώνει το επιτόκιο του δολαρίου, ναι, με το 70% να περιμένει νέα αύξηση από το 4 στο 4,25%.
0: Ναι.
1: Και την επομένη 29 Οκτωβρίου έρχεται η Λαγκάρτ, όπου πιθανότατα πάμε και για νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ από το 2,5 να πάμε στο 2,75.
0: Άρα είναι πιο ακριβό τελικά. Έβλεπα σήμερα και κάποια στοιχεία, Ανέστη, για τα επιτόκια, λέει, των δανείων, τα οποία κάνουν κάποιες προσφορές, λέει, οι τράπεζες στη χώρα μας. Πάντοτε το κειμενόμενο είναι γύρω στο 4,5.
1: Ακριβώς. Γενικά μπαίνουμε στην εποχή του ακριβού χρήματος και αυτό έχει να κάνει με τους υπερδανισμένους, έχει να κάνει με αυτούς που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο που θα βλέπουν να τσιβάει προς τα πάνω η δόση.
0: Ναι.
1: Γενικώς ξεχάστε αυτό που ξέραμε, όχι ότι παίρνουμε ανάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο πληθωρισμός.
0: Ανέστη.

0: μειώσεις μάλλον των προϊόντων δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Θυμίζω ότι από 5η-1η Οκτωβρίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται οι τιμές γάλα, τυρί, φέτα και ήδη απορρυπαντικών. Έχουν έρθει ήδη τα τιμολόγια, τα καινούργια στα σούπερ μάρκετ από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Άλλος ένας μήνας, ο ΣΕΒ λέει ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αλλά περισσότερα θα υποθούν 6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, η ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, παρότους και του κ. Μητσοτάκη, όπου εκεί θα μιλήσει ο κ. Θοδωρόπουλος, θα πει και για το θέμα της ενέργειας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου πρώτα. Λίγουν πολλά δάνεια των 700 ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αρχές του 27. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα και ζορίζονται πάρα πολλοί εταιρείες.
1: Μα στείλανε και μια επιστολή που λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ειδικά για τις ενεργοβόρες, διότι δεν μπορούν να παράξουν και όταν παράξουν αυτό το προϊόν δεν έχει, πώς να το πω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να συγκριθεί με ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ήδη λάβει μέτρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι χθες είχαμε μια είδηση ότι η Τράπεζα Περιόρισης, η οποία θυμίζω έχει αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, αγόρασε το γνωστό μαιευτήριο ΙΑΣΟ.
1: Ναι.
0: Και την Εθνική Ασφαλιστική, βέβαια, ως πλατφόρμα μπαίνει πολύ γερά στον χώρο της υγείας. Η Τράπεζα Περιόρισης, όπου γίνονται βέβαια εκεί πολλές ανακατατάξεις. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα για τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Πάμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, σε ένα ιστορικό πρώτο εξάμεινο με καθαρά κέρδη 7,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε και σε μια χρονιά επίσης την καλύτερη όλων των εποχών, από το 1968 που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο χρηματιστήριο, για κέρδη πάνω από 13 δις.
1: Ερώτημα.
0: Μιλάμε μια ομάδα 20 εταιριών,
1: ναι,
0: με προεξάρχοντες ελληνικά πετρέλαια, Motor Oil, ΔΕΗ, που αυτές οι τρεις από μόνες έχουν πάνω από 1,5 δις καθαρά κέρδη, τις τέσσερις τιμικές τράπεζες βέβαια και τις άλλες πολύ καλές εταιρείες. Από εκεί και πέρα το χάος, 150 εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή 20 τραβούν όλο αυτό το πράγμα και δείχνουν μια εντυπωσιακή λάμψη στην ελληνική βιομηχανία, η οποία όμως δεν είναι έτσι, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι λίγες και καλές. Αυτές όμως από μόνες τους, Γιώργο, δίνουν για φέτος, θα δώσουν μερίσματα πάνω από 6 περίπου δισεκατομμύρια, όπου το ανισχυτικό είναι ότι από τα 6 δις το 70% θα πάει στο εξωτερικό, έτσι, γιατί η μετοχή είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Οπότε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, οι έδρες είναι στο εξωτερικό κτλ. Στο κομμάτι της ποντοπόρου ναυτιλίας επιβεβαιώθηκε ότι μετά τον κύριο Χατζιωάννου τον Κύπριο, τον κύριο Παπά που μπήκε η Starbucks, ετοιμάζεται ο κύριος Τσαντάνης στη Synergy να βάλει και αυτός την εταιρεία του στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Στόχος είναι να έχουμε 7 ναυτιλιακές μέχρι το Μάρτιο του 27. Μετά θα ακολουθήσει, από όταν οι πληροφορίες ειδικές μου και ο κύριος Μαρινάκης, και έπονται και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι σε παράλληλη διαπραγμάτευση με Νέα Υόρκη και Όσλο Νορβηγίας βάζουν και γίνεται πλέον ένα μεγάλο hub η Αθήνα στο κομμάτι της ναυτιλίας. Εξάλλου, ο Μπουζνιά αποχωρεί οριστικά και τελεσίδικα τον ερχόμενο Μάιο από την διοίκηση της Euronext και θέλει αυτό να είναι το τελευταίο του επίτευγμα, συν αν πείσει τους Γερμανούς, με την ευκαιρία και το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, να παντρευτούν με τη Euronext και να γίνει το πρώτο χρηματιστήριο του κόσμου.
1: Είχε πει ότι μόνο οι Γερμανοί δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
0: Αυτοί. Αυτοί αντιστέκονται, οι άλλοι θέλουν να έρθει η Φραγκφούρτη. Νομίζω, Γιώργο, όμως, ότι με όλο αυτό το κομμάτι ξεκίνησε σε όλο 24ωρο χρηματιστήριο. Ετοιμάζεται το Λονδίνο 24ωρο χρηματιστήριο. Έχει ανοίξει το Τέξας ειδικά χρηματιστήριο 24ωρο βάσεως και η Ευρώπη πλέον δεν είναι πολύ μακριά. Θα αναγκαστεί και αυτή να πάει σε αυτή την εξέλιξη, όπως και οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Δανία ετοιμάζουν και αυτοί δικό του χρηματιστήριο 24ωρο βάσο για κρυπτονομίσματα, για νομίσματα, για αμοιβαία κεφάλαια. Εκεί πάει ο κόσμος. Οπότε νομίζω θα το έχουμε και εμείς αυτό.
1: Χαίρε βάθος αμέτρη, το κατάλαβα. Δεν θα κλείνει μάτι εκεί πέρα σε κάτι δικό μας εδώ πέρα περίεργο.
0: Αλλά είναι θέση εργασίας είναι αυτό. Εντάξει,
1: δίκιο έχεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι και μια τρέλα αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο. Ξέρεις τώρα. Καλύτερα, γιατί έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου. Καλημέρα. Καλή εκπομπή. Να σε αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, στο ραντεβού της κάθε Τρίτης εδώ στον Sky 100,3. 7 με 9 το βλέπετε στην τηλεόραση ναυτεμπορική, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Το διαβάζετε και στην εφημερίδα ναυτεμπορική. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι και φίλος μου Ανέστης χρόνια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Κώστα στο Leverkusen. Βούνταβα, Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να σας πω, μου λέγανε χθες οι αθλητικοί εδώ του ομίλου ότι έγινε χαμός, λέει, με τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας πάνω. Γιατί θα έχουμε, λέει, δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Με την Ολλανδία, η οποία Ολλανδία σας έλεγα χθες ότι κέρδισε και αυτή μέσα Σερβία. Στο Βελιγράδι 2-1 και με τη Γερμανία. Ο Μπομπομπομ, National Mannschaft. Α, Wunderbar. Έρχονται οι Γερμανοί. Πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι μίζερη και αυτή η Γερμανία. Με αφορμή. Τώρα είδα ένα δημοσίευμα μια γερμανική εφημερίδα, οι άλλε ήταν πιο σοβαρέ. Με αφορμή την.

0: επικράτηση της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, αλλά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος με αυτά που είπε γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε σχέση με τους Γερμανούς οι οποίοι ήταν αλλαντάλλονοι συνάδελφοι. Αλλά θα μου πεις συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια ψάλτη. Σωστό και αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στο Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Ρουμπίνη, καλημέρα. Στον Κέρακα. Ρουμπίνη, μας στέλνει το μήνυμά της. Θυμίζω. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά. Θυμίζω, 698 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Είναι κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω έτσι. 698-123-1003. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, νομίζω ότι και το Νοέμβριο και τέρμα μετά. Σύνταξη. Άρχισαν τα όργανα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς, Γιάννη μου, σε όλη την οικογένεια εκεί και στην εταιρεία που δουλεύετε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο. Χρόνια πολλά, λέει, στους Κυριακούς και όχι Κυριάκους. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου λέει και εγώ χρόνια πολλά, λέει, ακούω Γιώργο Νταλάρα. Τον άκουσα την περασμένη Πέμπτη, λέει, στο Κατράκι, ο υπέροχος όπως πάντα. Απορώ, λέει, που βρίσκει τόσο ζωντάνια, λέει. Τι πώς βρίσκει, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ο Νταλάρας είναι στοχοπροσιλωμένος σε αυτό που κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα καθημερινό, το οποίο δεν παρακλίνει, λέει, ούτε κεραία στο πρόγραμμά του. Και μπράβο του. Σωτήρ μου, καλημέρα. Ζαγορά, Πηλή, όλο το χωριό μαζεύει μήλα. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για τα μήλα. Φέτος πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε κι εμείς γενικά των μήλων, να ξέρετε. Θα τα βρείτε σύντομα, λέει, σε λαϊκές σούπερ μάρκετ μανάβικα σε όλη την επικράτεια. Μπράβο, Σωτήρ μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λάμπρο. Πού είσαι, ρε Λάμπρο. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλά. Έχω καιρό να σε διαβάσω. Τι κάνεις. Ο Κωνσταντίνος μου λέει τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέει, στο ρεύμα ανόδου, διότι υπάρχει, λέει, μόνιμη αστυνομία και έχει κόνους εκεί στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ξαναλέω, όχι μου φαίνεται, είναι λιγότερη κίνηση. Δεν είναι ζήτημα μόνο, δηλαδή έχει τύχει με τα μέτρα τα καινούρια να έχει πολλή κίνηση, χωρίς να υπάρχει περιστατικό. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στην Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στον Βασίλη, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε αμέσως μετά. Α, δεν έχουμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου, νόμιζα ότι είχαμε διαφημίσεις, για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, ποια είναι η εκτίμηση που υπάρχει στα πρατήρια καυσίμων. Προλαβαίνω να πω καλημέρα στον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, στην Έφη στη Λαμία, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Σοφία στη Σπάρτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι κάνει κρύο. Καλώς, καλές είναι οι καιρικές συνθήκες. Βλέπω στοιχεία τώρα, προλαβαίνω να το πω, 17 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 13 στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. 4 βαθμούς στη Φλόρινα όμως. Η Καστοριά 2, ο Βόλος 13, η Πρέβεζα 20, 16 Ζάκυνθος, 16 στα Χανιά, 20 Σαντορίνη και η Μήλος, και η Σύρος και η Κύθνος, 19 η Σκύρος και η Λίμνος, 21 βαθμούς στην Κάρπαθο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ασμάτογλου. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες μου λέγατε λοιπόν ότι τελικά δεν φτάνει μόνο να κοιτάμε την τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία και σήμερα, ψηλά, και σήμερα ψηλά είναι στα 106,7, χθες έφτασε 109, αλλά και όλα όσα πέφτουν πάνω στο βαρέλι και κοστίζουν στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που είναι αποθηκευμένη μέχρι κάποια δηληστήρια, είτε στην Ευρώπη, είτε σε άλλες, στην Ασία κλπ. Άρα, τι να κοιτάμε εμείς στην Ευρώπη, τι πρέπει να κοιτάμε
1: τελικά,
0: να ξέρουμε, ναι, περίπου τις τιμές.
1: Σωστά το λέτε. Τελικά, έχει αποσυνδεθεί η σχέση που είχαμε μεταξύ δηλισμένου προϊόντος και αργού πετρελαίου το τελευταίο διάστημα και λόγω πολέμου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι άλλες οι παράμετροι που επιδρούν τελικά για την τελική τιμή του προϊόντος, του δηλισμένου, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, θέλω να πω.
0: Okay.
1: Γιατί μέχρι να φτάσει από αργό μέχρι εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, με όλες αυτές οι επιβαρύνσεις τις οποίες μπαίνουν στην τιμή επάνω του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι έχει διαφοροποιηθεί το πράγμα. Και βέβαια, όταν βλέπεις ένα αργό το οποίο ξεκινάει από τα 107, αυτή τη στιγμή στα 99, σκαρφαλώνει μετά ξανά στα 110 και δεν ξέρεις πού θα κάτσει την τελευταία στιγμή, άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε σήμερα από τις τιμές που βγήκανε, βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη ούτε αύξηση ούτε μείωση για τη σημερινή, την αυριανή μέρα. Ίσως την μεθαυριανή, μετά από δύο μέρες, δούμε κάποια μικρή μείωση της τάξης του ενός λεπτού με δύο λεπτών, αν δεν αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι σίγουρο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά για
0: πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σμάτογλου. Με αφορμή τις πληροφορίες που υπάρχουν. Yeah. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα διατηρηθεί, λέει, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης, μιλάω πάντοτε, που είναι το πιο ευαίσθητο όσον αφορά την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Αν δηλαδή διατηρηθεί το περίπου δεκάλεπτο της κυβέρνησης και ό,τι δίνουν τα δηληστήρια για τις ανακοινώσεις ενώ τις αυριανές, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά τα δηληστήρια, 15 λεπτά, αλλά έχουμε και 10 λεπτά στην αμολή τη βενζίνη. Θα συνεχιστεί αυτό το 10 λεπτό
0: των δηληστηρίων.
1: Το 10 λεπτό των
0: δηληστηρίων. Μπράβο, δεν είναι τη κυβέρνηση, είναι των δηληστηρίων.
1: Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
0: Να σας
1: αν
0: πω.
1: Θα συνεχιστεί αυτό,
0: ναι.
1: Παραμένουμε στα ίδια.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Άρα
0: κάτι.
1: Δεν έχουμε. Όχι βέβαια, δεν έχουμε κάτι να.
0: Αν υπάρξει μείωση, έτσι, υπάρξει μείωση είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε στο ΦΠΑ ή συνδυαστικά, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Αυτή η διαφοροποίηση, ελπίζω προς τα κάτω, θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση.
1: Εγώ θα σας πω μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή έχουμε υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν, επειδή επιβαρύνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με το ΦΠΑ, γιατί είναι μέσα στη τιμή και το ΦΠΑ βαρύνει όλη
0: την ποσό. Σωστό, το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, δηλαδή.
1: Όλο το ποσό το επιβαρύνει. Έτσι, επιβαρύνει και το κόστος του προϊόντος και τα κέρδη και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρυνόμενο, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα είναι μια σημαντική μείωση. Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά την αμόλυβη βενζίνη,
0: ναι,
1: ο οποίος προέρχεται αυτή η μείωση τελικά από το φόρο ενέργειας που έχουν εκείνοι. Είναι
0: ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ο μας, ναι, ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Και έτσι μπορέσανε και το περάσανε κατά 17 λεπτά. Θα μου πεις, στο 2,35 που ήδη η αμόλυβη βενζίνη στη Γερμανία με το 17 λεπτά που πήγε 2,18, δεν έχει να κάνει, είναι μια σημαντική μείωση. Και σε εμάς θα είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι μεγαλύτερο το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν έρθει και πάλι πλαφόν στις εταιρείες καυσίμων και στα πρατήρια. Αυτό, όχι στην Αθήνα, γιατί την Αθήνα την προηγούμενη φορά το έχουμε κουβεντιάσει ότι αντέχεται η ιστορία του πλαφόν. Το ίδιο πλαφόν. Η περιφέρεια, τα νησιά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.
1: Εάν δεν σχεδιαστεί το πλαφόν στα επίπεδα τα οποία κινούνται τα νησιά,
0: ναι,
1: δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποιος τα στοιχεία να δει πού κινούνται τα νησιά, σε ποιο ανανομό, σε ποια κερδοφορία κινείται, και δεν βάλει αυτό το πλαφόν όπως πρέπει και το βάλει όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα.
0: Οριζόντια θα το βάλει, οριζόντια θα το βάλει.
1: Αν το βάλει οριζόντια όλοι οι ίδια, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Που σημαίνει,
1: θα έχουμε πρόβλημα και βέβαια ένα πλαφόν δεν μπαίνει στο πετρέλαιο θέρμας, έτσι δεν μπορεί να μπει.
0: Okay, απλώς το λέω ως διαδικασία. Γιατί
1: αυτό το λέω για το πετρέλαιο θέρμας, ναι, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Μα στο πετρέλαιο θέρμας νομίζω ότι θα έχει άλλη τακτική, γιατί οι ήδη ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Σημαίνει ότι με σχέση με το πόσο είναι τώρα, 2,10, πόσο είναι τώρα το. Αν άνοιγε αύριο το πετρέλαιο θέρμανση.
1: 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ. Αν πάει στο 1,70, είναι 30 λεπτά κάτω.
1: Ναι, εκεί θα δούμε πώς θα αυτή η μείωση πώς θα έλθει στον καταναλωτή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρω πώς το σχεδιάζει η κυβέρνηση και βέβαια,
0: ναι,
1: θα το ανακοινώσει 14 Οκτωβρίου. Ναι, 14
0: ακόμα
1: Οκτωβρίου.
0: Έχει δρόμο, ναι.
1: 14 Οκτωβρίου είναι πολύ αργά, διότι εάν χρειάζονται κάποιες
0: ρυθμίσεις, θα προλάβετε.
1: Εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις δεν θα προλάβουμε και κάποιοι δεν θα μπορέσουν ίσως να κάνουν και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχεδιάσει η κυβέρνηση. Αυτό θα είναι πιο ευέλικτο να είναι οριζόντια στην Αγγλία για όλους.
0: Οκ, okay, θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Καλημέρα και καλησπέρα να πω στη φίλη μας εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, την Ιωάννα, που μου στέλνει πρωί-πρωί το πρωί για μας το μήνυμά της. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, από την Φλόρινα, κάνει κρύο. Το είδα και εγώ στις θερμοκρασίες, αγαπητέ μου φίλε. Ωραία εκεί, ο Σακουλέβας, ε. Ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Καλημέρα να πω στον Ανδρέα. Λοιπόν, στην Ελευσίνα. Καλημέρα μου, είναι η Μπαρμπαγιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, Τασούλα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στα Σέρα. Καλημέρα και στον Αντώνη από τη Λίμνη. Έχω πρατήριο καυσίμων σε περίπτωση που επιβάλλει πλαφόν, όπως την προηγούμενη φορά. Έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε όλη η επαόριστον. Αν κλείσει το σύστημα στην περιφέρεια, θα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά, να ξέρετε. Έτσι, για να δούμε πώς και τι θα ανακοινωθούν και πώς θα ανακοινωθούν. Μιλάμε πάντοτε για το πετρέλαιο θέρμανσης, βεβαίως, και για το πλαφόν, έτσι, να δούμε και εκεί με το πλαφόν τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργη, καλημέρα, χαιρετισμού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τις, μάλλον να σας πω, αύριο θα μιλήσουμε για τη φέτα. Έχω ήδη συνεννοηθεί τι γίνεται με τις τιμές, γιατί ακούσατε νωρίτερα και τον κύριο Ντόκα ότι από την πρώτη του μηνός φαίνεται να έχουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, φέτες κλπ. Να δούμε τι γίνεται με την ποσότητα της φέτας. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για την Ισπανία, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Εδώ, μετά το μαγκαζίνο το πρωινό, ωραίο το Σαρδά, θα μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που θυμίζω ότι πάει μέχρι αύριο. Για να υποβάλλετε τα σχετικά τις σχετικές αιτήσεις για να πάρετε την πρώτη έγκριση, θα μας τα πει ο Κεραμιτζόγλου. Θα μιλήσουμε με τα τουριστικά λεωφορεία για να δούμε τι μουρμούρα που υπάρχει και με τα τουριστικά λεωφορεία, και θα δούμε και λίγο την ιστορία με την Κυψέλη, με τα σπίτια εκεί. Δόθηκε και νέα συνέντευξη χθες από τον Δήμαρχο της Αθήνας και αρμοδίους. Α, αλήθεια, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Αιωνία που κάει και η καφετέρια κάτω από τα σπίτια τους και σε κάποια διαμερίσματα πάθανε σημαντικές ζημιές? Ποιος μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ αυτών των οικογενειών που ξαφνικά μείνανε χωρίς σπίτι? Είναι ζήτημα, ας πούμε, πολιτείας, περιφέρειας, δήμου? Πώς μπορούν να τους συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους όπου από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε, επαναλαμβάνω, κάποιοι από αυτούς χωρίς σπίτια? Λοιπόν, διαφημίσεις. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, βεβαίως. Εγώ τη λέω Μελάνια, αλλά εντάξει, τα λεκουάλε, μην νομίζετε. Θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 την καλημέρα μου σε όλους σας και καλό δρόμο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα...
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
21: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Απ' το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
22: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
23: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
22: Εγώ. Όχι.
24: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Ο ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, ενώ τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα $107 το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πως η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρβης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επανορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση. Συνεδριάζουν ατύπω σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων έχει προγραμματίσει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να τον ακούσουμε.
0: Είναι νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
26: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
1: Να εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των κανόνων.
2: Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
1: Αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτής. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο μέχρι θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, ναι, γιατί δεν το λέμε τώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
26: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε ο Νίκος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ. Να τον ακούσουμε.
3: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις. Μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
26: Στις βασικές πολιτικές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου καθώς και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
26: Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύως. Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
26: Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδες.
6: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
26: 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ανέκριναν εντωμεταξύ χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόν, στην αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν χθες, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόν και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε, προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόρφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί που διαμένει με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αρχές πίσω από τη φωτιά βλέπουν εμπρισμό, την έρευνα έχουν αναλάβει οι πυροσβεστικοί αλλά και το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρός, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνο Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρες στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Ελλήνα σε οικοδομή επί της οδού γεννηματά στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που είχαν και οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδες στον 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο δράστης συνελήφθη. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού ειδησογραφικού ιστότοπου Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
8: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
26: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσω από την παραλιακή, η οποία πολύ ταλαιπώρησε χθες τον κόσμο, χθες το πρωί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι εξαιρετική και στα δύο ρεύματά της. Δεν έχει σχεδόν σταματημό. Αντιθέτως, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την αιτιώνια ακτή προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, έχει κίνηση. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συναδελφός μας, με ενημέρωσε για ένα συμβάν που είχε λάβει χώρα στο ύψος του Δαφνιού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την κίνηση, είχε ανέβει ένα αυτοκίνητο πάνω στο κράσπεδο, δεν επηρεάζει την κίνηση. Είναι η συνήθις εικόνα και στους Καραμαγκά λοιπόν, από το δάσος Χαϊδαρίου η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και ισχυστούμε κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η Λεωφόρος Κηφισού βεβαίως έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ασυζητητή. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς την Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός δεν έχει πιάσει ακόμα κίνηση μεράνια.
26: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
13: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, σποράδες και κλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 Μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
26: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Αφήστε την νέα εποχή στην άκρη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Γιατί αύριο, αν δεν υπάρξει παράταση, τελειώνουν οι αιτήσεις του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι πάνε να μπουν στην αγορά κλειστά σπίτια. Κάτι το οποίο το ήθελε η κυβέρνηση. Κύριε Κεραμιτζόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη να έχετε, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, Γεώργιε, σχετικά με τα στοιχεία αυτά της ανακαίνησης κατοικίας, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη λίγη προθεσμία, ήταν ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω εδώ και 3 μήνες και παραπάνω αν θυμάμαι καλά, και έχουν γίνει κάτι λιγότερο από 100.000 αιτήσεις. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Το αγκάλιασε ο κόσμος και οι πολίτες αυτό το πρόγραμμα, γιατί κακά τα ψέματα σου δίνει μια επιδότηση από 70% η μικρότερη μέχρι και 95% η μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν πολλοί είδατε ότι μπορώ όχι μόνο να κάνω, να αλλάξω κουφώματα και να το κάνω το σπίτι μου πιο καλύτερα ενεργειακά, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να αλλάξετε πλακάκια, επίπλα κουζίνας, να διαμορφώσετε το μπάνιο καλύτερα, υδραυλικά επίσης. Δηλαδή σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να κάνετε καλύτερο ενεργειακά το σπίτι σας, αλλά και να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τώρα, τι γίνεται, για να το καταλάβετε. Όσοι λοιπόν μέχρι και αύριο θα καταθέσετε την αίτησή σας και είστε πραγματικά δικαιούχοι, θα λάβετε μια βεβαίωση επιλεξιμότητας στο email το οποίο θα έχετε δηλώσει την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως και τα άλλα προγράμματα, μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης, επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία μας είναι αληθή. Εκεί με τους κωδικούς σας φέρνει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία σας που έχετε δηλώσει για το ακίνητό σας, ε9, ε1 τα πάντα. Επιβεβαιώνονται ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και προχωράτε στην κατάθεση αίτησης. Εάν λοιπόν, γιατί υπάρχουν και όρια και στο εισόδημα, υπάρχουν επίσης καλύτερα κριτήρια για μονογονεϊκές οικογένειες, για πολυτεχνία, για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, έχετε μια προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης την καλύτερη προτεραιότητα έχουν αυτοί οι οποίοι, εσείς οι οποίοι θα δηλώσετε το ακίνητο ως κλειστό. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς αποδεικνύεται ότι το ακίνητο είναι κλειστό, πέρα από τη δήλωση που θα κάνετε, που το διαβάζει η πλατφόρμα στο ε9, θα πρέπει η κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το κλειστό ακίνητο να μην ξεπερνάει τις 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν όρια και στην κατανάλωση ενέργειας και να φαίνεται ότι είναι κλειστό το ακίνητο στη δήλωσή σας του ε9.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, επειδή είναι 95.000 περίπου οι αιτήσεις, 100 μου λες εσύ τώρα.
1: Ναι,
0: και πόσες θα προσθεθούν ακόμα. Αυτές όλες που έχουν πάρει και την επιλεξιμότητα, θα έρθει η ώρα όμως, γιατί τα λεφτά από ό,τι κουβεντιάζαμε χθες είναι περιορισμένα του προγράμματος αυτού, δεν είναι πολλά.
1: 500 εκατομμύρια, δηλαδή από τους 100 περίπου χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Θα πάρετε επιδότηση γύρω στους 15.000. Δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί.
0: 1,5 στους 10, ναι. 1,5 στους 10 θα πάρουν δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί ακριβώς ο αριθμός των αιτήσεων. Όμως, το είχαμε πει και την άλλη φορά, μην πιστείτε ότι με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας που θα λάβετε, γιατί πραγματικά τι σημαίνει αυτή η βεβαίωση, ότι πληρείτε τα κριτήρια,
0: ναι,
1: για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Δεν είναι η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα. Μην ξεκινάτε λοιπόν και πληρώνετε πλακάκια κουζίνας, βρίσκετε μαστόρους και όλα αυτά.
0: Ναι, όχι εργασίες ακόμα, μέχρι να...
1: μέχρι να πάρετε την τελική έγκριση.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας.
1: Τώρα λοιπόν η τελική έγκριση, πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα κλειστά.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο θα είναι τα κλειστά? Διότι πρέπει να μπουν στην αγορά σπίτια τα οποία θα νοικιαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο στόχος αυτός είναι της πολιτείας να βγάλω στην αγορά σπίτια για ενοικίαση, να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή εάν έχεις 13 και 15.000 σπίτια,
0: ναι, να έχεις μεγαλύτερη προσφορά ρε παιδί με λίγα λόγια, να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα βγουν σπίτια διαμερίσματα τα οποία θα μπουν στην αγορά
0: γενικά. Άρα αυτοί προηγούνται λοιπόν πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά περιλαμβάνονται οι πολυτεχνίες, τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μονογονείς, τα χαμηλά εισοδήματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, και έτσι λοιπόν και πάλι στα επίσης νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές έχετε και ένα μπόνους 5% επιπλέον στην επιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
0: Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω θέμα. Για να κλείσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα χρήματα είναι πεπερασμένα του προγράμματος. Άρα και η επισήμανσή σου, μην ξεκινήσετε εργασίες απλώς ότι επειδή επιλεγήκατε. Μόνο όταν θα ενημερωθείτε ότι μπήκατε στο πρόγραμμα και θα πάρετε την επιδότηση. Ευχαριστούμε, Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανακαίνιση.gov.gr, εκεί μπαίνετε. Επίσης το βλέπετε και από την πλατφόρμα του gov.gr. Περιουσία και φορολογία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σε δύο λεπτά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ιεραμητόγλου, καλά, Γιώργο μου, ανακαίνιση κατοικίας ουσιαστικά. Υπάρχει αρκετά και μεγάλο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μακάρι να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, γιατί και εμείς εδώ έχουμε θέμα με τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Νέο Κόσμο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα στο Σχηματάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, καλοχαιρέτε τους πεζούς, όντε καβαλικέψεις, και για να σε χαιρετούν και αυτοί, όντε θα ξεπεζέψεις. Σωστό είναι αυτό το μήνυμα, γενικά. Και ως, πώς το λένε, πολιτικό μήνυμα. Καλημέρα, Σεβαστή. Καλημέρα, Ελένη, ευχαριστώ. Γεια σου, Μέρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Αθηνά. Λοιπόν...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Επιτέλους, γιέ μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
9: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
8: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
9: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια, και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεδριάζουν αντίπω σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, είναι η τρίτη, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Αύριο περπατάμε την 30η ημέρα και από την 5η, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Οκτώβριος έρχεται στη ζωή μας. 144.000 στρέμματα κάηκαν φέτος εκεί στην Πυρκαγιά, στο Πόρτο Γερμανό. 144.000 στρέμματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλήθεια, τι έγινε εκείνο το πόρισμα για το ποιος έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, θυμάστε, που έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ένας Έλληνας, ο οποίος ήταν ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, και ένας, αν δεν κάνω λάθος, Δανός, που ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ευθύνες για το συγκεκριμένο δυστύχημα? Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς, γνωστός μας και γνωστός σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα την ακρίβεια. Α, αύριο καταρχήν μαθαίνω ότι έχουμε κινητοποίηση των φίλων μου των Φουρναρέων. Παρά το γεγονός ότι αύριο ανακοινώνονται μέτρα, βέβαια δεν ανακοινώνονται μέτρα για τις επιχειρήσεις, τις ενεργοβόρες. Οι Φουρναρέοι λοιπόν είναι στα κάγκελα, μαθαίνω, και θα είναι αύριο έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Μεσογείο. Λοιπόν, ο κύριος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα, τι γίνεται τώρα με τα τουριστικά λεωφορεία που αυξήθηκε αρκετά, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, το κόστος της όχι της κατανάλωσης, ναι, με την έννοια της ακρίβειας του πετρελαίου, κίνησης σε λεωφορεία τα οποία είτε μεταφέρουν μαθητές, είτε μεταφέρουν κόσμο, ενώ σε επιχειρήσεις, είτε κάνουν εκδρομές. Τι σημαίνει αυτό, αν έχουν ακριβήνει τα τιμολόγια των εταιριών των τουριστικών λεωφορείων, και πώς τα βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική? Καλημέρα, κύριε Πραχάλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Sky.
0: Σας
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέγανε κάτι οι συνάδελφοί σας, κύριε Πραχάλη, ότι ένα τουριστικό λεωφορείο που έβαζε, ξέρω εγώ, 500 λίτρα. Τα 500 λίτρα λοιπόν με 1,5 ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο η τιμή, και με το 2,10, 2,20 που είναι τώρα, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή η διαφορά καταρχήν έχει περάσει στην κατανάλωση? Τι λένε οι συνάδελφοί σας εδώ στην Αθήνα, ή παραμένει προς το παρόν εντός των εταιριών?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, οι τιμές έχουν ξεφύγει από το Φεβρουάριο που έχει το θέμα 7 μήνες ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει δραματικά τις μετακινήσεις των τουριστικά των λεωφορείων. Και αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τα τουριστικά λεωφορεία ή κάνουν σχολεία, ή κάνουν κρουαζιέρες, ή κάνουν εκδρομές, διανύουν πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα. Και καταλαβαίνετε, όταν ένα λεωφορείο τουριστικό επαγγελματικό κάνει 4 φουλαρίσματα το μήνα, από 700 ευρώ που φουλάριζε, όπως θα είπε πολύ καλά και ο πρώην πρόεδρος,
0: ο Ασμάτογλου,
1: βεβαίως θα είπε πολύ καλά, τον άκουσα με πολύ προσοχή, από 750 φτάνουμε να φουλάρουμε 1100, 400 και 500 ευρώ το φουλάρισμα. Να το κάνεις 3-4 φορές, να έχεις μια εταιρεία με 10-15 λεωφορεία, βγάλτε μόνοι σας το ποσό που επιβαρύνει κάθε εταιρεία.
0: Μα σίγουρα έχει κόστος. Το ζήτημα είναι αν σε αυτό το επτάμινο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μετακυλήσει το κόστος, γιατί κάποιες μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο με μια, ξέρω εγώ, επιχείρηση που μεταφέρει το προσωπικό, τους πάει και τους φέρνει, ή που κάνει εκδρομές, ή που κάνει μεταφορές μαθητών. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μετακυλήσει το κόστος, γιατί είναι ένα κόστος υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή, στους 7 μήνες που διανύουμε,
0: ναι,
1: έχουν όλες οι εταιρείες απορροφήσει τα καύσιμα πάνω στις επιχειρήσεις τους. Λίγες έχουν κάνει κάποια αύξηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια, γιατί όλοι μέχρι τις 14 Οκτώβρη που να ψηφιστούν, να
0: ανακοινωθούν, να αλλοποιηθούν.
1: Ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει το θέμα. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μειώνονται τα δρομολόγια. Είναι να κάνει κάποιος 10 δρομολόγια, κάνει 5 δρομολόγια. Προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί να κάνει περικοπές, και δεν έχουν μπει οι τιμές ακόμα πάνω στον κόσμο, να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει κανείς. Αν συνεχιστεί και άλλο το θέμα από Οκτώβριο και μετά, δεν νομίζω να μπορέσει να συνεχιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν πει όλοι που σας ακούμε πολύ προσοχή, μείωση τυπικού φόρου, μείωση ΦΠΑ. Ειδικά στα επαγγελματικά λεωφορεία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Η Ομοσπονδία που τυχαίνει, είμαι και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας, έχει τα απαραίτητα ραντεβού και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο και με τους υπόλοιπους. Πρέπει να πράξουν γρήγορα. Όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να το πράξουν γρήγορα, γιατί θα υπάρξει μεγάλη κρίση έξω στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσα είναι τα τουριστικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε? Περίπου.
1: Εγώ θα σας πω, σε όλη την Ελλάδα έχουν 10.000 τουριστικά λεωφορεία.
0: 10.000.
1: Γιατί μιλάω για όλη την Ελλάδα και η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να κάνουν και περισσότερα χιλιόμετρα. Γιατί ένας που πάει από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα κάνει 500 χιλιόμετρα. Ένας που είναι εδώ μέσα που κάνει ένα σχολείο μπορεί να κάνει 1.000 χιλιόμετρα όλο το μήνα. Ένας που κάνει γραμμές, εκδρομές κτλ. Μπορεί να κάνει το ένα το λεωφορείο να κάνει 10.000 χιλιόμετρα, το κάνουν 10 μαζί με στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Άρα μιλάω γενικά, γενικά το θέμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Στο αντίτιμο, για να κλείσουμε, των εκδρομών με αφορμή τα καύσιμα όπως έχουν εξελιχθεί τώρα. Έχουμε αυξήσεις, έχουμε διαφοροποίηση των τιμών ή παραμένουν τα ίδια τιμολόγια, τα ίδια
1: παραμείναν ίδιοι στην

0: θυμίζω ότι έχουμε και ένα ζήτημα σε κάποια σχολεία στα οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα, παρά τις προσπάθειες που μαθαίνω ότι γίνονται για να καλυφθούν τα δρομολόγια της μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολεία. Τα τιμολόγια είναι συγκεκριμένα, τα χρήματα τα οποία ζητάνε εταιρείες με τουριστικά λεωφορεία επίσης είναι οριοθετημένα. Ζητάνε ενδεχομένως περισσότερα χρήματα, δεν μπορούν να βρεθούν, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο. Και ξέρετε, αυτό είναι αλυσίδα η ιστορία. Όσο υπάρχει η κόντρα, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία καθ' άλλο παρά ευχάριστη είναι προφανώς και δημιουργεί και κάποια προβλήματα, ειδικά στην Ανατολική Αττική. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι επιτάσσεται το πρόβλημα λόγω και αυτής της κατάστασης. Μετά τις διαφημίσεις, θα κάνουμε και μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, για να επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως φαίνεται μακρινό για κάποιους από εσάς. Μιλάω πάντοτε για την ιστορία με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη και το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το έργο είναι η γραμμή του μετρό. Χθες δόθηκε μια νέα συνέντευξη από τον Δήμο μαζί και με τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο υφυπουργός ο κ. Σταχιάος. Είδα και μια παρέμβαση που έχει κάνει και η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα θέμα για κάποιες οικογένειες. Υπάρχει ένα θέμα με αφορμή τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Σημειώνω ότι για την ιστορία δηλαδή του έργου, ότι ο Μετροπόντικας έχει κινητοποιηθεί προς το παρόν. Άρα έχουμε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου, το οποίο έχει ένα χρονικό όριο για να κατασκευαστεί και να ετοιμαστεί. Που σημαίνει ότι για να ξεκινήσει πρέπει να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πάνω από τη γραμμή ότι δεν θα έχουν προβλήματα. Βέβαια η περιοχή συγκεκριμένη είχε ζητήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε πηγάδια, είχε μια σειρά προβλημάτων. Μαθαίνω ότι υπάρχει τρόπος τεχνικά να κατασκευαστεί η γραμμή χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τις πολυκατοικίες. Αντίστοιχα, λέει, προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες χώρες όπου στήθηκαν γραμμές μετρό, επαναλαμβάνω, με ίδια ή ακόμα και χειρότερα προβλήματα, όπως στην περιοχή της Κυψέλης, στη δική μας περιοχή. Για να δούμε λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova Mall λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg.

0: 50 mg Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κολιό Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
8: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και στις δύο κατευθύνσεις πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, δηλαδή και από τον Sky εδώ και το νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας και από το λιμάνι του Πειραιά, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Ιετιώνια Ακτή προς την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, έχουμε θέματα και είναι μάλιστα νωρίς-νωρίς. Η Πέτρου Ράλη από τη Θιβών προς την Κύφη Σου έχει καθυστερήσεις, η άνοδος της Θιβών, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα κυρίως, και έχουν αρχίσει νωρίς-νωρίς και η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο έχει προς το παρόν καθυστέρηση, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ακριβώς όπως τα περιμένουμε, δύσκολα όπως τα περιμένουμε, και ως Καραμαγκάς με τη Σχιστού να πλησιάζει, να φλερτάρει πια με το 1,5 χιλιόμετρο ίσχυση του προς Καραμαγκά, και κλείνουμε με την περιοχή του Καματερού. Και η Φιλής έχει κίνηση, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμας του ύψους του Καματερού, αλλά κυρίως όσοι από τον Άταλο πηγαίνετε προς τη Φιλής και τη Ζωφριά, εκεί θα βρείτε κίνηση τρανή.
7: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Λοιπόν, υπομονή στα κλασικά κομμάτια που είπε και ο κύριος Κολιομιχάλης. Είναι η μεγάλη μας πόλη, πόσους δρόμους να έχει και πόσους να απορροφήσει, πόσο κόσμο να απορροφήσει και τι θα γίνει και με όλο αυτό το αυτοκίνητο μάνι και τις μηχανές κλπ. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Θα πάμε σε λίγο, θα βρούμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα που σας έλεγα και νωρίτερα και έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Χθες λοιπόν δόθηκε μια συνέντευξη τύπου και μια ακόμα φορά από τον Δήμο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις οικογένειες. Να ξέρετε ότι είναι περίπου, λέει, 34 οι πολυκατοικίες για τις οποίες έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι. Έχουν δοθεί κάποια πρώτα στοιχεία 14 κτηρίων, τα 12 λέει έχουν αξιολογηθεί και παραμένουν υποδιερεύνηση δύο ακόμα. Για τα υπόλοιπα κτίρια, καμία εικοσαριά περίπου, δεν υπάρχουν στοιχεία, υπόθηκε από την πλευρά του Δήμου της Αθήνας. Κάποια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Κάποια είναι στο κίτρινο. Όπως και να έχει πάντως, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί των κατοίκων, οι οποίοι, να ξεκαθαρίσω ότι όλοι στην κουβέντα που κάνουμε εκπροσώπους τους τέλος πάντων, δεν βάζουν ζήτημα να μην γίνει βεβαίως η γραμμή του μετρό. Δεν είναι το θέμα τους αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν τα έργα, αλλά δεν θα υπάρξουν πρώτον περαιτέρω επιβαρύνσεις στα σπίτια τους, και το δεύτερο, σε όσα σπίτια έχουν εντοπιστεί προβλήματα, μικρά ή και μεγάλα, αναλόγως πώς να γίνουν εκείνες οι ενέργειες από την εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο, και το έργο είναι ασφαλισμένο, για να μπορέσουν να διορθωθούν τα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα για όσο χρονικό διάστημα πρέπει κάποιες οικογένειες από εκείνες τις πολυκατοικίες να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλα καταλήματα μέχρι ότου τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είχαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδιοκτητών ακινήτων. Προς το παρόν δεν μας απαντάει στο κινητό, άρα έχω λίγο χρόνο να μιλήσω και για τα μηνύματά σας τα οποία μου στέλνετε. Και η αλήθεια είναι ότι βάζετε καθημερινά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, άρα βρίσκω λίγο χρόνο να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για το γνωστό και μη εξαιρετό πρόβλημα που όμως έχει φτάσει στα δικαστήρια, και αναφέρομαι στην ιστορία του ΔΔΕ, όπου συνεργεία του, συνεργαζόμενες δηλαδή εταιρείες με τον ΔΔΕ που κάνουν τις καταμετρήσεις, φαίνεται να εντόπισαν μία ακόμα περίπτωση που σύμφωνα με το συνεργείο αυτό, εξωτερικό συνεργάτη παρακαλώ, λέει ότι ο κύριος Τάδε φαίνεται να έχει πειράξει τον μετρητή του. Έτσι λοιπόν επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και τα σχετικά. Ο άνθρωπος αυτός, θεωρώντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν παρενέβει πουθενά, πήγε δικαστικά την ιστορία αυτή. Άρα λοιπόν έφτασε η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, όπου εκεί δικαιώθηκε ο πολίτης για το γεγονός ότι δεν έπρεπε πρώτον να πληρώσει το πρόστιμο, ότι αυτό που λέχθηκε από την πλευρά του συνεργείου, επαναλαμβάνω, εξωτερικό συνεργάτης του ΔΔΕ, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα, και ότι κακώς ταλαιπωρήθηκε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Θα κάνουμε μια κουβέντα αύριο με τον νομικό που υποστήριξε το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και για τα λάθη τα οποία και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς αν είμαστε στην ίδια περίπτωση. Να ξέρετε γενικά ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε ο Μιλών, αλλά εγώ το έλυσα διαφορετικά, είχε γίνει λάθος καταγραφή και μου είχαν βάλει 1000 κιλοβατόρες επιπλέον. Έπρεπε να πας, να βγάλεις φωτογραφίες, να πας εκεί, να πας παλιούς λογαριασμούς. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να μπει στη διαδικασία να βγει νέος λογαριασμός. Επίσης θέλω να σας πω, επειδή το βλέπω εκεί και στη γειτονιά μου τώρα, γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενοι, δεν είναι ξεκάθαρο, τα αυτοκίνητα γράφουν πάνω ΔΔΕ, και αλλάζουν τους μετρητές, βάζουν τους καινούριους, τους ηλεκτρονικούς. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί θα μπορούμε γενικότερα να πάμε σε μια διαδικασία, ενδεχομένως στο μέλλον, όχι τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανάποδα όσον αφορά τα ενεργειακά, και να μπούμε σε μια διαδικασία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αφού υπάρχουν και σχετικές προϋποθέσεις, για να κάνουμε κατανάλωση όταν είναι φτηνή η ενέργεια. Θα μου πεις και πότε θα είναι φτηνή η ενέργεια. Θα ενημερώνεστε από την προηγούμενη μέρα με το σύστημα, οπότε θα κάνετε τις κινήσεις σας. Επίσης σημειώνω ότι επειδή έρχονται και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, θα έχετε τη δυνατότητα, αν και εφόσον κάνετε την σχετική επένδυση, να βάλετε και μπαταρία, ούτως ώστε είτε η ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, είτε έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη διαδικασία όταν είναι φτηνό το ρεύμα, να κατεβάζετε ρεύμα στην μπαταρία. Να αποθηκεύετε λοιπόν ρεύμα στην μπαταρία σας. Επειδή έχω κάνει κάποιες κουβέντες με τους ειδικούς γύρω από το ζήτημα αυτό, θα μου πεις και πότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Δεν θα τα κάνετε τώρα, αλλά θα τα κάνετε εν ευθέτω χρόνο, όταν, ξαναλέω, έρθουμε σε εκείνη τη φάση που τα ενεργειακά θα είναι πιο ήρεμα. Γιατί τώρα δεν είναι για να κάνουμε εκπλήξεις στον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί ένα μήνα μπορεί να πάει καλά και τον επόμενο μήνα, λόγω των συνθήκων που είναι πάρα πολύ ρευστές, να μην πάνε καλά. Και για να σας δώσω ένα νούμερο ακόμα για να τελειώσουμε, ελπίζω να με βοηθήσει το σύστημα εδώ πέρα, που βλέπω κάθε μέρα τις τιμές όσον αφορά τη χονδρική τιμή της ενέργειας. Ναι, αλλά δεν με βοηθά το σύστημα, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ανοίγει καν η σχετική σελίδα. Θα ήθελα να σας πω πόσο κάνει σήμερα η πιο φθηνή και η πιο ακριβή ώρα για το ρεύμα στη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε και από ό,τι βλέπω καλεσμένος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για να κουβεντιάσει μαζί του και μαζί σας προφανώς, αν θέσετε ερωτήματα, τα ανοιχτά ζητήματα που έχει η χώρα. Καλή σας μέρα, Sky 100,3.

0: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση το 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπω στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας. Αναμένεται να κυριαρχήσει στην αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά του στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστορολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους 5 Βρετανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους υπό όρους. Με εκπλήσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον τύπο στο Oval γραφείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτερ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με πολύ χαρά όλες και όλους σε ένα ηλιόλουστο πρωινό, φωτεινό. Είμαστε εδώ στο Νέο Φάληρο, επενεργεί και ο βοριάς και φέρνει αυτή τη διάβγεια και την καθαρότητα, και ελπίζω η καθαρότητα και η διάβγεια στον ουρανό να μας δίνει την ευχέρεια να έχουμε και μια αντίστοιχη λειτουργία στον εγκεφαλό μας. Θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Στο Αριοδοθάλαμο, με τον παρέα με τον Ντίν Μάρτιν, έτσι για να δώσουμε μια νότα στην κίνησή μας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ για την τιμή. Άρτη αφιχθής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ταξίδι μας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα. Τα φρέσκα νέα, τι μας φέρνετε?
1: Το πρώτο και βασικό είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ σύνθετη και δύσκολη στιγμή του. Δεν είναι μόνο οι ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, οι δύο μεγάλες εκ των οποίων βρίσκονται και στη γειτονιά μας, Ουκρανία και ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είναι το γεγονός ότι έχουμε πολλαπλές κρίσεις με οικουμενικό χαρακτήρα. Αρκεί κάποιος να δει τι συμβαίνει στην Αφρική και ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική. Είναι το γεγονός ότι διαμορφώνονται συνθήκες επισιτιστικής κρίσης λόγω της κατάρρευσης του διαδρόμου στηρών από την Ουκρανία, συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο περιορισμού στις μετακινήσεις του πετρελαίου, πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου λόγω του περιορισμού της μετακίνησης από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Κόλπο. Γενικά μια πάρα πολύ σύνθετη γεωπολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι. Δεδομένου ότι στην αγαπημένη μας κοινωνία, στην οποία απευθύνεστε σήμερα σε ένα μεγάλο εύρος, εν πάση περιπτώσει μέσω αυτής της εκπομπής και του ραδιοφωνικού σταθμού, υπάρχει η πιθανότητα να λάβετε την απάντηση «ΟΚ με τους άλλους, θα σας δούμε εμείς τώρα πώς θα φουλάρουμε βενζίνη σήμερα». Και με δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι πέραν από τα προβλήματα του διαγωνισμού PISA ως προς τα αποτελέσματα, δυστυχώς στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 50 χρόνια, τόσο στο κρατικό τομέα, το δημόσιο, το δωρεάν, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, δυστυχώς η οικονομική εκπαίδευση είναι μηδαμινή. Και με δεδομένο ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να σας ρωτήσω ποια είναι τα τελευταία νέα ως προς τον πόλεμο της Αραβικής Χερσονήσου, που απλώνεται και προς το ανατολικό σκέλος Ορμούς και προς το δυτικό σκέλος Χούθη και κυρίως επηρεάζει την Σαουδική Αραβία, από όπου αντλούμε το αργό που μας δίνει και τον οδηγό για αυτή την ακρίβεια την οποία ζούμε. Ποια είναι τα νέα, παρακαλώ πολύ, σε επίπεδο αμερικανικής ηγεσίας? Βλέπετε να καταφέρνει κάτι ο πρόεδρος μέχρι τις εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ, αναφορικός με το Ιράν και αντιστοίχως η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη?
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα, κύριε Πορτοσάλτε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις βασικές έξοδοι για το αργό πετρέλαιο, το οποίο προέρχεται κατά μείζωνα λόγο από την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Είναι η Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο Περσικός κόλπος και είναι και οι χερσαίες υποδομές, οι αγωγοί, οι οποίοι διατρέχουν τη Σαουδική Αραβία μεταξύ των δύο κόλπων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι δύο κόλποι είναι σε καθεστώς αποκλεισμού ή μη αποκλεισμού. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν τα πλοία, ή τουλάχιστον να μην μπορούν ελεύθερα να διακινηθούν για να βγάλουν το πετρέλαιο από την περιοχή, και επιπλέον οι χερσαίοι αγωγοί βρίσκονται στο στόχαστρο τρομοκρατικών οργανώσεων και ιδίως των Χούθης από την Ιεμένη. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική μείωση των ροών του πετρελαίου, που οδηγεί και σε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών. Τώρα, σε αυτήν την κατάσταση, το Ιράν είναι ένας πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της παραμονής μου να έχω μια εκτενή συνομιλία και κατηδίαν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του εμπορικού της στόλου. Και εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι το πραγματικά μεγάλο, το ισχυρό, το πυρηνικό αν θέλετε όπλο του, είναι ο έλεγχος των στενών του ορμούς, ενός στενού από το οποίο περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου στην Ιφίλιο.
0: Αυτό που άνοιξε με τον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαγε ο πρόεδρος Τραμπ στη συνεργασία με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ.
1: Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι η μεγάλη αρνητική συνέπεια είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση εκ μέρους του Ιράν, πρώτον, ότι ο έλεγχος του στενού είναι πολύ καθοριστικός και για την ευρύτερη γεωπολιτική τους ασφάλεια, κυρίως όμως ως μέσο γεωπολιτικής πίεσης, και το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εστίες πολέμου παντού στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπάρχουν στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, υπάρχει το Κατάρ, τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία που δέχονται επιθέσεις. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ευρύτερης ανάφλεξης. Άρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν εμφανίζει ιδιαίτερα αισιόδοξα χαρακτηριστικά.
0: Ομαλοποίηση δεν βλέπετε σε...
1: Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση.
0: Οι όροι
1: που έχουν τεθεί εκ μέρους του Ιράν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ξεπάγωμα των πόρων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κατασχεμένοι του Ιράν ανά τον κόσμο. Περιλαμβάνει το απόλυτο πάγωμα των εχθροπραξιών σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει την επιβολή τελών ή οποιοδήποτε άλλου κόστους μετακίνησης μέσα από το Περσικό κόλπο.
0: Άρα η πίστη ήταν ο δυτικός κόσμος έναντι του άξονα του κακού. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές, κύριε Πορτοσάλτε, και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας. Δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια συνθήκη ειρήνευσης η οποία δεν θα ταπεινώνει προφανώς καμία πλευρά, αλλά από την άλλη θα είναι και λειτουργική, έτσι ώστε το κάθε μέρος να μπορεί να εμφανίσει αυτή την ειρήνη ότι είναι λειτουργική, μία έστω μερική νίκη.
0: Ναι, φαντάζομαι, δηλαδή να κρατήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα οι Ιρανοί, να απελευθερώσουν τις ζωές πετρελαίου, αλλά έχοντας υποστεί και αυτή η ήττα. Δεν μπορεί να μην υφίστανται οικονομικές συνέπειες από τον αποκλεισμό τους.
1: Είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το να αφήσεις αυτή τη στιγμή τον απόλυτο έλεγχο του στενού, να αφήσεις τον έλεγχο της διαμόρφωσης πυρηνικού όπλου, το να αφήσεις την πραγματικότητα τους διαμορφωτές τρομοκρατικής νοοτροπίας στην περιοχή, τους Χούθη, τους Χεσμπουλά, την Χαμάς, να ελέγχονται στην πραγματικότητα και να δημιουργούν ένα ενιαίο μέτωπο και κατά του δυτικού κόσμου, είναι κάτι το οποίο θα έχει τεράστιες συνέπειες. Άρα η Δύση θα πρέπει να σταθεί αυτή τη στιγμή ομόθυμη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να μπορέσει να απελευθερωθεί η ναυσιπλοεία που αποτελεί το πιο κρίσιμο παράγοντα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εκβιάζει συνολικά τον δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, άντε να τους πείσεις τώρα, αλλά την ίδια ώρα η κυρία Κάλλας θέλει μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των κρατών για την ναυσιπλοεία, δηλαδή εννοώ μέσων πολεμικών από τα μέλη κράτη της Ένωσης για την προστασία της μεταφοράς, της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα πώς απαντά σε αυτό, είμαστε σύμφωνοι, θα ανταποκριθούμε?
1: Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Πορτοσάλτε. Αργεί να σας πω ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερο από το 60% του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου στόλου. Άρα καταλαβαίνετε ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρξει επάρκεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Σε αυτό το επίπεδο εμείς έχουμε πάρει την στρατηγική μας απόφαση να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση η οποία δημιουργεί αποκλεισμούς στην ενεργειακή κίνηση, να στηρίζουμε την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο τον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Ήδη αποτελεί την νούμερο ένα προτεραιότητα της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, την 1η Οκτωβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Οπότε θα υπάρχει σειρά πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Άρα τι απαντά η Ελλάδα στην κυρία Κάλλας? Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή συμμετέχουμε τώρα, αλλά μια καινούργια φρεγάτα υπό συνθήκες πολέμου, λέτε όχι? Δεν θα τη στέλναμε.
1: Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει
0: αποστολή. Σήμερα είναι συνθήκες πολέμου πάντως, για να ξέρουμε πού είμαστε σήμερα.
1: Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή. Αντιθέτως, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπήρξε μια μερική ησυχία και δεν υπήρχαν έως πρότινος τρομοκρατικά χτυπήματα, η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατεξοχήν την Ιταλία. Αλλά η απάντηση είναι σαφής: όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
0: Ναι, τώρα όμως στην Ερυθρά καταλαμβάνουν οι Χούθη νησιά, τα οποία είναι στην είσοδο της θαλάσσιας περιοχής. Άρα αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου, κατάσταση πολέμου.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αποκλεισμός, κύριε Πορτοσάλτε, και υπάρχει ένα ναρκοθατημένο πεδίο στην διέλευση. Υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, έτσι ώστε να υπάρχουν χωροθετημένοι διάδρομοι τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Αυτοί οι διάδρομοι αποτελούν μια πρώτη συμφωνία για να υπάρξει μια τακτοποιημένη είσοδος και έξοδος. Όμως από την στιγμή που υπάρχει καθεστώς αποκλεισμού, είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει διακινδύνευση.
0: Αναφέρεσαι στον Περσικό κόλπο. Εγώ τώρα σας πάω στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην και εκεί στην είσοδο, οι Χούθη καταλαμβάνουν κάποια νησιά που είναι στην είσοδο και ενδεχομένως να φράξουν και εκεί το πέρασμα.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο.
0: Αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου. Είναι κατάσταση πολέμου αυτό που επικρατεί τώρα στην είσοδο της Ερυθράς?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειλές πολέμου εκ μέρους των Χούθη. Υπάρχουν μεμονωμένα χτυπήματα. Δεν υπάρχει διευρυμένη σύραξη. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί. Εμείς το παρακολουθούμε. Υπάρχει ελληνική φρεγάτα η οποία κινείται πέριξη για να διασφαλίσει τα πλοία, ιδίως τα ελληνικά πλοία τα οποία κινούνται. Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε.
0: Άρα έχουμε φρεγάτα και στην Ερυθρά και στον Περσικό.
1: Μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και στο στενό του Ορμούς, με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή.
0: Τούτων δοθέντων, βλέπετε ότι η κρίση στην ροή των καυσίμων να συνεχίζεται.
1: Απολύτως ναι, και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άμεσος τρόπος για να μπορέσει να θεραπευτεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο να έχουμε ακόμα περαιτέρω κλιμάκωση τιμών στο πετρέλαιο και στα προϊόντα πετρελαίου. Γι' αυτό το λόγο κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κινούμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αναλαμβάνει πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο για την ενίσχυση των καταναλωτών, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέσο θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με συνολικές προμήθειες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέσα, αλλά βεβαίως και στο επίπεδο των μεμονωμένων διαπραγματεύσεων που γίνονται και με άλλα κράτη. Η Ελλάδα έχει και άλλους ενεργειακούς προμηθευτές. Έχουμε και την Αλγερία. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, επισκέφθηκε την Αλγερία και είχε συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτό το οποίο μας έχει διδάξει τόσο η Ουκρανία όσο και η Μέση Ανατολή είναι ότι η υπερεξάρτηση είναι υπαρξιακός κίνδυνος για την οποιαδήποτε χώρα. Για τον λόγο αυτό, εμείς φροντίζουμε πρώτον για την αυτάρκειά μας, έτσι ώστε τουλάχιστον οι ενεργειακές μας υποδομές να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελλάδας. Και δεύτερον, να έχουμε μια διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάρτηση που θα οδηγούσε και σε ματέωση των προμηθειών μας συνολικά.
0: Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε και δύο δηληστήρια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπαίνουν, γιατί το λέω συγκριτικά με άλλες χώρες, στις οποίες έχουν κλείσει δηληστήρια στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δύο δηληστήρια στα οποία μπαίνει ποσότητα η οποία διηλίζεται, παράγεται προϊόν από το αργό πετρέλαιο και αυτό εξάγεται σε πολύ μεγάλη. έλεγα, άρα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Άρα τουλάχιστον έχουμε επάρκεια που είναι πολύ καθοριστική ως προς την προσφορά και τη ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, ενώ στην ελλαδική επικράτεια. Λέτε ότι και από το φυσικό αέριο είμαστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά στην επάρκεια που είναι το ειδικό θέμα μέσα στο γενικό πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα έκανε τη στρατηγική επιλογή την τελευταία αυταετία, κύριε Πορτοσάλτε, να επενδύσει πάνω στην ενεργειακή αυτάρκεια και στις βασικές υποδομές. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα των ενεργειακών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταστεί ένας κόμβος ενεργειακός, ο οποίος όχι μόνο διασφαλίζει την αυτάρκεια στην ελληνική επικράτεια, αλλά ουσιαστικά μας καθιστά και εξαγωγής ενέργειας στις γειτονικές χώρες. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι, κύριε Πορτοσάλτε, και νομίζω ότι τώρα μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί, η Ελλάδα να λαμβάνει στο ενεργειακό της μείγμα το μεγαλύτερο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση, επειδή αξιοποιούμε τον ήλιο και τη θάλασσα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αυθονία στην Ελλάδα, να μπορούμε να έχουμε ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί αυτάρκεια, διότι ο ήλιος και η θάλασσα βρίσκονται σε απεριόριστες προφανώς ποσότητες. Επιπλέον έχουμε δύο σταθμούς επαναγροποιημένου αερίου, εφεσαριού δηλαδή σταθμούς, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά το φυσικό αέριο της χώρας. Έχουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα επάρκειας. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιας αύξησης των τιμών. Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη πίεση στους καταναλωτές. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το βασικό όμως σήμερα είναι ότι χάρη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας υπάρχει απόλυτη αυτάρκεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε με μειωμένες ποσότητες.
0: Το επισημαίνω και σας το ρωτώ, κύριε Γεραπετρίτη, διότι προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση δεν είχαμε και επάρκεια. Από αυτή την έννοια απαντήθηκε, προχωρήσουμε, γιατί έχω πολλά θέματα.
1: Υπάρχουν χώρες όμως, κύριε Πορτοσάλτε, που αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα ενεργειακής έλλειψης. Ναι. Και τούτο διότι δεν είχαμε ερημνήσει εγκαίρως.
0: Και στρέφονται προς τη Ρωσία.
1: Και στρέφονται τώρα προς τη Ρωσία. Μάλιστα. Βλέπετε ότι σταδιακώς υπάρχουν χώρες οι οποίες αποκαθιστούν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Βεβαίως δεν ομιλώ για τις χώρες εκείνες που ποτέ δεν διέκοψαν τους διάβλους με τη Ρωσία. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εάν έχεις υπερεξάρτηση από μία χώρα, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή στην ιστορική σου πορεία θα έχεις εκβιασμό από τη χώρα αυτή και ο εκβιασμός αυτός θα οδηγήσει σε ματέωση των εθνικών στόχων.
0: Σας ευχαριστώ, γιατί τώρα μου στρώνετε το πεδίο να κάνω την ερώτηση σε τη διμέτωπη. Απ' τη μια, θα ήθελα παρακαλώ να ακούσω τη θέση κυβερνήσεως για αυτόν τον περίφημο κάθετο άξονα, για το αν θα αγκιστρωθούμε εντελώς στον αμερικανικό παράγοντα και στην αμερικανική αγορά, σε συνδυασμό από ό,τι καταλαβαίνω με τις επιθέσεις, όχι απλώς πιέσεις, αλλά με τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός από ενεργούς εν Ελλάδη επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί θα ήθελαν να προσδεθούμε να επιστρέψουμε ξανά στο άρμα της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα σε προγενέστερα χρόνια, όπως γράφει σήμερα ο εκδότης Θανάσης Μαυρίδης στο liberal.gr, η Ελλάδα πλήρωνε ακριβότερα αυτό το περίφημο ρωσικό φυσικό αέριο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ήταν συνδεδεμένα πιο άμεσα με την πουτινική Ρωσία.
1: Είναι πολλά.
0: Τι απαντάτε?
1: Είναι
0: πολλά τα θέματα. Τώρα και έχω ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
1: Μιλώ τηλεγραφικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τις φθηνότερες τιμές ενέργειας που υπάρχουν, ακριβώς διότι έχει διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η Ρωσία πάντοτε είχε ακριβό πετρέλαιο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά πέρα από το ακριβό πετρέλαιο, η θέση της Ελλάδας είναι θέση αρχής.
0: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, κύριε Γεραπέτη.
1: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η στάση αρχής την οποία τηρεί η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προηγούμενα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή και γι' αυτό τον λόγο έχει αξία η ενεργειακή αυτάρκεια. Και τρίτον, δεν έχουμε υπερεξάρτηση από καμία χώρα. Βεβαίως προμηθευόμαστε από εναλλακτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και από τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG, αλλά από την άλλη πλευρά φροντίζουμε έτσι ώστε οι πόροι τους οποίους λαμβάνουμε οι ενεργειακοί να προέρχονται και από άλλες χώρες. Υπερεξάρτηση στην Ελλάδα ενεργειακή δεν πρόκειται να διαμορφωθεί και γι' αυτό τον λόγο δημιουργούνται αυτές οι υποδομές, οι τεράστιες υποδομές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί την τελευταία επταετία για να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα είναι αυτάρκης και αυτόνομη στην ενέργεια.
0: Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ταχύτητα με την οποία απαντάτε. Θα είμαστε μαζί και για το επόμενο τέταρτο μετά τις 8:30. Κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον τώρα πρώτου διαλύματος, Όμως 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται, από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% εξ αυτών.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
6: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
7: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
6: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
7: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
6: Εγγύηση?
7: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική αποστολή όσο διαρκεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ελληνική φρεγάτα υπάρχει μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά όχι στον Περσικό και στα στενά του Ορμούς, καθώς δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Κυρίες και κύριοι ακροάτες, ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
19: Πρόβλημα στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και σήμερα από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, στο Γαλάτσι λόγω και Λαϊκής Αγοράς, στην άνοδο κυρίως της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τα πάνω, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, πολλή κίνηση ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα όμως, κλείνουμε με τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού προς τη Γούναρη δηλαδή. Γεμάτο αυτοκίνητα, ομοίως και η παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
20: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συντροφιά και παρέα. Όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα, να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος που θα ακούσατε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπέτρης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, συνεχίζουμε την συζήτησή μας και πιάνω το νήμα από αυτό το που κυκλοφορεί το τελευταίο 24 ώρες για ένα δείπνο το οποίο έγινε τον περασμένο Μάρτιο και στον οποίο δείπνο παραβρέθηκε η αμφιτρίων ενδεχομένως ήταν η κυρία Αμερικανίδα η κυρία Γκίλφοιλ πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στο οποίο δείπνο παρευρέθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας ο κύριος Παπασταύρου και από ό,τι μαθαίνω και ο κύριος Κυρανάκης και στο οποίο υπόθηκε λέγεται ότι χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τη Ρουμανία, κυρία Γκίλφοιλ φέρεται να είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπου δει και στην Ελλάδα και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης.
1: Καμία απολύτως απειλή δεν υπήρξε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε κανένα συνέδριο. Η Ελλάδα δεν ανέχεται απειλές, ούτε θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μόνο στη φαντασία ορισμένων.
0: Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς ερμηνεύετε την ηπιότητα του Τούρκου Προέδρου κ. Ερντογάν.
1: Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι η Γενική Συνέλευση είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος. Η Ελλάδα διανύει το δεύτερο χρόνο της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκλεγμένο μέλος, σχεδόν ομόφωνα εκλεγμένο μέλος από τις 195 χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα, είχαμε έναν πολύ πρόσθετο σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε. Υπήρχε όμως μια διάχυτη ανησυχία, μια διάχυτη αμφισβήτηση της δυνατότητας του οργανισμού να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.
0: Αυτό πια είναι εμπεδωμένο. Δεν είναι εμπεδωμένο στη συνείδηση και των ηγετών που, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να στηρίξουν μεγάλα τον
1: δυστυχώς,
0: ΟΗΕ. Αλλά υπάρχει θέμα με τον
1: όπως, ΟΗΕ. Όπως το λέτε, και όχι μόνο με τον ΟΗΕ, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα σε ό,τι αφορά με τη διεθνή πολυμέρεια. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί υφίστανται μια σοβαρή κρίση, διότι φαίνεται ότι από την πολυμέρεια μεταφερόμαστε προς την μονομέρεια, δηλαδή από το διεθνές δίκαιο προς την δύναμη της ισχύως.
0: Συμβάλλουν και οι διεθνείς μεγάλοι παίκτες, δηλαδή όσο αναδύονται αυταρχικού χαρακτήρα ηγέτες, αυτό θα αποδυναμώνεται δυστυχώς.
1: Είναι αληθές ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές αιστείες επιβολής και λιγότερες αιστείες κανόνων. Πρέπει να επανέλθουμε στους κανόνες. Τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα έχουμε και την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προφανώς θα έχει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο και σε αυτό, αλλά εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, είναι να ξαναβρούμε τα βασικά. Και τα βασικά είναι να μπορούμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες και να συζητούμε. Να συζητούμε με καθαρό μυαλό, έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Ξέρετε, η διαπραγμάτευση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών ή Ρωσίας, Ουκρανίας ή στο Σουδάν ή στην Αϊτή ή στη Δυτική Σαχάρα, παντού έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι υποχωρεί ο διαβουλευτικός χαρακτήρας, δηλαδή διατηρούν πάρα πολύ σκληρές θέσεις όλα τα μέλη, έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να αντιληφθούν τις θέσεις των συνομιλητών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί εύκολα η οδός εκείνη. Πάμε να δούμε τα ζητήματά μας.
0: Μεσόγειο, υπάρχει αυτή η ιδέα της διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Να ξεκινήσω
0: Μεσόγειο.
1: Από το ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Να επισημάνουμε ότι με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν οι διάβλοι επικοινωνίας και κατά τη γνώμη μου ορθώς. Εκείνο το οποίο διατηρούμε.
0: Εγώ ακούω αντιθέτως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ητάται η κυβέρνηση, εσείς και ο Πρωθυπουργός πρωτίστως, με την πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Ο παραλογισμός του όταν
0: ότι είστε ενδοτικοί και ότι τα έχετε δώσει όλα στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος κερδίζει κατά κράτος.
1: Ναι, πούντο αυτό δεν έχουμε δει στην πραγματικότητα, διότι εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η διεθνή θέση της Ελλάδας έχει εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ, όχι μόνο με το Ισραήλ, με όλο τον αραβικό κόσμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και απ' την άλλη, έχουμε κερδίσει τέτοιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια ανθεκτική άμυνα. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε απείρως καλύτερη θέση από εκείνη που βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια.
0: Και βάλετε το σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα πάνω στα νησιά σας και σε συνεργασία με το Ισραήλ, διότι θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πορτοσάλτε.

0: αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μια θεμελιώδης έλλειψη αντίληψη στον τρόπο που διεξάγεται ένας διάλογος. Θεωρούμε ότι όταν συζητάς εξ ορισμού κάνεις υποχωρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Το
1: είναι
0: αντίθετο
1: ισχύει. Δεν ξέρουμε ή γιατί οι ηγέτες που σας κάνουν, πρώην ηγέτες ενώ της πολιτικής μας τάξεως, οι θύνοντες που πήραν την λαϊκή ψήφο και κυβέρνησαν, σας κάνουν τώρα, ενώ έκαναν τα ίδια πράγματα, σας κάνουν τώρα την κριτική γιατί δεν είναι εκείνη τα πράγματα και είστε εσείς.
0: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πορτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητά με την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Με δύο διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ο διάλογος αυτός είναι δομημένος, έχει όρια, έχει παραδοτέα, έχει χρόνους, έχει υπεύθυνους. Και το δεύτερο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Και είναι μετρήσιμα αυτά. Ευτυχώς στην εξωτερική πολιτική, κύριε Πορτοσάλτε, τα αντικειμενικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία
1: τι
0: μιλούν.
1: Τι παραδίδεται συνεπώς, τι παραδίδει στο τέλος της οκταετίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ωραία, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, να σας πω. Πρώτον, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας μεγάλωσε. Και τούτο διότι αύξησε τα χωρικά της ύδατα, που σημαίνει μεγαλύτερη επικράτεια, έκανε τις συμφωνίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με Ιταλία και Αίγυπτο. Μεγάλωσε την.
1: Ναι, αλλά δεν τολμήσατε νότια της Κύπρου να πείτε πάμε να κάνουμε τα 12 μίλια εκεί για να δείξουμε ότι το έχουμε αυτό και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Πάντοτε έχουμε αυτή τη δυνατότητα και είναι στη φαρέτρα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Πορτοσάλτε, ποιος άλλος το έκανε? Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή? Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται. Να σας πω επίσης το εξής. Ποιος άλλος ήταν εκείνος που κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Τουρκία αύξησε το αμυντικό σθένος όπως το έπρεξε η παρούσα κυβέρνηση? Πριν από 3 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, είχαμε Μπελαρά, είχαμε Ραφάλ, είχαμε αναβαθμισμένα F-16, περιμέναμε τα F-35. Μας λένε σήμερα για τα ζητήματα του ότι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Εγώ ξέρω τα απλά δεδομένα και τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα. Πριν από 7 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν απλώς πελάτης, δεν θα προμηθευόταν απλώς. Παρήγαγε τα F-35 και είχε συμφωνία για αναβάθμιση των F-16. Σήμερα η Ελλάδα δεν ήταν πουθενά. Δεν ήταν καν στον αμυντικό χάρτη.
1: Εκλήθη, όπως λέει οι πληροφορίες, αλλά δεν ανταποκριθήκε. Αφήστε το αυτό, γιατί κάλαμε τα Eurofighter. Μην ανοίξουμε, αλλά μην τα μην
0: ωραία. Σήμερα όμως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει τον πιο ενεργό και ισχυρό, ωραία, στόλο.
1: Μιλάτε με τον κύριο Φιντάν.
0: Βεβαίως και μιλάω με τον κύριο Φιντάν.
1: Σας διαμαρτυρήθηκε για την ασπίδα? Σας σήκω στο τηλέφωνο να σας πει, Γιώργο, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εγώ θέλω να είμαι σαφής.
1: Δεν απειλεί, λέει, μας περικυκλώνεται.
0: Αυτό ουσιαστικά.
1: Οφείλουμε να το ακούσουμε αυτό, το περικύκλωση. Πρέπει να το ακούσουμε ή όχι? Είναι λάθος και να το ακούσουμε ακόμη?
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν είναι το ρεκόρ. Το λέω και μερικές φορές νομίζω περνάει στα ψηλά. Η αλλαγή που γίνεται στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ότι πλέον δεν είναι ετεροκαθοριζόμαστε. Υπήρχε μια βασική αρχή στην ελληνική διπλωματία ότι τα πάντα κινούνται πέριξ του τι πράττει η Τουρκία. Όχι πλέον. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, κύριε Πορτοσάλτε, ώστε να μην χρειάζεται πια να παρακολουθεί κάθε μέρα τι κάνει η Τουρκία για να απαντά.
1: Δεδομένα της παρακολούθησης του ελλαδικού χώρου θα αντανακλώνται στα κεντρικά του Ισραήλ. Συνιστά για τους Τούρκους αίσθημα περικύκλωσης.
0: Ναι, η Τουρκία θεωρεί ότι οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε
1: ουσιαστικά
0: στρέφονται κατά της Τουρκίας. Η απάντηση όμως είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς κάνουμε τις αμυντικές μας προμήθειες είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καμία άλλη χώρα παρά μόνο την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την αμυντική δομή δυνάμεων στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι κυρίαρχο και δεν μπαίνει σε συζήτηση.
1: Η πόντιση του καλωδίου που θα πάει στην Κύπρο, κύριε Γεραπετρίτη, περνάει από χώρο που συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας?
0: Περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες

0: είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθόν κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Είχαμε τη χάρα ξενοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
0: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις. Δυστυχώς, οποιοδήποτε το θέτει αυτό θα μπορούσε με μία απλή παρακολούθηση του χάρτη. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων να δει ότι το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Εμείς κάνουμε ένα ενεργειακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας. Θα γίνει η πόντιση, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία ακόμη έχει επιλέξει.
1: Ακόμη και αν έρθουν πλοία της Τουρκίας, πολεμικά πλοία, να σταθούν μπροστά στο γαλλικό σκάφος, κύριε Υπουργέ.
0: Η έρευνα και η πόντιση θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Το έχω πει επανειλημμένως.
1: Φαντάζεστε σε τι βαθμό θα εκθέσει την κυβέρνηση και προσωπικώς τον κύριο Μητσοτάκη και εσά. Αντιλαμβάνεστε μια πιστοχώρηση έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Ένα. Δεύτερον, θα υποβάλει η γαλλική εταιρεία σχέδια στην Τουρκία και σε ποιο επίπεδο, σε επίπεδο προέδρου, τεχνοκρατών, τι ακριβώς θα γίνει, επειδή διαβάζω ότι η Τουρκία θέλει να ξέρει το πώς θα εξελιχθεί η πόντιση.
0: Η απάντηση είναι σαφής. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία, η γαλλική κυβέρνηση, που αυτή τη στιγμή γαλλικών συμφερόντων είναι πρωτίστως κατά το πλειοψηφικό πακέτο το έργο αυτό, θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον. Και η ελληνική πλευρά θα αδειοδοτήσει το έργο σύμφωνα με το προβλεπόμενο από το διεθνές δίκαιο.
1: Η Τουρκία
0: αυτή τη στιγμή μπορεί να ενημερωθεί. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι προβλέπονται. Ούτως ή άλλως η έκδοση της Ναύτεξ, κύριε Πορτοσάλτε, γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοών. Άρα υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας. Άδεια όμως θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αυτή η διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο και η θέση της Ελλάδος. Και φεύγετε.
0: Γιατί
1: έχει σύσκεψη ο κύριος Υπουργός και πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε.
0: Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία έχει προτείνει να υπάρξει μια πολυμερής διάσκεψη η οποία θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα κοινά ζητήματα τα οποία αφορούν τη Μεσόγειο. Ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε απευθύνει. Πράγματι, η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο μια ανάλογη σκέψη, έτσι ώστε τα παράκτια κράτη να βρεθούν. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, είναι επίσης τα ζητήματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία. Άρα, είναι καλό να βρίσκονται οι παράκτιες γειτονικές χώρες. Από την άλλη πλευρά, απαράβατος όρος για την οποιαδήποτε πολυμερή συνεδρίαση, σύμβαση, συνέλευση είναι η συμμετοχή της Κύπρου, που στην πραγματικότητα διασφαλίζει και το γεγονός ότι όλα τα παράκτια κράτη θα βρίσκονται εντός της συζήτησης αυτής. Στο μέτρο που η Τουρκία δεν αποδέχεται ή δεν μπορεί να αποδεχθεί τη συμμετοχή της Κύπρου, είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου συνάντηση δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Δεν μπόρεσα να σας θέσω θέματα αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά
0: αυτό είναι το αγαπημένο μου.
1: Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε.
0: Να πω μία κουβέντα τότε, ναι, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
1: Και ότι η Ελλάδα, απαντήστε και συμπεριλάβετε, και αυτό διαβάζω σε αγαπημένους μου αρθρογράφους, ότι πρέπει να αυτονομηθούμε, να απεξαρτοποιηθούμε από τον τουρκικό προσανατολισμό και να πάρουμε πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή μας, Μέση Ανατολή.
0: η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει την πιο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική την οποία είχε ποτέ. Έχει ισχυρό αποτύπωμα στα Δυτικά Βαλκάνια, ισχυρό αποτύπωμα στη Βόρεια Αφρική, ισχυρό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι επέκεινα μιας πολύ βασικής αρχής ότι εμείς δεν θα καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική επί τη βάση του τι πράττει η Τουρκία. Είχαμε μια απολύτως τουρκοστρεφή εξωτερική πολιτική, η οποία μας οδηγούσε σε σημαντικά λάθη στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Η αδρανία ταυτοχρόνως.
0: Η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική είναι οπισθοδρόμηση. Δεν υπάρχει αδράνεια η οποία να δημιουργεί εμπροστοβαρή κίνηση. Τελεία. Σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική αμυντική, να μην ταράσουμε τα πράγματα, εγώ απαντώ. Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ για την τιμή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και εδώ κάνουμε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, και προηγουμένως σημειώνω το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Σε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έχετε δίκιο, αγαπητή Κωνσταντίνα. Σημειώνετε στο WhatsApp 698-123-1003. Μα μιλάω πάνω στον Πίνο. Πίνο Ντονάτζιο είναι δυνατόν. Κάνω αμαρτάνω τώρα. Μας χρειάζεται λίγο έτσι να μια γλυκιά ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι. Είναι σαν και αυτό που λέμε η κατάστασή του. Όταν μπήκαμε στη δημοσιογραφία δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αν γράφαμε, αν τολμούσαμε να γράψουμε ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση και όχι η κατάσταση της υγείας του, η κατάστασή του είναι καλή, η κατάστασή του είναι, ξέρω εγώ, μέτρια ή θλιβερή. Σήμερα όμως βλέπω ότι η λατρεμένη μου ελληνική δημοσιογραφία καθιέρωσε το «η κατάστασή του». Η κατάστασή του, εντάξει, αφού είναι η κατάστασή του και αποδέχεστε όλοι και όλοι μου και όλες ότι η κατάστασή του. Λοιπόν, μπάστε τους, μην χάνουμε εγώ τώρα σε τέτοια. Λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα ότι όταν οι υπουργοί μιλούν τόσο ήρεμα και καθαρά όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι πάντα σαφή σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν. Άριστα, αγαπητή Κωνσταντίνα, καλημέρα σας. Θα τον έχουμε καλεσμένο σε λίγο τον κύριο Βασιλιάδη της interview. Ρώτησε όμως, τώρα ήρθε φρέσκια δημοσκόπηση, ρώτησε με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και απαντήσατε με άλλο κριτήριο 11%, μάλιστα με το κριτήριο αυτόν που θέλω να φύγει 25%, με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει 64%. Αυτό μου δίνει μια ελπίδα ότι δεν χανόμαστε σε περιβάλλοντα μη σοβαρά, μη σοβαρότητας. Ελπίζω και εύχομαι. Διότι ο μέγας κριτής είμαστε εμείς όλοι, όπως καταλαβαίνεις. Η ψήφος μας που έλεγε η κυρία Κακούρη χθες. Ναι. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ρώτησε interview. Μητσοτάκης απάντησε το 30,9%, δηλαδή το 31%. Κανέναν απάντησε το 19%, 18,9% ίσον 19%. Τσίπρα απάντησε το 15,7%, να το κάνουμε 16%, να το στρογγυλοποιήσουμε. Νίκος Ανδουλάκης απάντησε 10,1%, αυτό δεν στρογγυλοποιείται, δηλαδή 10%. Βελόπουλος απάντησε το 5,2%, Κουτσούμπας απάντησε το 4,6%, Χαριστιανού απάντησε το 3,7%, πάντα ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε να κυβερνήσει τη χώρα, έτσι. Βαρουφάκης απάντησε το 3,4%, Λατινοπούλου το 2,5% των συμπολιτών, Κωνσταντοπούλου το 2,3%, Κασελάκης απάντησε το 1,3%, Νατσιός απάντησε το 0,9% και Σακελαρίδη προτιμά το 0,5% των συμπατριωτών μας. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίσατε? Νουδού 26,9, αυτό είναι πρόθεση ψήφου. Ελλάς 14, Πασόκ 12,7, Ελληνική Λύση 7,9, Κουκού 6, Ελπίδα 4, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,7, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτης 1,3, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,3, Αναποφάσιστη 9,1. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με αυτό λέω κλείνετε και πάτε στη δουλειά σας. Νουδού 29,6 λέει interview, Ελλάς 15,4, αυτό είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ελλάς 15,4, Πασόκ 14, Ελληνική Λύση 8,6, Κουκού 6,6, Ελπίδα 4,4, Φωνή Λογικής 3,9, Μέρα 25 3,3, Πλεύση Ελευθερίας 3, ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτης 1,4, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,3, άλλο 6,6. Γεια σας.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters.
6: Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
15: I've heard people say that.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα το Λοακαρνανία. Καλημέρα Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε αγόρια και κορίτσια που μας ακούνε, μας παρακολουθούν. Έχετε συντονιστεί πια Δυτικά FM, η καθημερινή μας συνήθεια. Και η δική σας και η δική μας από εδώ. Γιώργος Κατσούλης και Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα του Δυτικά FM. 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας και είναι στη διάθεσή σας. Και πώς να μην είναι στη διάθεσή σας, αφού καθημερινά επικοινωνείτε μαζί μας. Καθημερινά ανταλλάσσουμε καλημέρες και λέμε τα νέα μας. Και τα νέα που έχουμε να σας πούμε και σήμερα. Είναι τσουχτερά έναν με έναν τρόπο, θα τα έλεγε και τσουχτερά. Γι' αυτό θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Δυτικά FM 92,8 είναι εδώ, ανοίγει το μικρόφωνο στην επικαιρότητα και σε εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό μπορείτε λοιπόν να μας παρακολουθείτε και μέσω του διαδικτύου www.dytikafm.gr για να μας ακούτε. Και αν μπείτε αυτή την ώρα στο προσωπικό μου το προφίλ στον Δήμητρα Λαοπόντη στο Facebook, θα τα πούμε και από κοντά. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσούλη μου? Έτσι δεν κάνουμε καθημερινά? Καθημερινά λέει ο Κατσούλης. Είμαστε η καθημερινή γλυκιά, καθημερινή εξαιρετική συνήθεια. Με το καφεδάκο μας τον μοιραζόμαστε, μοιραζόμαστε και τα νέα μας. Νάτες και οι πρώτες οι καρδούλες έρχονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στον Νότι. Ευχαριστούμε εδώ Νότι Νίκο. Νότι, το μικρό είναι Νότι και το άλλο είναι Νίκο. Είναι Νότι το επώνυμο και όλα τα υπόλοιπα. Για στείλε μας Νότι, θυμάμαι έναν εξαιρετικό ζαχαροπλάστη που μου έκανε κάτι τρομερές τούρτες. Ήταν εκεί στη Χατζοπούλου στη γωνία. Τον θυμάσαι εσύ, κύριε Κατσούλη? Α, τον θυμάσαι? Δεν θυμάσαι μόνο το Ζήνα εσύ, γιατί μάθαινε ότι είσαι προστακίεση. Να τα, τον πιάσαμε. Τον πιάσαμε τον κύριο Κατσούλη με τα πλατιά χαμόγελα. Και όλο τον κόσμο θα τον καλημερίσουμε με αγάπη. Και στην κλειό μας έχουμε και σταθερό κόσμο που μας παρακολουθεί. Την καλημέρα μας. Εδώ ακούμε και μαθαίνουμε πρώτοι τι συμβαίνει στον τόπο μας. Πιστέψτε με, οι εξελίξεις, οι ειδήσεις, τα προβλήματα, οι αποφάσεις, άνθρωποι, φωνές. Όλα στο επίκεντρο, όλα στο επίκεντρο του Δυτικά FM. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Μάνθα και πάνω. Σήμερα τοπική επικαιρότητα και δόξα το μεγαλοδύναμο έχει πολλά, αλλά θέλω να στείλω μια ξεχωριστή καλημέρα στη Στράτο, γιατί σήμερα θα γίνει, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, διακοπή νερού από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Αρκετές μέρες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί στη Στράτο, αλλά θα μου πεις η μοναδική είναι. Καλημέρα στην Αναστασία μας, εδώ είναι και μας παρακολουθεί. Η ροή λοιπόν των ειδήσεων, και όπως μπορείτε να δείτε, μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στον τόπο μας έτσι πολύ γρήγορα, πολύ όμορφα και με διάθεση κριτικής, όχι κακόπιστης κριτικής όπως λένε κάποιοι. Αλλά όταν βγαίνουν οι ειδήσεις, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι είδηση. Είναι είδηση και γι' αυτό βγαίνει. Ανδρέας Ρεγκούτας, είσαι που είσαι αγαπημένη Ανδρέα Ρεγκούτα? Είσαι τώρα κάτω στο Δημαρχείο στον Αστακό. Νάτος και ο Γιώργος ο Φάβας, ο Γιωργάκης μας παρακολουθεί. Γιώργο μου, τι καταπληκτικό επώνυμο έχεις και τι νόστιμο, τώρα που το σκέφτομαι. Πες Κατσούλη, δεν είναι νοστιμότατο? Δεν σ' αρέσει Φάβα? Εμένα μου αρέσει ο Γιώργος ο Φάβας, αλλά εμένα μου αρέσει και η Φάβα όμως. Λέγε Κατσούλη, γελάει ο άλλος από εκεί. Να ήταν η Ζήλια Ψώρα, δεν έχεις πάει Σαντορίνη εσύ? Ούτε Σαντορίνη έχεις πάει? Βρε χωρικέ, πού έχεις πάει? Μόνο εδώ μέχρι το Ζαπάντι έχεις πάει? Δεν μπορώ, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Μία σε πιάνω στην Τσεχία χτες και σήμερα μου λες δεν πήγα εκεί. Δηλαδή είσαι τρομερός, φοβερός και τρομερός. Oh no, I've said too much. PS Cafe Bakery. Να το, βλέπετε, μια καρδάρα καφέ έχω εδώ. Μα τον ετοιμάζουν τα παιδιά. Περνάω, εγώ τον παίρνω από εκεί και στο φλιτζάνι μου έτσι, γιατί μου αρέσει όλο αυτό. Άμα αγαπάς τον καφέ, ρε παιδί μου, και θες τον πρώτο καφέ της ημέρας έτσι να τον ευχαριστηθείς και να βάλεις και κάτι τί στο στομάχι σου και να έχεις και μια ωραία συντροφιά να πεις μια κουβέντα, είναι δυνατόν να μην περάσεις από το PS Cafe Bakery που είναι και βετούλα εκεί και είναι και χρυσοχέρα? Είναι δυνατόν δηλαδή να δοκιμάσετε ένα ωραίο πρωινό παραδοσιακό ελληνικό με τις τυρόπιτες, τις γωνία, το τυρόπιτα γωνία, το θυμάστε αυτό? Το ίδιο και με τις πανακόπιτα δηλαδή, είτε νηστίσιμα είτε όχι. Και δεν ξεχνάτε, παίρνετε και το ψωμάκι της ημέρας από το PS Cafe Bakery, το βάζετε στο τραπέζι σας και αρχίζετε τις βούτες. Τώρα αν δεν θέλετε βούτες, πάρτε μαύρο ψωμάκι αμέσως εσείς, αμέσως, να μας την πείτε την κουβέντα. PS Cafe Bakery, παιδιά μου, είναι στην Παβίλη 10. Είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης, απέναντι από τα σχολεία. Και 2641-047-144 στέλνουμε και την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε εκεί. Trying to keep an eye on you.
Να επανέλθω λίγο στη Στράτο και να σας πω ότι θα υπάρχει διακοπή και σε άλλες κοινότητες γύρω γύρω από ό,τι μαθαίνουμε, και θα αφορά από τις 9, δηλαδή έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, μέχρι τη 1 το μεσημέρι, και αφορά τις κοινότητες Στράτο, Οχθίων, Γουριώτισσας και Ρίγανης. Όπως βλέπετε είναι ένας πολύ μεγάλος τόπος εκεί και αντιλαμβάνεστε. Σήμερα επίσης στην Αμφιλοχία να σας πω ότι εκεί στη Βαρετάδα έχουν προγραμματίσει, καλημέρα σε όλο το Βάλτο να πω εγώ, διακοπή ηλεκτροδότησης για κάμποσες ώρες λόγω κάποιων τεχνικών εργασιών που θα γίνουν και εκεί στο δίκτυο. Πάμε στο Θέρμο. Τι έγινε σήμερα και εκεί? Διακοπή νερού σήμερα από τις 9 μέχρι τις 12 όμως. Εκεί προγραμματισμένες και εκεί οι εργασίες. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που λέμε, καλημέρα στην Μαριάμ. Μαριάμ, καλημέρα. Πού είσαι τόσο καιρό και δεν σε έχω παρακολουθήσει, σε έχω χάσει. Να πούμε ότι η Τρίτη σήμερα για τον καιρό κυλά με ηλιοφάνεια, δόξα τω Θεώ δηλαδή. Κατά διαστήματα έχουμε κάποιες παροδικές νεφώσεις. Το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς Κελσίου. Χαλαρουίτα δηλαδή σήμερα. Και τις δουλίτσες μας και τις βόλτες μας και το καφεδάκι μας. Θα αργήσει ακόμα να κρυώσει ο καιρός, ακόμη και όταν βρέχει. Είδατε πόσο ωραία είναι τα καταστήματα στην πόλη μας, τα εστίασης και αναψυχής. Όχι μόνο γιατί καθόμαστε και το ευχαριστιόμαστε δηλαδή τον καφέ μας για Δεκέμβριο, μήνα έξω εμείς χαλαρουίτα καφέ, και όχι μόνο και το φαγητό μας και όλα αυτά. Έτσι είναι ρε παιδί μου ο μεσογειακός κόσμος και η μεσογειακή λαοί. Γι' αυτό θα το ευχαριστηθείτε ακόμη περισσότερο σήμερα. Καλημέρα στην Άρτεμις. Εδώ είναι Γιώτα στα οίκου 6. Πάτε να βρείτε την Άρτεμις την Προύτα στο υπέροχο κατάστημα. Βέβαια έτσι είναι. Γιώτα στα οίκου 6 είναι το Ντάμ. Το Ντάμ, κοιτάξτε εδώ τι ωραία είμαι σήμερα ντυμένη με αυτό το υπέροχο που καμισάκι. Φοράω το ανάλογο παντελόνι έτσι για να το έχουμε όπως πρέπει. Το look, δηλαδή να κάνουμε μπαμ. Είδες πως λέει απόψε κανείς μπαμ, σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ. Αφιερωμένο στην Άρτεμι αυτό. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί που θα πάτε στον Ντάμ, ρίξτε μια ματιά, γιατί έχουν έρθει κάτι καταπληκτικά φορεματάκια εποχής τώρα, έτσι βελούδινα, σε ωραία χρώματα, με ωραίες υφές. Δεν συζητάμε. Θα είστε εξαιρετικές, κυρίες μου, μικρές και μεγάλες. Δείτε και τις ωραίες τσάντες, μια έτσι που τη φοράς και από εδώ, δεν ξέρω και πώς τη λένε, θα μας το πει η Άρτεμις τώρα που μας βλέπει. Όπως επίσης θα τα συνοδεύσετε όλα αυτά με τα μοναδικά αξεσουάρ. Και να μου τρυπήσετε τη μύτη άμα δεν κλέψετε την παράσταση. Γιώτα στα οίκου 6 σας περιμένει το Ντάμ. Αφήστε και το τηλεφωνάκι σας εκεί, γιατί γίνονται και κληρώσεις. Και γιατί να μην είστε μία από τις τυχερές? Γιατί έτσι δεν είναι κύριε Γιώργο μας? Έτσι είναι λέει ο κύριος Γιώργος μας. Πάμε να δούμε τι γράφει συνείδηση κύριε Γιώργο μας, για να πούμε μία καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τους συναδέλφους μας. Νάτε έτσι να σας τη δείξω και στην κάμερα. Νάτη ολόκληρη. Και στο χώρο της ακρίβειας και το νερό έρχεται νέα αύξηση. Αύξηση 10% αποφασίστηκε από τη ΔΕΗ Αγρινίου, αλλά δεν αποκλείεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να ζητήσει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Δήμος Μεσολογγίου, τι σχεδιάζει μέσω του πολεοδομικού σχεδίου? Το λιμάνι, οι παραλίες και η λιμνοθάλασσα στο επίκεντρο, με διαφορετικές εντάσεις στην ανάπτυξη και της χρήσης γης. Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου συνεχίζεται εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Πάμε τώρα στο Δήμο Αμφιλοχίας. Με δάνειο 3,6 εκατομμύρια ευρώ, αναβάθμιση του οδοφωτισμού, περισσότερο από 8.000 φωτιστικά σώματα θα αντικατασταθούν με LED. Έτολο Ακαρνανία, ένα ακόμη θέμα. 14 νέες σταθμοί γεωργίας ακρίβειας μέσα από μια ισχυρή συμμαχία φορέων. Στη λίμνη Στράτου. Η λίμνη Στράτου υποδέχεται ξανά το wakeboard. Είναι ένα φοβερό άθλημα, πολύ εντυπωσιακό και καλά είναι να το παρακολουθήσουμε. Αλλά να μάθουμε και τι έγινε και με την υπόθεση αυτών που μπήκαν και διέλυσαν τις παλιές εγκαταστάσεις εκεί στο θαλάσσιος και κατάκλεψαν τον κόσμο. Νάτος και ο Παναγιώτης που μας παρακολουθεί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μ' αρέσει το παπιονάκι σου στη φωτογραφία σου, Παναγιώτη. Και στα ευσυνείδητα, πρόγραμμα μετεγκατάστασης έξω η Ετωλοακαρνανία και με μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Και έρχεται κανένας και λέει, γιατί ρε παιδιά έξω η Ετωλοακαρνανία? Μέχρι πριν από λίγο καιρό το παλεύαμε κάποιοι και το πάλευαν για να μπει και η Ετωλοακαρνανία μέσα σε αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Δεν ξέρετε πόσο θέμα υπάρχει με το δημογραφικό και στο Θέρμο και οπουδήποτε αλλού. Πόσο δύσκολο ήταν να είναι η Ετωλοακαρνανία μέσα, αλήθεια. Ή μήπως υπάρχει κάποιος μπάρμπας στην κορώνη από όλους τους υπόλοιπους και η Ετωλοακαρνανία είναι πάντα ή σχεδόν πάντα στην απέξω? Να τα δούμε και αυτά, είναι σημαντικά να τα πούμε και αυτά σήμερα.

Επίσης, για όσους μας ακούτε στην ΑΦΠΑΚΤΟΥ ή μας παρακολουθείτε, να σας πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ΑΦΠΑΚΤΙΑ, ενώ πρόκειται να συνεχιστούν και κάποιες παρεμβάσεις στην πόλη. Μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων, να πούμε ότι είναι και οι νέες ασφαλτοστρώσεις εκεί στην οδό Τζαβέλα. Ενώ εδώ καλημέριζω μια Τζαβέλενα, έτσι, τη Λιάννα, τη Τζανουλίνου Παπαδημητρίου πάνω από το Περδικάκι. Να μην τη πω μια καλημέρα. Μεσολόγγι, Μεσολόγγι, η δική μας η περιοχή που είμαστε ακόμη στο επίκεντρο των εποτιακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Και στις επόμενες μέρες εννοείται ότι είναι πολύ τρομερές, φοβερές και τρομερές εκδηλώσεις προγραμματισμένες, αλλά και επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο την ιστορία, τη μνήμη και την κληρονομιά της εξόδου. Αντιλαμβάνεται κανένας λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε επίσης και ένα δυσάρεστο, πραγματικά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ λίγη ώρα πριν όταν το είδα. Ένας φίλος έφυγε από τη ζωή, μόλις 53 ετών, δηλαδή μας συγκλώνησε ο χαμός του Δημήτρη του Σκιαδά. Αντιμετώπιζε κάποια θέματα υγείας. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του, τη Λιάννα Τικούτσικου, και σε όλη του την οικογένεια. Δεν το περίμενε αυτό για το Δημήτρη, τι να πεις. Δυστυχώς αυτά έχει η ζωή. Πολύ δύσκολα πράγματα ώρες-ώρες.

Και να μην ξεχάσω να σας πω, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση που ετοιμάζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, διότι όπου να είναι στις 9 του Οκτώβρη κιόλας, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση Pink the City και θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε όλοι μέρος όσο μπορούμε, γιατί είναι σημαντικό, είναι για τον καρκίνο του μαστού. Και έτσι λοιπόν η μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτώβρη στο Αγρίνιο, πάντα σε συνεργασία με το Άλμα Ζωής του νομού Εχαΐας. Έτσι είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Θα κορυφωθεί λοιπόν η εκδήλωση με συμβολικό περίπετο κατά του καρκίνου του μαστού. Θα ξεκινήσει στις 6.30 ώρα το απόγευμα από την πλατεία Φλέμινγκ και θα φτάσει μέχρι την πλατεία Δημοκρατίας. Το ξέρουμε άλλωστε τόσο καιρό ότι ο μήνας Οκτώβρης είναι αφιερωμένος και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού. Γι' αυτό και εσείς μην ξεχνάτε προληπτικά να κάνετε τον έλεγχο. Στη Ρουλίτσα τη Βλάχου θα στείλουμε την καλημέρα μας που αυτή την ώρα μας παρακολουθεί και να της πούμε να μας πει και μια στείλει μια καλημέρα και στο Δημήτρη αλλά και στην Αταλία. Έτσι, έτσι, να στέλνουμε καλημέρες, να τρέχουν όλα αυτά. Όπως βλέπετε θα πούμε πολλά και διάφορα σήμερα. Σήμερα λοιπόν να το ξεκινήσαμε ανάποδα. Τι λέει η ταυτότητα της ημέρας που ο μήνας έχει 29? Μας χαιρετάει δηλαδή σήμερα και αύριο είναι έτσι. Αύριο τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Μου αρέσει αυτό το όνομα, είναι ιδιαίτερο, Πετρωνία. Και είναι βέβαια και η Διεθνή Σήμερα Ενημέρωση για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θέλοντας να το παρατηρώντας μάλλον όλο αυτό που γίνεται με το φαγητό, μπορώ να μάθω γιατί ξεφεύγουμε. Θα μου πεις, δεν έχουμε και ξεφεύγουμε. Αλόγιστα ψώνια, μαγειρεύουμε παραπάνω, το πετάμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όχι γιατί θα μας λείψει απλά και είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Όχι. Είναι κρίμα να πετάς φαγητό, δεν το συζητώ. Πολύ κρίμα. Εάν υπάρχει μια περίπτωση να μπορείς να το δώσεις το φαγητό, δώσ' το, μην το πετάς όμως. Βρες έναν τρόπο. Και να ξέρουμε και τι μαγειρεύουμε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Γιορτάζει ο Κατσούλης σήμερα με τη χρυσή καρδιά. Τα είδατε το αγόρι μας σήμερα. Κάντε και κανένα καρδιολογικό έλεγχο, έχεις κάνει εσύ? Χτυπάει κανονικά η καρδούλα, τι κοιτάκ που λέει και το τραγούδι, να ξέρω, μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν μου λέτε κύριε Κατσούλη να πούμε για καμιά καλημέρα σε κανέναν άλλον άνθρωπο, πώς το βλέπετε, μα έτσι θα σας αφήσω εγώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε στο Ελεγκτέων, σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί στη γραμματεία, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο Ελεγκτέων, το ΚΤΕΟ, που είναι στον κόμβο του νοσοκομείου εδώ στο Αγρίνιο και σας περιμένει, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αν δεν έχετε περάσει από έλεγχο, από τεχνικό έλεγχο το όχημά σας, πρώτα κινδυνεύετε να σας έρθει στο σταυρό έτσι, να το θυμάστε, δεν το ξεχάσετε ποτέ. Ένα πρόστιμο, Παναγία βοήθεια, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, το λέω καλά, διασταυρωτικοί, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, και αν έχετε και κάποιο πρόβλημα με το όχημά σας και δεν το γνωρίζετε, γι' αυτό είναι εδώ το Ελεγκτέο, να το ξέρετε αυτό. Ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που πρόκειται να κρατήσει το όχημά σας στο δρόμο ασφαλές. Τέλος, δεν σηκώνω κουβέντα. Ελεγκτέων λοιπόν για να πάτε για τα γιοταχή σας, για τα δικυκλά σας με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό πώς αλλιώς, σηκώστε το τηλέφωνο εσείς και καλέστε 2641-039.000 ή θα πάτε στον κόμβο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντελίου στο 3ο χιλιόμετρο. Θα βρείτε τα παιδιά εκεί και θα κλείσετε το ραντεβουδάκι σας στην υποδοχή. Θα τους πείτε και μια καλημέρα από εμάς, έτσι. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο μας? Βεβαίως, εσείς περάσετε από ΚΤΕΟ, εσείς ο ίδιος, όχι το αυτοκίνητό σας μόνο. Α, έχετε περάσει κι εσείς. Είστε έτοιμος δηλαδή. Τι ωραία μουσική είναι αυτή που έβαλες και με ρυθμό.

στη Βασούλα τη Μάλκου να στείλουμε την καλημέρα μας και να στείλουμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο που αγαπάει τον καφέ. Τέλος. Εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Cheers! Με τον καφέ λέει, δεν λένε η γιά μας, λένε με το νερό. Καλά, να ορίστε και με το νερό τι να κάνω εγώ τώρα. Σας άρεσα? Έτσι, με το καφεδάκι μας αναχείρεσα πιο για μια γουλιά.

0: είναι με εσάς που είστε εκεί στην Κίνα? Θα γυρίσετε καμιά φορά? Τι κατάσταση είναι με εσάς? Το πήρατε εργολαβία δηλαδή? Τι να περιμένω, ότι θα περπατήσετε όλο το Σινικό τείχος και αργείτε να γυρίσετε δηλαδή για να μαζευτείτε πίσω? Τι κάνετε πια εκεί στην Κίνα? Να πιστέψω ότι σας έχει θερήσει η πείνα, γιατί οι περισσότεροι δεν μπορεί να δεν αρέσκεστε, μαθαίνω, στο Κινέζικο. Δεν το ξέρατε και από πριν. Εκτός πια και αν κάνετε προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ωρε, θα πάει η Γουρνοπούλα σε άλλον τόπο μόλις θα γυρίσουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσούλη μας? Κύριε Κατσούλη, θα πάτε σε διαφημίσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θα πω κι άλλα για την Κίνα? Αμ, σε τρώει και σένα τώρα δηλαδή. Πως είπαν, τρώνε κατσαρίδες στην Κίνα? Δεν έχω πάει στην Κίνα, παιδιά μου, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω που μου αρέσει το Κινέζικο και τρώω κάτι εξαιρετικά πιάτα που έχουν χοιρινό κοτόπουλο και κάτι φοβερά λαχανικά, κάτι spring rolls και κάτι τέτοια. Τα κάνω καλύτερα εγώ εδώ. Δηλαδή, άμα φτιάξω μια λαχανόπιτα, θα μας δει ο Θεός, τι spring rolls και κολοκύθια τούμπαρα. Φανταστείτε τώρα η ομάδα που πήγε εκεί, που είναι και από το άκτιο Βόνιτσα, είναι και από εδώ, είναι και από παραπέρα. Γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα αγαπάμε πάρα πολύ τα κρέατα, η ψτούρα. Φανταστείτε τι έχουν πάθει αυτοί οι δόλοι που έχουν πάει τόσες μέρες εκεί. Εκτός πια και αν κάνουν και αυτές τους Κινέζους μέσα στις βαλίτσες, έχουν βάλει φαγητά για να μαγειρεύουν. Τι να πω. Αν έρθουν πίσω πάντως και μας πούν ότι πείνασαν, πω ρε, θα πρέπει να στήσουμε, θα μακελέψουν κοπάδια όταν θα γυρίσουν πίσω. Έχω άδικο, κύριε Κατσούλη? Από πάλι. Με αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Οι μακελάριδες λοιπόν θα γυρίσουν πίσω και όπου υπάρχει Γουρνοπούλα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Επιτέλους, γιέ μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
7: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή. APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση!
6: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
7: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
6: Εγγύηση?
7: Μέχρι και 15 χρόνια, και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
6: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές τουριστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Και αφού την κάναμε τη βολτίτσα στην αγορά, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Επιστρέφουμε στο Δυτικά FM 92,8. Θα μου πεις και πότε φύγαμε για να επιστρέψουμε, αλλά τέλος πάντων. Εδώ μας ακούτε, μας βλέπετε. Μπορείτε να μπείτε τώρα στον προσωπικό μου λογαριασμό, στον Δήμητρα Λαοπόντι, να δείτε και τον Κωνσταντίνο τον Κιτσοπάνο που τον έχω ακριβώς απέναντι εδώ. Και ήρθε. Καλημέρα σας, αγαπημένα. Και ήρθε ο άνθρωπος να τα πούμε εδώ έτσι ζωντανά στο στούντιο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά που αφορούν και την καθημερινότητά μας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Και θέλω να στείλω και μια καλημέρα στα παιδιά σου, όλο το κταίο στο Ελεγκτέον, διότι πρόσεξε τώρα, τα παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω κάτι. Τι ευγένεια, τα πειράζω κιόλας εγώ. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, σου φτιάχνω τη μέρα, λέει.
1: Ναι.
0: Πέρασε και ο Κατσούλης, λέει, κταίο. Γενικότερο κταίο, Κατσούλη. Αυτά είναι έτσι.
1: Ετοιμάζεται για την εφεδρεία. Πώς
0: είναι
1: την προηγούμενη
0: είναι
1: φορά.
0: Εφεδρία, έρχεται η εφεδρεία, Κατσούλη. Θα σε πάρουν εκεί, τι θα κάνω μια εβδομάδα χωρίς εσένα δηλαδή. Λοιπόν, για να πούμε την καλημέρα μας και σε όλο τον κόσμο και να πούμε επίσης 2641-039-410-39-411. Γιατί είναι ο Κωστής. Μπορώ να σε λέω και έτσι,
1: Παρακαλώ.
0: Όπως μου έρχεται. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχεις περάσει από τη ΔΕΙΑ, έτσι, και σε ένα πόστο σημαντικό, αντιπρόεδρος, είχες κάνει τότε, θα το ξεκινήσω από εδώ, είχες κάνει τότε μία πρόταση και θυμάμαι για κάμποσα χρόνια το συζητάγαμε και σε αυτό το μικρόφωνο και γενικότερα, να μεταστεγαστεί η ΔΕΙΑ κάποια στιγμή σε ένα καινούριο κτίριο, το οποίο επρόκειτο να βρεθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και να γίνει. Τι έγινε και να βάγει σε όλο αυτό και οι άνθρωποι αυτή την ώρα που μιλάμε, οι εργαζόμενοι είναι σε απαράδεκτες συνθήκες.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το κτίριο που στεγάζεται η ΔΕΙΑ τώρα επί της οδού Βότση είναι παντελώς ακατάλληλο. Είχατε κάνει και εσείς ένα ρεπορτάζ που
0: πρόσφατα.
1: Το αναδεικνύεται αυτό τώρα την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω. Από εκεί φάνηκε ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρίες. Το κτίριο εσωτερικά είναι χάλια. Δεν ξέρω αν έχει ζητήματα.
0: Στατικότητα δεν το γνωρίζω.
1: Δεν ξέρω αν έχει ζητήματα στατικότητας. Δεν έχει ασανσέρ. Τέλος πάντων, είναι ένα κτίριο.
0: Εν έτη 2026, 2.500 ευρώ ενίκιο για ένα κτίριο που δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Εγώ δεν σου λέω όλες. Δεν θα έπρεπε να μπουν σε μια διαδικασία να σκεφτούν κάποιοι διαφορετικά?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Είναι ένα κτίριο το οποίο δεν πήρε καμία προϋπόθεση.
0: Καμία τελικά.
1: Ναι, γιατί. Δεν το λέω αυτό υπό την έννοια της στατικής επάρκειας.
0: Ναι.
1: Ή αν είναι ένα κτίριο το οποίο είναι όμορφο, ξέρω. Είναι ένα κτίριο το οποίο, ξέρετε, μέσα εκεί στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΙΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Αγρίνιου. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος λοιπόν εκτός πόλεως ή εμείς ως πολίτες και πάμε σε ένα κτίριο το οποίο είναι 50-60 ετών, 70 ξέρω εγώ πόσο είναι αυτό εκεί, το οποίο να σας θυμίσω ήταν σε μια κατάσταση άθλια.
0: Πράγματι.
1: Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν ανέλαβα σαν αντιπρόεδρος ήταν λίγο να το σουλουπώσουμε. Yeah. Και έσω και έξω, όσο σουλουπώνεται. Mm-hmm. Το κτίριο αυτό, βασικά το κτίριο της ΔΕΙΑ ως η μόνη δημοτική επιχείρηση, yeah, που υπάρχει, θα έπρεπε να είναι ένα κτίριο το οποίο θα αντανακλά το Δήμο.
0: Ναι, γιατί
1: γι' αυτό και εγώ είχα, ας πούμε, την επιδίωξη και την ισχυρή θέληση να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να κατασκευάσουμε ένα κτίριο δικό μας για τη ΔΕΙΑ. Πού? Στα Σφαγεία τα παλιά.
0: Το θυμάμαι αυτό που το συζητάγαμε.
1: Ποιος ήταν ο λόγος για αυτή τη θέση? Καταρχάς είναι δημοτικός ο χώρος εκεί. Δεν θα πληρώναμε φράγκο. Θα μας δίνανε ένα στρέμμα και θα ήταν στην είσοδο της πόλης. Δηλαδή, όταν θα έμπαινε μέσα ένας επισκέπτης,
0: ναι,
1: θα έβλεπε ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο κτίριο, καλέσθητο, στην είσοδο της πόλης, το οποίο θα άνοιγε στο Δήμο. Έτσι λοιπόν δίνει στον επισκέπτη το σημάδι, το σύνθημα, ότι εδώ που έρχεσαι τα πράγματα είναι, ναι, σοβαρά. Δεν, σωστά, είναι παίξε γέλασε, δεν είμαστε ένας δήμος ο οποίος είναι ασόβαρος, δεν είμαστε μια πόλη η οποία είναι μικρή, κακομήρα, ξέρω.
0: Όχι,
1: εγώ,
0: βέβαια, τι κακομήρα.
1: Διάφορα που λένε εδώ πέρα, η ασχημούλα του κάπου,
0: το,
1: έτσι, το από εδώ, το από εκεί. Έτσι. Λοιπόν, η ΔΕΙΑ λοιπόν με αυτά τα 2.500 ευρώ που δίνει το μήνα, 7.500 ευρώ στο τρίμηνο, θα μπορούσε να χρηματοδοτεί ένα δάνειο.
0: Ναι.
1: Να το αυτοχρηματοδοτεί.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούσε να έχει βρει ένα εργαλείο όπως βρήκανε στη Λαμία, θα πω εγώ, οι οποίοι έχουν ένα κτίριο κόσμημα, και να αναβαθμιστεί και μια ολόκληρη περιοχή. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η περιοχή των παλιών Σφαγείων είναι μια άκρος υποβαθμισμένη η περιοχή. Έτσι, να θυμίσουμε εδώ ότι ξυλώθηκε ακόμα και η παιδική χαρά, η πολύ όμορφη που υπήρχε εκεί, γιατί δεν αντέχαμε τους βανδαλισμούς τους συνεχείς από τους Ρωμά.
0: Γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάμερα, γιατί δεν μπορούσαμε να τιμωρήσουμε κόσμο.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: δεν μπορούσαμε.
1: Θα σας πω...
0: Και μισό λεπτό, ναι, γιατί εμένα εκεί η περιοχή... Ναι. Έτσι, με παίρνουν άπειρα τηλέφωνα και καταγγελίες οι άνθρωποι και λένε τι θα γίνει με αυτή την παιδική χαρά. Να πούμε ότι στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει ένα γήπεδο.
1: Ναι, ναι,
0: με φυσούνα.
1: Σαν μπαλόνι, ναι,
0: σαν μπαλόνι. Και πρέπει να γίνει εκεί κάτω. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Η συλλογιστική των κατοίκων, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό για να μην το ξεχάσω, λένε ότι δεν άφησαν όρθιο τίποτα οι Ρωμά εκεί κάτω και θα αφήσουν το γήπεδο έτσι, στο μπαλόνι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω
0: δεν
1: κάτι.
0: Ξέρω, δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω τι θα μείνει όρθιο ή τι δεν θα μείνει. Εγώ ξέρω το εξής, το οποίο συμβαίνει. Έχουμε επαναλαμβανόμενες φωτιές στην περιοχή του Σταδίου από τους Ρωμά.
0: Πρόσφατα έκανα ρεπορτάζ.
1: Έχουμε τεράστια παραβατικότητα. Προχθές ξυλώσανε. Δεν προλάβαμε να κάνουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Υδάτινο και πέρα στη Στράτο. Πήγαν και τα ξύλωσαν. Όλος αυτός ο κόσμος που έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι και ο πρόεδρος ο κ. Κουσταθανάς πάνε χαμένα. Όλα αυτά ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Έτσι είναι.
1: Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την αποξήλωση, δεν ξέρω, είπα και εκτός Αγρινίου, στο μεταφορών.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα το κτίριο του Υπουργείου.
0: Ρεπορτάζ, όλα αυτά που τα λέτε,
1: να
0: τα ξυλώνεται
1: ο κλιματισμός, χαλκοσωλήνες, ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ζήτημα και το έχουμε ξανασυζητήσει εκατοντάδες φορές και από το πρίσμα και ευκαιρίες δοθήσεις των γεγονότων αυτών των οποίων συμβαίνουν όπισθεν της Μητροπόλεως.

0: διότι με τη Βότση κλειστή και την πόλη κομμένη στα δύο και το κέντρο κατεστραμμένο είναι και προσπέλαστο, πολύ απλά δυσκολεύει.
1: Μην το
0: λοιπόν, και αυτά είναι δικές μας επιλογές, συνειδητές, ως Δημοτική Αρχή. Και κατέληξα εκεί. Αυτό για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αντιμετώπισα έτσι μια δυστοκία ως προς την περιοχή αυτή εκεί. Σε κάποια φάση με ρώτησαν κιόλας, λέει, μήπως έχεις τίποτα εκεί ζει. Και λέω, παιδιά, άλλο
1: δεν είναι. Απεριουσία για να αναβαθμιστεί.
0: Ναι. Θα είχα κάποιο διαμέρισμα, ξέρω εγώ, και επειδή θα πήγαινε ΔΕΙΑ, θα έπαιρνε αξία. Τέλος πάντων, με τα πολλά πήγαμε σε ένα οικόπεδο του Δήμου πίσω από το ΚΤΕΛ. Το οποίο υποτίθεται θα δινόταν αυτό, θα παραχωρούνταν για τη ΔΕΙΑ προς ανέγερση κτηρίου. Με την αλλαγή, με την έλευση της νέας θητείας, ουδέν. Έχει παγώσει και αυτό, έχει εξαφανιστεί, έχει πάει στη διάσταση που λένε του πικ. Ξέρετε, όταν εξαφανίζεται κάτι, όταν χάνεται και δεν μπορείς να το εντοπίσεις, πάει σε μια διάσταση όπου όλα σου τα χαμένα αντικείμενα είναι μαζεμένα εκεί. Δεν τα βρίσκεις ποτέ όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω σε ποιο σύμπαν είναι, κβαντικό ή κανονικό, αλλά πάει και αυτό το θέμα. Και πληρώνει η ΔΕΙΑ ενίκιο και έχει αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Έτσι δεν είναι? Έχει αυξημένα λειτουργικά έξοδα.
1: Όταν λέμε λειτουργικά έξοδα, τι είναι, ποια είναι αυτά, τι είναι αυτά τα λειτουργικά?
0: Σε κάθε προϋπολογισμό. Δηλαδή, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, μια συνεχής έτσι, επίκληση σε αυξημένα ενεργειακά έξοδα και έξοδα που έχει ΔΕΙΑ. Και γι' αυτόν τον τρόπο πρέπει να κάνουμε αυξήσεις, και γι' αυτόν τον τρόπο πρέπει να κάνουμε τόνα, και γι' αυτόν τον τρόπο πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Εξαιρετικά, θα πω εγώ. Πώς θα αντιμετωπίζεις?
1: Με αυξήσεις, από ό,τι φαίνεται.
0: Κοιτάξτε, θα πρέπει να πας καταρχάς να δράσεις προς το βαρός. Δηλαδή, θα πρέπει να δεις τι έρχεται, έτσι, να δεις τι έχεις, να κάνεις μια οικονομοτεχνική μελέτη και να δεις τι μπορείς να βελτιώσεις. Αν τα αντλιοστάσια σου είναι αρχαιολογία, θα πρέπει να βάλεις inverter και να τα αναβαθμίσεις με όποιο πρόγραμμα μπορείς. Έτσι δεν είναι? Για να μειώσεις τα ενεργειακά κόστη. Πλέω εγώ τώρα.
1: Μια πρόταση.
0: Λοιπόν, κάναμε το φωτοβολταϊκό. Έχει τεθεί σε λειτουργία? Έχουν περάσει 4 χρόνια. Καρκινοβατή. Όπως και ο αγωγός σύνδρευσης. Καρκινοβατή. Όταν ο αγωγός σύνδρευσης τεθεί σε λειτουργία, θα μειώσει τα λειτουργικά κόστη της ΔΕΙΑ? Δηλαδή το νερό θα έρχεται με φυσική ροή ή θα απαιτούνται booster, τα οποία είναι άκρως ενεργοβόρα?
1: Προωθητές, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι. Για να ξέρει
0: λοιπόν,
1: και ο κόσμος
0: μεγάλα
1: είναι,
0: μηχανήματα,
1: έτσι.
0: Για να καταλαβαίνει έτσι. Και ο κόσμος, μεγάλα μηχανήματα τα οποία θα σπρώχνουν το νερό και θα το φέρνουν. Γιατί? Γιατί το σημείο υδροληψίας είναι χαμηλά. Θα μπορούσε να υπάρξει σημείο υδροληψίας λίγο πιο ψηλά, αφού παίρνουμε από το φράγμα νερό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα απαιτούνται booster, προωθητές. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Σε κάθε αντλιοστάσιο το οποίο έχεις, έχεις ένα περιβάλλοντα χώρο και προσπάθησες να τον εκμεταλλευτείς με το να βάλεις, ας πούμε, 2 φωτοβολταϊκά, να μειώσεις λίγο τα κόστη σου. Στο αντλιοστάσιο το κεντρικό πέρασε το δηληστήριο στις Πολάιτα. Έβαλες 5 φωτοβολταϊκά στη στέγη και γύρω γύρω που είναι μεγάλο το οικόπεδο εκεί, να δεις τι θα κάνεις? Ή έμεινες σε αυτό που καρκινοβατεί εδώ και 4 χρόνια? Δεν έχουν υπάρξει άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία? Υπήρξαν και πήγαν στα υδρόμετρα, για τα οποία να θυμίσουμε εδώ ότι ελέγχονται η ΔΕΙΑ
1: της χώρας
0: και η Δήμη. Έχει υπάρξει δημοσίευμα για τη δική μας ΔΕΙΑ. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.
1: Θες να μας θυμίσεις τι έλεγε το δημοσίευμα?
0: Ναι, έκανε λόγο για έναν πάροχο, έναν εργολάβο ο οποίος πήρε το 80% των έργων, ότι η δική μας ΔΕΙΑ, όπως και όλες οι ΔΕΙΑ, χρεώνανε το υδρόμετρο 350 ευρώ εκεί που στην Κύπρο π.χ. ήταν 30-50 ευρώ το ηλεκτρονικό, και ότι αυτό το πράγμα έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα το εξής, επειδή δεν μου αρέσει η σκανδαλολογία και όλα αυτά ελέγχονται και από την ενιαία αρχή διαφάνειας και καθώς τον γνωρίζω, ελέγχεται και δημοτικό μας δήμος για τα ηλεκτρονικά υδρώματα.
1: Α, ναι.
0: Έχει υπάρξει κρούση για την παραχώρηση στοιχείων. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν ξέρω τι συμβαίνει στη ΔΕΙΑ, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση πέρα από το δημοσίευμα του 2024 και κάποιες θολές απαντήσεις που δόθηκαν εδώ, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Το θέμα όμως είναι το εξής για μένα. Αυτό το έργο των ηλεκτρονικών

0: Κοινωνικών εντρομέτρων όταν έπρεπε να υπάρχει αρχής εξ αρχής.
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή δεν έπρεπε να μπουν ή δεν πρέπει
0: όταν
1: να
0: έχεις,
1: μπουν τα ηλεκτρονικά υδρότα.
0: Όταν κάνεις, ναι, όχι, δεν θα έπρεπε, γιατί όταν κάνεις προϋπολογισμό και βγάζεις τιμολογική πολιτική και κάνεις μια παραδοχή στην οποία λέει ότι το 45% του νερού χάνεται, τότε τι σημαίνει, ότι όλα σου τα αντλιοστάσια, όλα σου τα μπούστερ, όλες σου οι δομές λειτουργούν εκθετικά.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Χάνεις 50% του νερού που έρχεται από τον αχελό.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι το νερό αυτό και όλες αυτές οι διατάξεις δεν θα χρειάζονταν να λειτουργούν τόσο πολύ. Ούτε θα χρειάζονταν να καταπονούνται τόσο πολύ. Όταν λοιπόν πας και βάζεις ηλεκτρονικά υδρόμετρα και λες ότι το ηλεκτρονικό υδρόμετρο θα μου πιάσει τις διαρροές, πού, στο σπίτι το δικό μου? Το 50% δηλαδή των διαρροών είναι από το υδρόμετρό σας μέχρι μέσα το σωλήνα στο σπίτι? Είμαστε σοβαροί τώρα? Να θυμίσω εδώ, και το είχα πει τότε όταν ήρθε ως πρόταση, ότι ο Δήμος Μεσολογγίου εκείνη την περίοδο κατέθεσε πρόταση, εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου πόλεως, ίδρυυσης Μεσολογγίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Γιατί αυτοί λοιπόν βάλαν το εσωτερικό δίκτυο και λύσαν τα προβλήματά τους και εμείς είμαστε με ένα δίκτυο του 1920, το οποίο τα παιδιά στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑ δίνουν έναν αγώνα, τον γίνει υπερπάντων αγώνα για να
1: εγώ
0: το συντηρήσουν.
1: Σε διακόπτω, όσες φορές έχω βρεθεί για ρεπορτάζ σε σημεία που υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή τι να πω, οι άνθρωποι υπερβαίνουν αυτούς. Τι λες τώρα?
0: Κοιτάξτε, σας λέω, όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και δεν πρέπει να τα βάζουμε στο μέλλον ή στο διηνεκές. Δηλαδή, διάβαζα χθες, γιατί δεν προλάβαινα λόγω δουλειάς, έκατσα χθες το βράδυ και λίγο διάβασα τη νέα τιμολογιακή και λέει με αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις αγωγών και δικτύων που θα γίνουν. Ναι, ωραία, και γιατί πετάς 10 εκατομμύρια ευρώ? 10 εκατομμύρια ευρώ θα άλλαζες όλη την πόλη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όλες αυτές οι βλάβες που δημιουργούνται μέσα στο δίκτυο έχουν μια επιβάρυνση στο συνολικό προϋπολογισμό, γιατί θα πρέπει να δούμε μετά τον προϋπολογισμό της ΔΕΙΑ τι κόστη έχει από επισκευές βλαβών. Πόσο πληρώνει? Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι κανένα 3-4 εκατομμύρια. Ένα νέο δίκτυο. Και αν θα πέφταμε, πιας μου συγχωρηθεί η έκφραση, με τα μούτρα στα νέα δίκτυα, όπως έκανα εγώ τα προηγούμενα χρόνια που πίεζα αφόρητα και γίναν πράγματα, δεν θα μείωνε τις βλάβες? Θα τις μείωνε. Δεν θα μειώνονταν τα
1: κόστη. Μα εδώ κάθε λίγο και λιγάκι. Σήμερα, τώρα που μιλάμε στη Στράτου, φαντάζομαι θα έχει διακοπεί η υδροδότηση. Όχι ότι είχαν νερό οι άνθρωποι τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, είδα κανένα δυο ανακοινώσεις.
1: Ναι, στο Καστράκι τα ίδια. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Απ' τη μία να αυξάνονται τα κόστη στη ΔΕΙΑ και σου λέει πλήρωσέ τα εσύ. Και απ' την άλλη μεριά. Τι προσφέρει δηλαδή τώρα?
0: Μα, κοιτάξτε,
1: καταλάβω, με ένα απαρχαιωμένο δίκτυο.
0: Κοιτάξτε κυρία ΔΕΙΑ, εδώ πέρα υπάρχουν συστημικά προβλήματα, βλέπουμε. Λοιπόν, γιατί μία βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΙΑ η οποία θα αποκατασταθεί θα καταστρέψει το οδόστρωμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα προκαλέσει στο μέλλον και μεγαλύτερα έξοδα για το Δήμο, ο οποίος θα καλείται κάθε 2-3 χρόνια, συνήθως όποτε έρχονται οι εκλογές κοντά για να μας το έχει ο κόσμος, να ρίχνει άσφαλτο και ξανά άσφαλτο και ξανά
1: είστε
0: άσφαλτο.
1: Είναι κακός τώρα.
0: Όχι, δεν είμαι κακός. Κοιτάξτε, κυρία Λαγκόδη.
1: Όχι, όχι, αστείευομαι. Το λέω με τι.
0: Ναι, κοιτάξτε. Είναι πράγματα τα οποία είμαι τώρα πλέον 7 χρόνια στην αυτοδιοίκηση.
1: Ναι. Η αλήθεια καμιά φορά είναι σκληρή.
0: Και είναι πράγματα τα οποία τα βλέπα και τα βλέπω καθημερινά. Και βλέπω και μια νοοτροπία η οποία υπάρχει. Λοιπόν, η δουλειά που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια θέση ευθύνης είναι το καθήκον του και πολλές φορές είναι δουλειά γιατί πληρώνεται γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι το αίτημα του πολίτη να αντιμετωπιστεί για να μας στόχει. Τι να μας έχει? Να μπορεί να πάει στο σπίτι
1: να
0: και να μην διαλύσει
1: λίγο
0: το αυτοκίνητο ή να μην πέσει με το μηχανάκι
1: και
0: σκοτωθεί. Και
1: τίποτα χαλιά,
0: να ρίξουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή του.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά όχι να ρίξουμε για να κάνουμε τη χάρη.
1: Σωστό.
0: Και να του κλείσουμε το μάτι για τις εκλογές. Λοιπόν,
1: να
0: πάμε
1: πω,
0: παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ναι. Πείτε μου, πείτε μου.
1: Όχι, ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτά τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχα κάποια στιγμή παλαιότερα μία συνέντευξη με τον τηλεφωνική με τον κύριο Γρίβα και ρώτησα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει κι εσύ, ρώτησα αν υπήρχε υπάλληλο τη ΔΕΙΑ που μπορεί να είχε αναλάβει τοποθέτηση υδρομέτρων. Μου είπα όχι.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Έχω ακούσει τον κύριο Γρίβα που έχει απαντήσει σχετικά τρεις φορές. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι πολύ εύκολο να το μάθουμε με τις συμβάσεις εργολαβίας και υπεργολαβίας, τις οποίες έχει υπογράψει ο ανάδοχος. Εάν, Φερρυππίν, υπάρχει εταιρεία η οποία ανήκει σε υπάλληλο και έχει πάρει υπεργολαβία, πρέπει να ξυλωθεί αύριο το πρωί.
1: Γιατί?
0: Ο προϊστάμενος του τμήματος.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Γιατί? Παρακαλώ. Δεν έχει δικαίωμα ένας.
0: Όχι.
1: Α, δεν έχει από τον νόμο.
0: Όχι, περιμένετε.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Περίμενε, θα σας πω. Είναι άλλο, έχω δικαίωμα εκ του νόμου.
1: Α, βέβαια.
0: Και είναι άλλο, μεθοδεύω την κατάσταση προς ίδιον όφελος. Για σκεφτείτε, εγώ ας πούμε είχα το κταίωση στάδιο. Γιατί δεν κατέθεσα ποτέ ούτε προσφορά στη ΔΕΗΑ για να περάσουν εκταίω. Δεν θα μπορούσα να κάνω απευθείας ανάθεση.
1: Γιατί όχι.
0: Απευθείας
1: εννοείται
0: ανάθεση.
1: Ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό.
0: Κοιτάξτε.
1: Και όχι μόνο.
0: Κοιτάξτε, κυρία Λαοπόδη, εμείς είμαστε πολιτικοί και δεν εξετάζουμε τα πράγματα από τη νομική σκοπιά. Γιατί δεν είμαστε νομικοί. Εξετάζουμε όμως τα πράγματα από την ηθική και πολιτική σκοπιά. Και ξέρετε, η ηθική στην πολιτική είναι αυτό το οποίο σε οδηγεί με έναν τρόπο να κάνεις τα πράγματα και σου βάζει και ένα φρένο να μην κάνεις πράγματα. Και όταν πάβει η ηθική και αντικαθίσταται από κινησμό, εκεί τότε συνήθως έρχεται το έγκλημα. Γιατί δεν υπολογίζεις τα πράγματα, δεν σε ενδιαφέρουν. Αν λοιπόν υπάρχει υπάλληλος ο οποίος έχει πάρει υπεργολαβία από οποιοδήποτε έργο της ΔΕΙΑ, από οποιοδήποτε έργο του Δήμου, υπάλληλος του Δήμου, λοιπόν, ή να υπάρχει αντιδήμαρχος ο οποίος έχει πάρει απευθείας αναθέσεις. Αν υπάρχει αντιδήμαρχος ο οποίος έχει πάρει απευθείας αναθέσεις από την οικείο Δήμο, από το Δήμο δηλαδή στον οποίο εκλέγεται, θα πρέπει αυτομάτως να τίθενται ζητήματα παρετήσεων. Γιατί είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί δεν μπορώ εγώ να είμαι αντιδήμαρχος και να παίρνω απευθείας αναθέσεις για να δίνω ζωοτροφές, ξέρω εγώ. Έτσι. Ή να έχω ένα μαγαζί με τον αδερφό μου. Κοιτάξτε, και δεν είναι δικό μου το μαγαζί, είναι το αδερφό μου. Αφού το έχουμε μαζί. Έτσι. Δεν γίνεται να είμαι στη ιδέα και να κάνω τον υδραυλικό και τον εργολάβο.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν γίνονται αυτά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν. Γιατί αυτά συνήθως δεν είναι ανοιχτά και γι' αυτό και λέμε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται. Δηλαδή γίνονται με έναν τρόπο. Βλέπετε, ας πούμε, δεν μπορεί να υπάρχει ένας υδραυλικός, ένας άνθρωπος στη ΔΕΗΑ και να πάει να πάρει ένα έργο υπεργολαβία η οποία δεν φαίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δεν γίνεται.
1: Μένουν
0: αυτό.
1: Μένουν ερωτήματα σε αυτά τα επίπεδα.
0: Υπάρχει το θέμα της διεύθυνσης, της διοίκησης, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή να μην γνωρίζουμε. Και αυτά τα πραγματάκια μπορούμε να τα γνωρίσουμε πάρα πολύ απλά από τι?
1: Διάβια.
0: Από το ημερολόγιο.
1: Α.
0: Όχι, από τη διάβια δεν μπορούμε, γιατί όταν μπαίνει ο εργολάβος δεν είναι υπεργολαβίες. Θα πρέπει να το δούμε από τις συμβάσεις τις εργολαβικές που έχει υπογράψει και τις υπεργολαβικές που έχει υπογράψει ο εργολάβος ώστε να τελειώσει το έργο. Ναι. Να δούμε το ημερολόγιο εργασιών και να δούμε και ποιο προσωπικό έχει δηλωθεί στον ΕΦΚΑ.
1: Κατάλαβα. Τώρα να επιστρέψουμε όμως στις αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Διότι, ρε παιδί μου, είναι μεγάλα τα ποσά. Και ιδιαιτέρως στις μέρες μας. Γιατί σου λέει άλλος, ναι, να σου δώσω τα χρήματα, αλλά να μου παράσχεις έργο.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυξήσεις. Εγώ το 2020, από το 2020-2021... έβλεπα τι έρχεται και το έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να κάνουμε πράγματα να το αντιμετωπίσουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι αδύρυτη και όταν δεν έχει γίνει τίποτα μπροστά, όπως αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή να δούμε μια μελέτη σκοπιμότητας, τι μας κοστίζει ενεργειακά,
1: ναι,
0: η ΔΕΗΑ, πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, τι μας κοστίζει σε τεχνικό επίπεδο, στο πεδίο, πώς μπορούμε να μειώσουμε τα κόστη, όλα αυτά. Όταν δεν κάνεις όλα αυτά, έρχεσαι μια ωραία πρωία ξαφνικά και τι λες? Πνίγουμε. Ναι, δεν πνίγει σε μια ωραία πρωία.
1: Όχι,
0: να θυμίσω πνίγει εδώ ότι η ΔΕΙΑ κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο έτος ήταν, έλεγε ότι ήταν πλεονασματική. 2-3 εκατομμύρια ευρώ, 4-5-6, πόσο
1: αυτό
0: έλεγε.
1: Το θυμάμαι. Και τώρα δεν μπορεί να εισπράξει χρήματα.
0: Λοιπόν, εάν ήταν πλεονασματική τότε και τώρα είναι τόσο μέσα και δεν έχει κάνει τίποτα στο μεσοδιάστημα, που εγώ να θυμίσω Να θυμίσω ότι γίνανε πολλές αλλαγές και επί της δικής μου αντιπροεδρίας, βασικά πρόεδρος ήταν ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Φαρμάκης, την προηγούμενη θητεία γίναν πάλι αλλαγές τιμολογιακής πολιτικής. Τώρα εδώ πέρα όμως έχει ξεφύγει το πράγμα. Γιατί? Γιατί δεν μιλάμε για μία, μιλάμε για δύο μέσα στο έτος. Ήρθε μία αλλαγή γύρω στο 4-5% πριν δεν θυμάμαι πόσους μήνες, και σήμερα μιλάμε για άλλο 10-11%. Ναι. Προσέξτε όμως τώρα να δείτε. Όταν η εισήγηση της υπηρεσίας είναι για 22%. Και λέω εγώ τώρα, πώς είναι δυνατόν η εισήγηση της υπηρεσίας να είναι 22% αύξηση, και εμείς να δίνουμε τελικά 10, κατόπιν απόφασης λέει του Προέδρου. Ωραία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα όμως λογικό. Ή η υπηρεσία ψεύδεται και η αύξηση που χρειάζεται δεν είναι 22% χοντρικά, είναι 21,80-90, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Ή ο Πρόεδρος τι λέει? Πάρτο τώρα να δούμε πώς θα τη βγάλουμε, να το διώξουμε από πάνω μας το χαρτάκι, να το πάμε λίγο, το κλωτσίσουμε λίγο παρακάτω και να δούμε πώς θα πορευτούμε, γιατί στο μέλλον θα μπει η ενεργειακή κοινότητα σε λειτουργία, θα μπουν τα φωτοβολταϊκά και θα κάνουμε και μειώσεις. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ασόβαρα πράγματα.
1: Να το ολοκληρώσουμε δύο λεφτά για να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παιδιά.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: Μερικά λεπτάκια μετά από τις 10, Δυτικά FM 92,8, 3 λεπτάκια συγκεκριμένα. Και είμαστε εδώ ζωντανά. Δυτικά FM ακούτε όπως είπαμε 92,8. Το Day News, τα νέα της ημέρας. Και εσείς δεν ξεχνάτε. 2 6 41 0 39 4 10 39 4 11. Και με την ευκαιρία που έχουμε εδώ στο στούντιο σήμερα ζωντανά τον Κώστα τον Κιτσοπάνο, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος, να σας πω ότι ο Κώστας έχει και το ελεγκτέον. Πάτε να περάσετε από τεχνικό έλεγχο. Σας παρακαλώ, κύριε Κιτσοπάνο, δηλαδή. Έπρεπε να μας τα έχετε πει μόνο σας αυτά εδώ. Δηλαδή, τι είναι αυτή η δουλειά, εσείς περνάτε εκταίο?
1: Πάω κι εγώ μια φορά στο γιατρό, δεν πάω. Μια φορά το χρόνο, όλοι θα πάμε.
0: Μην ξεχνάτε, ελεγκτέων λοιπόν είναι στον κόμβο εκεί του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο 3ο χιλιόμετρο. Γρήγορα θα κάνετε τη δουλειά σας. Τεχνικός έλεγχος αγιοταχή σε επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία φορτηγά. Να πούμε τουλάχιστον αυτά που είναι σημαντικά. Τα υπόλοιπα τα ξέρουν οι άνθρωποι. Κλείστε ένα ραντεβουδάκι, παιδιά. Καλέστε 2641039000 ή πεταχτείτε μέχρι την υποδοχή των εγκαταστάσεων. Μια χαρά κόσμος υπάρχει εκεί. Ευγενέστατη, εξαιρετική. Δεν έχω αυτοκίνητο να περάσω κταίω για να μου έρθει καλύτερη τιμή. Να ξέρεις, Κώστας, τα λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, συζητάμε με τον Κωνσταντίνο τον Κιτσοπάνο σήμερα για τα θέματα γενικότερα που προκύπτουν και στην πόλη. Δημοτικός σύμβουλος είναι, αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑ ήταν. Εδώ όμως, Κώστα μου, έρχονται κάποια ερωτήματα τα οποία τα συζητά ο κόσμος εντός και εκτός τυχών και λένε ότι τι έγινε με το καταγραφικό, γιατί να. Τότε όταν έσκασε το θέμα αυτό ήταν αμέσως μετά τις εκλογές του 2023. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχω μάθει κάτι που βρίσκεται αυτή η εξέλιξη και είχαν πέσει και μηνύσεις τότε, έτσι δεν είναι? Ναι. Και στα καπάκια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, βγήκε και η είδηση ότι κλέβατε και νερό.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Μπορώ να το ξεκινήσουμε από ποιο θες, τα δυο?
1: Είχαμε αφήσει λίγο το θέμα της τιμολογικής πολιτικής στη μέση.
0: Να το ολοκληρώσουμε αυτό και επιστρέφουμε και στα ερωτήματα.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έλεγα πριν κλείσουμε, πριν διακόψουμε για διαφημίσεις, ήταν ότι η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν για αύξηση 22% και η τελική απόφαση για 10%.
0: Να. Γιατί?
1: Άρα λοιπόν εδώ ή ψεύδεται η υπηρεσία και ζήταγε σε μια ανταποδοτική υπηρεσία να βγάλει κέρδος, δεν ξέρω τι, ή ο πρόεδρος είπε, ξέρεις τι, πάρε τώρα 10%, να πετάξουμε το χαρτάκι λίγο παρακάτω και θα δούμε. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα δείχνει μια ασυνέπεια και έλλειψη σοβαρότητας και επάρκειας.
0: Ναι.
1: Και τα λέω αυτά με τα πλήρου γνώσεως, λόγου γνώσεως, διότι ο κύριος Γρίβας δεν είναι χθεσινός, είναι καμιά σαρανταριά χρόνια αυτοδιοικητικός.
0: Όντως έχει μεγάλη εμπειρία.
1: Η ΔΕΙΑ έχει διεύθυνση και τα στελέχη οφείλουν να στυλώνουν τα πόδια. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν διευθυντής, θα έλεγα ότι εδώ πέρα το πράγμα είναι ως εδώ και μη παρέκει. Το προσωπικό έχει παραδώσει πνεύμα. Έχουμε μέσο όρο ηλικίας 50. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί που ήρθαν έχουν φύγει στη συντριπτική πλειοψηφία.
0: Ισχύει.
1: Με τις νέες.
0: Βγήκαν σε σύνταξη άνθρωποι, κακά.
1: Όχι, πέρα από τον κόσμο που έχει φύγει, έχει έρθει και κόσμος. Ήρθε κόσμος μέσω διάφορων προκηρύξεων του δημοσίου, οι οποίοι σε ποσοστό 95% έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Ήδη. Και η ΔΕΙΑ Αγρινίου σε λίγο θα λέγεται Καπή Αγρινίου.
0: Και εσύ, βρε παιδί.
1: Και όχι, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Αλλά αυτός ο κόσμος, δηλαδή, πόσο θα αντέξει εκεί?
0: Και η κούραση είναι μεγάλη, να πούμε.
1: Και ξέρετε ότι υπάρχει και κάτι, ας πούμε, το οποίο μου κίνησε χθες την περιέργεια. Είναι ότι είδα την τιμολογιακή πολιτική, η οποία υπογράφεται από τον αναπληρωτή, ο οποίος είναι τα ΦΕ των οικονομικών της ΔΕΙΑ.
0: Ποιος είναι?
1: Δεν έχει σημασία ποιος είναι. Εγώ λέω το εξής.
0: Υπάλληλος είναι, δηλαδή.
1: Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Γιατί υπογράφει ο αναπληρωτής, ο οποίος είναι ΤΑΦΕ, δηλαδή τα χρέη του διευθυντή των οικονομικών ή του προϊσταμένου τμήματος, τα εκτελεί κάποιος ο οποίος είναι ΤΑΦΕ, δεν υπάρχει ΠΕ, όπως ήταν παλιότερα? Ή μήπως.
0: Θεωρείς ότι είναι εκ του πονηρού αυτό?
1: Ναι, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ, αν ήμουν πρόεδρος ΔΕΙΑ και θα είχα να στελεχώσω μία θέση, θα κοίταζα τα στελέχη μου με βάση τα προσόντα τα τυπικά που έχει ο καθένας και θα έλεγα, παιδιά, ποιος είναι ΠΕ, αυτός, πολύ ωραία, και αυτός, έχω τρεις. Ποιος είναι ο αρχαιότερος? Εκείνος, ωραία. Μπαίνεις προϊστάμενος. Έχω έναν ΠΕ. Θα μπει αυτό προϊστάμενο. Γιατί τα πράγματα στη ζωή πρέπει να είναι αξιοκρατικά και όχι ότι μου αρέσει εμένα.
0: Καλό, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, και τι
0: αξι... Αν και στην Ελλάδα τι αρέσει τον καθένα, είναι
1: ναι. Και κοιτάξτε να δείτε. Και το είχα κάνει και θέμα αυτό στο προηγούμενο ή στο προπροηγούμενο ΔΣ, όπου ήρθε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΙΑ. Και διάβασα κάποια πραγματάκια μέσα και τα είπα. Και λέω, μήπως να δούμε λίγο τα πτυχία των προϊσταμένων των τμήματων. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι στην τεχνική υπηρεσία, π.χ. ποιος θα μπει, ας πούμε, στην αποχέτευση. Γιατί στην αποχέτευση, όταν έχεις έναν άνθρωπο που είναι 30 χρόνια εκεί και δεν έχεις κόσμο γιατί είναι τεχνική υπηρεσία, θα πείσεις την ανάγκη φιλοτιμία και θα το ρυθμίσεις στο οργανόγραμμά σου κατάλληλα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν όμως μιλάμε για τα γραφεία, που εκεί τα πράγματα πλέον, ξέρετε, είναι τεχνοκρατικά, θα πρέπει να βάλεις τον καλύτερο που έχεις. Με το μεγαλύτερο γνωστικό επίπεδο. Δεν θα βάλεις όποιον μου αρέσει εμένα. Έτσι πάει. Λοιπόν. Και ίσως αυτή η ίσως αριθμία που υπάρχει, δεν ξέρω γιατί, μπορεί και να μην υπάρχει και απλά να ήταν κάτι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, υπογραφή. Δηλαδή, απλά να έτυχε ο άνθρωπος να υπογράψει εκεί. Mm. Λοιπόν. Αλλά εάν όμως είναι κάτι συστημικό και αυτό και ζήτημα απόφασης, όπου εδώ να θυμίσω ότι την τελική απόφαση την έχει ο πρόεδρος και αυτό τονίζεται μέσα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ότι οποιαδήποτε απόφαση περνάει από τον πρόεδρο και αυτός ορίζει τα πράγματα όπως θέλει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι δημιουργείται συστημικά και δομικά πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Όταν ήμουν εγώ αντιπρόεδρος στη ΔΕΙΑ, είχαμε χρηματοδοτήσει μια χρηματοοικονομική μελέτη, την οποία την είχαμε πληρώσει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θυμάμαι πώς είχε κοστίσει, και ήταν 70, 80, 90 σελίδες με παραδοχές, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος Αγρινίου, η ΔΕΙΑ για να υπάρξει, ναι, ποια είναι τα προβλήματα, ναι, που αντιμετωπίζει κτλ. Οκ, πέρασαν τα χρόνια, κάναμε κάποιες αλλαγές, αντιμετωπίσαμε την κατάσταση. Πριν όμως κάνα χρόνο, νομίζω, ίσως και λιγότερο, όχι λιγότερο, χρηματοδοτήθηκε άλλη μία. Με καμιά 70.000 ευρώ. Και λέω εγώ τώρα, αφού έχεις χρηματοοικονομική μελέτη την οποία τη χρυσοπλήρωσες από μελετητή, ο οποίος υποθέτω ότι είναι επαρκής και άξιος. Για ποιο λόγο την πετάς, δηλαδή δίνεις 70.000 ευρώ, λες οκ, okay, άστε να υπάρχει και πας μετά, έρχεται η υπηρεσία σου, λέει πρέπει να πάρουμε αύξηση 22% και εσύ λες 10%. Για να το παίξεις καλό σε ποιον, αφού την αύξηση την παίρνεις. Το πρόβλημα της ΔΕΙΑ ποιο είναι τελικά? Το πρόβλημα της ΔΕΙΑ είναι ότι για να υπάρξει θα πρέπει να πάρει αύξηση 22% οριζόντια σε όλες τις τιμολογήσεις, σε όλα τα υδρόμετρα παντού ή όχι? Να πάρει 10. Επίσης είδα μια άλλη αριθμία. Ο Δήμος Αγρινίου το είχα δει στην προηγούμενη που ήρθε με τις αυξήσεις τιμολογιακή. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Mm-hmm. Λογικά ισχύει. Ο Δήμος Αγρινίου έλεγε σε μια παράγραφο κάτω από τις τιμολογιακές πολιτικές των κοινοτήτων, των χωριών, ότι χρεώνεται με 10 λεπτά το κυβικό ανεξαρτήτως κατανάλωσης, από το πρώτο κυβικό. Γιατί να υπάρχει, γιατί είναι άπολη να πληρώνει 0,45, να πηγαίνει τώρα 0,50 από το πρώτο κυβικό και ο Δήμος Αγρινίου, που είναι μεγαλύτερος καταναλωτής, να πληρώνει 0,10. Το νοσοκομείο, λέει, δεν αλλάζει κλίμακα ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το νοσοκομείο δεν είναι αυτό χρηματοδοτούμενο. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Θέλουμε να το παίξουμε καλή στη διοίκηση του νοσοκομείου για να πούμε ότι να, εμείς σας βοηθάμε. Είναι πρόβλημα του Υπουργείου αυτό. Ο Δήμος πρέπει να επιβιώσει. Και όταν ο Δήμος δεν μπορεί να επιβιώσει, να ορίστε τώρα είναι 8 εκατομμύρια ελληματικός. Έτσι. Από εκεί που είχε 3, νομίζω, πριν 12 χρόνια.
0: 8.
1: Τώρα είμαστε 8. Λοιπόν,
0: μια χαρά τα καταφέραμε.
1: Εκεί που η ΔΕΙΑ ήταν πλεονασματική, είχε και 2-3 εκατομμύρια και το λέγαμε με καμάρι, τώρα εδώ πέρα ψαχνόμαστε να μαζέψουμε το 5 ευρώ. Και πάμε και κάνουμε ξεχωριστές και διακριτές τιμολογήσεις. Αυτό επαναλαμβάνω, το είδα στην προηγούμενη που ήρθε 4,5% αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: να ρωτήσω πάνω, ναι, σε αυτό, να μην το προσπεράσουμε.
1: Ναι.
0: Μιας και είπαμε για χρέη τώρα,
1: ναι,
0: πόσο χρήματα οφείλει ο Δήμος Αγρινίου στη ΔΕΙΑ?
1: Είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν κανένα εκατομμύριο όταν έφυγα. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει
0: ενημέρωση. Γιατί δεν πληρώνει ο Δήμος στη ΔΕΙΑ?
1: Γιατί προφανώς δεν έχει. Βέβαια δεν ξέρουμε. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά αν έχει πληρώσει ή όχι. Και σας τα λέω όλα αυτά, δηλαδή μπορεί να φαίνομαι κακός, αλλά είμαι κομμάτι της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, δεν τα λέω, δηλαδή δεν έχω, ναι, κάποια ιστεροβουλία. Ναι. Τα λέω γιατί είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, και δεν μπορεί να πηγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα εμπροσοβαρός να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και να λέμε αύξηση, αύξηση, αύξηση, αύξηση, αύξηση. Ναι, να την πάρουμε την αύξηση γιατί η ΔΕΙΑ πρέπει να υπάρξει.
0: Φυσικά.
1: Ναι, να την πάρουμε την αύξηση γιατί η ΔΕΙΑ θα πρέπει να κάνει έργα. Ναι, να την πάρουμε την αύξηση γιατί κάπως το προσωπικό θα πρέπει να ζήσει. Να την πάρουμε την αύξηση, αλλά να έχουμε κάνει και τίποτα όμως. Γιατί όταν είχα ρωτήσει το Δεκέμβριο του 25 τον κύριο Γρίβα διάφορα πραγματάκια για τη ΔΕΙΑ. Άρχισε να μας λέει διάφορα πράγματα, πήρε ένα ύφος έτσι μπλαζέ και άρχισε να μας λέει ότι έχει 40 χρόνια ένσημα, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια παράξενα. Και μου έκανε μια τεράστια προσωπική επίθεση. Αλλά δεν απάντησε όμως. Δηλαδή τι έχει κάνει από τότε. Εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα. Άμα δεν μπορεί, να έρθει άλλος.
0: Μαγειρεύεται, μαθαίνω κι άλλο.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα
1: αν μαγειρεύεται και δεν με απασχολεί.
0: Αλλαγές. Μπορεί να δούμε και αλλαγές στο επόμενο διάστημα.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δηλαδή,
1: δεν...
0: 1η Οκτώβρη μπροστά είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι άκουσα για διάφορες αλλαγές.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει και δεν με απασχολεί και εγώ δεν έχω ενημερωθεί, ας πούμε, τι θα είμαι μετά τον Γρίβα και απλά κοιτάω τώρα να τον.
0: Όχι, καλά,
1: λοιπόν, ούτε υποφθαλμιώ τη θέση, ούτε δεν υποφθαλμιώ καμία θέση. Δεν με ενδιαφέρουν ποτέ οι θέσεις. Εγώ το έργο μου δημοτικό σύμβουλο το κάνω. Και θα το κάνω. Λοιπόν. Εδώ όμως υπάρχουν ζητήματα. Δεν γίνεται να βρίσκουμε το υποζύγιο και να λέμε 10% αύξηση, 20% αύξηση. Καταρχάς δεν τηρούμε ούτε καν τον νόμο. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγα στη ΔΕΙΑ, ο νόμος έλεγε από μία πηγή υδροδότησης ένα κοινό τιμολόγιο. Πού είναι το κοινό τιμολόγιο όταν οι δημοτικές ενότητες έχουν ακόμα ό,τι να είναι τιμολόγιο.
0: Άρα σε αυτό που συζητάμε θα μπορούσε να έχει δίκιο η κουβέντα το να συμπτυχθούν η ΔΕΙΑ κάτω από μία. Τι αποτέλεσμα μπορούσε
1: ξέρετε,
0: να
1: κυρία
0: έχει αυτό.
1: Λαοπόδη, τώρα αυτό εδώ είναι ένα έγκλημα προμελετημένο και είναι σαν αυτό που συζητούσαμε πριν με τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα και τους υπαλλήλους, όπου έχει, είναι σαν να το βλέπεις να δημιουργείται και να δρομολογείται, να μεθοδεύεται.
0: Να το πηγαίνουν προς τα εκεί δηλαδή κάποιοι.
1: Μα κοιτάξτε τώρα να δείτε, τώρα κολοσιαία αποτυχία της αυτοδιοίκησης της τοπικής. Έχεις μια επιχείρηση η οποία... εμπορεύεται μονοπωλιακά το κρισιμότερο αγαθό, το νερό, και βλέπεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΔΕΙΑ είναι κατεστραμμένες οικονομικά.
0: Ναι.
1: Φταίει το κράτος? Όχι. Ποιος κάνει διαχείριση στη ΔΕΙΑ? Η διοίκηση της ΔΕΙΑ, η οποία είναι ανεξάρτητη, η διεύθυνση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος. Ο εκάστοτε Δήμαρχος. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι συστημικό και δομικό και θεσμικό πρόβλημα. Γιατί έχουμε ζήσει εποχές, θα πω εγώ, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όπου γίνονταν πολιτικοί προεκλογικά και ούτω καθεξής με το νερό. Μη πληρώνεις τώρα, θα στο σβήσω. Μη κάνεις εκείνο, θα στο κάνω. Μη κάνεις το άλλο, θα στο ράνω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχει φτάσει το πράγμα στο εδώ και μη παρέκει. Χρωστάνε όλες τις Μιχαλούς πλέον και ο λαός. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δεν τον νοιάζουν και ιδιαίτερα όλα αυτά. Και τι σου λέει, κάνε το ιδιωτικό το νερό. Και δεν θα το κάνει ιδιωτικό.
0: Μα όσο όπου έγινε ιδιωτικό το νερό στα διάφορα κράτη στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είδαμε που
1: απέτυχε.
0: Κατέληξε. Όχι μόνο και στη Γαλλία. Όχι
1: απέτυχε.
0: Μόνο απέτυχε.
1: Αλλά επέστρεψαν. Με εταιρεία Κολοσσό, έτσι.
0: Μπράβο. Και επέστρεψαν πάλι στο Δήμο και στο κράτος.
1: Μα εδώ τώρα αυτό το οποίο παίζει.
0: Παράδειγμα δεν παίρνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό το οποίο παίζει. Εδώ τώρα βγήκε ο προηγούμενος νόμος, ο οποίος μιλάει για το νερό. Λοιπόν. Και τι έλεγε η κυβέρνηση, ότι εμείς το κατοχυρώσαμε ως δημόσιο αγαθό και ότι είναι αντισυνταγματικό και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ ωραία. Και τι εμποδίζει τη Βεόλια, μια ιδιωτική εταιρεία, να μπει ως σύμβουλος στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο και οι οποίες η ΕΙΔΑΠ, διάβαζα προχθές, θα ελέγχει μέχρι την αυπακτία. Όλη τη λεκάνη απορροή Ευήνου, Μόρνου και δεν ξέρω όταν θα γίνει και η εκτροπή, η επιπλέον εκτροπή στα κρεμαστά. Ένα έγκλημα ακόμα για το οποίο δεν συζητάμε, που θα φεύγει το νερό από τα κρεμαστά να πηγαίνει να πέφτει στη λεκάνη του Μόρνου.
0: Κάτσε να το δούμε, θα γίνει. Γιατί έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε,
0: και
1: θα σας πω. Εννοείται ότι θα γίνει, γιατί η θέληση της κυβέρνησης είναι να γίνει, και τότε θα δούμε και το δρόμο Αγρίνιο-Άγιο Βλάση, Καρπενήσι να γίνεται, γιατί κάπως θα πρέπει να πάνε τα μηχανήματα εκεί πάνω.
0: Καλά.
1: Γιατί το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο. Οπότε τότε θα κόψουμε και κορδέλα για το έργο, το τεράστιο. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν πολιτική και διαχείριση με ανεξέλεγκτες αυξήσεις.
0: Να.
1: Επειδή δεν μας βγαίνουν τα κουκιά και ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα και μένουμε σε διατυπώσεις πάνω σε κάθε τιμολογική πολιτική, ότι έτσι με σύμπτυξη κόστους και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Και το λέω εγώ αυτό, ο οποίος επέβαλα αυξήσεις. Επέβαλα το τέλος έργων και είδαμε ένα σωρό έργα στα χωριά. Πού είναι τα έργα στα χωριά? Ποια είναι τα έργα της ΔΕΙΑ πλέον? Και σας λέω ότι δεν έχω ιστεροβουλία. Καμία, απολύτως, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου, έχω ψηφιστεί για να κάνω τη δουλειά μου ως δημοτικός σύμβουλος και να εκπροσωπώ τα συμφέροντα του μέσου πολίτη. Όχι τα συμφέροντα τα δικά μου. Τα δικά μου τα συμφέροντα είναι αλλού.
0: Κατανοητό.
1: Θέλετε να πάμε τώρα στο άλλο θέμα?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα όσον αφορά το καταγραφικό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για κάτι. Όπως είπατε και εσείς.
0: Να πούμε τι έχει συμβεί, λίγο να θυμίσουμε γιατί εδώ.
1: Είχε...
0: Το 2023, πότε ήταν, φθινόπωρο? Ναι.
1: Τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο.
0: Καλή ώρα. Τέλος πάντων. Εκεί περίπου.
1: Ναι, τον Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο νομίζω είχε γίνει. Εμείς ξαφνιαστήκαμε γιατί λέει υπήρξε καταγραφικό μέσα. Ποιος το έβαλε, ποιος δεν το έβαλε. Να τα σημεινήσεις. Ο Κιτσοπάνος μπροστά. Κατέγραφε, λέει, τις συνομιλίες και χίλια δυο άλλα. Πού βρισκόμαστε με όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση ως προς αυτό.
0: Ναι.
1: Αν και όπως είπατε και εσείς, η χρονική περίοδος που βρέθηκε, μία μέρα, όχι μία, δύο μέρες μετά τις εκλογές και μόλις βγήκε δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα Δευτέρα, την Τρίτη, όλος περιέργος και τυχαίως βρέθηκε το καταγραφικό, το οποίο ήταν βαλμένο πίσω από την πλάτη μου, εκεί που κάθομαι εγώ δηλαδή, όταν πήγαινα, που δεν πήγαινα στο γραφείο, λοιπόν, ή όποτε πήγαινα τέλος πάντων. Εκεί που κάθομαι εγώ ακριβώς από πίσω. Δηλαδή ήταν ένα καταγραφικό το οποίο κατέγραφε τους άλλους. Σύμφωνα με τον κύριο Φαρμάκη κατέγραφα εγώ αυτόν, αλλά ήταν πίσω από την πλάτη δικιά μου.
0: Πώς καταγράφονταν αυτόν πίσω από την πλάτη?
1: Δεν ξέρω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κοιτάξτε να δείτε, κυρία Λεωπόδη, θα σας πω. Εγώ δεν θα πάω να αποδείξω αν είμαι ελέφαντας ή όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που έχω είναι μια αγωγή από τον κύριο Φαρμάκη και ο κύριος Φαρμάκης έχει δύο αγωγές από εμένα. Λοιπόν, δεν θα κάτσω εγώ να κάνω τώρα πανηγυράκι πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο καθώς φαίνεται είναι ιδιωτικό. Και δεν θα κάτσω να κάνω πανηγυράκι γιατί είμαι σοβαρός. Και δεν θα κάτσω να κάνω πανηγυράκι για τον εξής απλό ένα λόγο. Δεν μπορώ εγώ να ασχολούμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μετάκλητα καταδικασμένος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για απάτες πλαστογραφίες και όλα αυτά που είχε κάνει. Και τον στέλνουμε να εκπροσωπεί και το Δήμο Αγρινίου στη νούμερο 2 οικονομική υπερδύναμη του πλανήτη. Ως Δήμος. Να κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα με αυτά τα πράγματα, αλήθεια. Είμαι αρκετά σοβαρός. Δεν είμαι ο κολοφώνας της σοβαρότητας, αλλά είμαι τόσο σοβαρός ώστε να μην ασχολούμαι με ένα άτομο το οποίο είναι του ποινικού δικαίου. Και δεν το λέω. Δηλαδή, υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις από το 2020 και τον έχουμε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχο Οικονομικών, αντιδήμαρχο Πρασίνου, πρόεδρο ΔΕΙΑ με τα αμαρτωλά υδρόμετρα. Τι άλλο. Έχει περάσει τέλος πάντων από 15 αντιδημαρχίες όντας καταδικασμένος. Δηλαδή, και επειδή μιλάγαμε πριν για ηθική και πολιτική, και όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι και εμπλεγμένος στο σκάνδαλο με την εγκληματική οργάνωση του ΕΦΚΑ.
0: Πώς το λέτε αυτό, μισό λεπτά, και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αφού βγήκε στα δημοσιεύματα, πώς το λέω.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ένα δημοσίευμα πάει να πει ότι έχει και πραγματικότητα?
1: Εάν το δημοσίευμα βασίζεται στη δικογραφία, πάει να πει ότι έχει πραγματικότητα. Εάν δεν έχει, αν δεν είναι στην πραγματικότητα το δημοσίευμα, τότε εγώ αν ήμουν Φαρμάκης και ανέπλεκαν το όνομά μου, γιατί γίνεται αναφορά και άλλους έναν δυο αντιδημάρχους και για τον έναν λένε στα διάφορα δημοσιεύματα υπάρχει και ευθεία αναφορά σε αυτόν και καταγγελία. Δηλαδή έχουμε τώρα ένα σκάνδαλο το οποίο μιλάμε για εγκληματική οργάνωση και έχει 2-3 αντιδήμαρχους μέσα. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Αλλά ξέρω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν επικεφαλής. Θα τους έλεγα πηγαίνετε στην άκρη. Εσύ, Φαρμάκη, πήγαινε στη Σαχάρα. Λοιπόν, άλλαξε ημισφαίριο. Γιατί είναι καταδικασμένος αμετάκλητα και από το τελεσίδικο. Στο πρωτόδικο.
0: Στον Άριο Πάγο.
1: Ναι, λοιπόν. Στον,
0: μισό λεπτό. Τώρα μας δίνετε μια πληροφορία που είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, είχε γίνει ανέρεση στον Άριο Πάγο στην υπόθεση αυτή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Λεωπόδη, τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι νομικά ούτε δικονομικά. Mm-hmm. Λοιπόν, έλα εδώ, καμάρι μου. Έχεις καταδικαστεί πρωτόδικα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πιάσε την άκρη σου. Κάτσε εκεί. Εγώ πιστεύω σε σένα. Γιατί έχεις το τεκμήριο της αθωότητας ακόμα. Γιατί δεν έχει τελεσυνδικήσει κάτι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά πιάσε την άκρη. Γιατί εμείς εδώ μιλάμε πολιτικά και ηθικά. Και αυτή τη στιγμή εκτιθέμεθα. Λοιπόν, έλα εδώ. Έχεις τελεσύνδικη καταδίκη. Μην κατεβαίνεις καν υποψήφιος. Φύγει. Παρετήσου. Ξέρω τι θα κάνεις. Δεν ξέρω. Άλλαξε ημισφαίριο. Γιατί τελεσίδικη καταδίκη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα Άριο Πάγο. Ωραία. Ο Άριος Πάγος, για να μαθαίνουν και λίγο έτσι οι ακροατές μας και οι θεατές μας, ασχολείται με το τυπικό της διαδικασίας αν τηρήθηκε σωστά. Όταν υπάρχει τελεσιδικία, δηλαδή όταν στο εφετείο έχεις καταδικαστεί, τα πραγματικά περιστατικά έχουν κριθεί.
0: Έχεις καθαρίσει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με διάφορα. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν ζητήματα εδώ πέρα προσωπικών δεδομένων, γιατί γίναμε βούκινο και ξεφτύλα, για να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά γίναμε βούκινο στο Πανελλήνιο. Υπήρξαν δημοσιεύματα σε εφημερίδες. Και από τα δημοσιεύματα τα οποία προέκυψαν και εγώ τα διάβασα, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ιδίασα. Γιατί μιλάγε για μεθοδεύσεις, μιλάγε για εκφοβισμούς, εκβιασμούς υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, διώξεις. Πράγματα τα οποία μήπως έγιναν και σε άλλα επίπεδα του Δήμου, λέω εγώ τώρα. Θα τα δείξει ο καιρός. Έχουμε, καιρός γαρυγγής. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμετάκλητα πλέον καταδικασμένος και ναι, έχει απορριφθεί η αίτηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο, απλά δεν έχει καθαρογραφεί. Όταν έχεις λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμετάκλητα, αλλά και το αμετάκλητο δεν έχει σημασία. Είναι τελεσίδικα, έχουν τελεστεί τα πραγματικά περιστατικά. Τι συζητάμε τώρα. Έχει εμπλοκή σύμφωνα με δημοσιεύματα στο σκάνδαλο του ΕΦΚΑ. Ολόκληρη εγκληματική οργάνωση. Όχι αυτός. Και άλλοι κανένα δυο λένε αντιδήμαρχοι. Ποιοι είναι αυτοί.
0: Αυτό πρέπει να το, να το πει η δικαιοσύνη. Δεν μπορείτε να το πείτε ούτε εσείς ούτε εγώ.
1: Εγώ δεν θα το πω. Αλλά εγώ αυτό το οποίο λέω και είναι ηθικό και πολιτικό και επιμένω και το έχω ξαναπεί πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ας μου λέγανε κάποτε ότι ξέρετε, στην πολιτική δεν υπάρχει ηθική. Όχι, υπάρχει ηθική στην πολιτική, γιατί αν δεν υπάρχει, υπάρχει το έγκλημα. Και εδώ μιλάμε για έγκλημα σοβαρό. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποκαταβολής κράτους με τη μισή κυβέρνηση μέσα μπλεγμένη.
0: Ναι. Κεντροπολογίες
1: η μία πίσω από την άλλη. Και το παίζουμε και αγροτοπατέρες. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο αγρότης αύριο μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα θέλει ένα ψήφισμα να τον στηρίξουμε, εμείς θα έχουμε μέσα κόσμο ο οποίος είναι καταδικασμένος αμετάκλητα. Και να θυμίσω εδώ ότι το ΚΚΕ, ο κύριος Παπα-Νικολάου, έφερε πριν κάποιους μήνες ένα ψήφισμα και έγινε συντελείο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί φοβηθήκαμε, μη θυχθεί ποιος. Ο καταδικασμένος. Αλήθεια τώρα. Αυτοί είμαστε ως Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν είμαι.
0: Όσο αφορά εσάς.
1: Θα σας πω.
0: Εσένα, άρα, τώρα, ναι, αυτό που συζητάμε.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ θα κάτσω ασχοληθώ με έναν άνθρωπο τέτοιο. Ούτε καν. Δεν ασχολούμαι.
0: Ναι, αλλά η υπόθεση.
1: Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της. Ναι, η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της. Δεν ξέρω. Θα πάρει το δρόμο της, γιατί το κράτος λειτουργεί όπως λειτουργεί, γιατί οι θεσμοί λειτουργούν όπως λειτουργούν. Και θα γίνει αυτό το οποίο είναι να γίνει. Δεν σκάω.
0: Αυτή την ώρα όμως, ναι, εντάξει, μπορώ να το δεχτώ αυτό. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι αυτό, είναι ξεκάθαρο από τη δική σου την πλευρά. Τι γίνεται με την κλοπή στο νερό, την υδροκλοπή?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ήταν το δεύτερο το οποίο, εντάξει, δηλαδή θα σας πω το εξής τώρα, είναι και λίγο προσωπικό. Όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο αυτό με το καταγραφικό, ξέρετε, επειδή το χειρότερο πράγμα στο οποίο, για το οποίο ας πούμε, είχα κατηγορηθεί ποτέ ήταν να μην φοράω κράνος για το μηχανάκι όταν ήμουν, ξέρω, 17 χρονών, 18 και είχα πάει στο δικαστήριο. Ξέρετε, είχα χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. Δηλαδή, πραγματικά είχα πάθει σοκ. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Και τότε ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και μου έλεγαν: Κώστα, εμείς πιστεύουμε σε σένα. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα όταν σε παίρνουν άνθρωποι τους οποίους έτσι τους εκτιμάς και τους έχεις και λίγο ψηλά. Δίνει δύναμη. Λοιπόν, όταν ήρθε το δεύτερο, το περίμενα.
0: Τι είναι αυτό που περίμενε? Το περίμενε, κάτσε τώρα, δηλαδή.
1: Περίμενα ότι όταν ξεκινάει κάτι, κυρία Λεωπόδη, και γίνεται τη δεύτερη μέρα μετά τις εκλογές, όπου εγώ, ας πούμε, θριάμβευσα, ας πούμε, έτσι, βγήκα νούμερο 5 στην παράταξη. Λοιπόν.
0: Με συγχωρείς για το γέλατο τώρα.
1: Καλά κάνετε και γελάτε. Γιατί τώρα θα σας πω το εξής. Γιατί και εγώ γελάω πλέον. Τότε δηλαδή ήμουνα να με κλαίνει ρέγγες, έκλαιγα. Και τώρα γελάω με όλα αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν έρχεται μετά από λίγες μέρες αυτό, καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν να σε χτυπήσουν και επαγγελματικά. Δηλαδή τι, να σε οθήσουν, να παραιτηθείς, να καταστραφείς. Από το δημόσιο βίο και διάλογο. Όμως. Επειδή βιάζονται και επειδή μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι, πήγανε σε μια άσχετη επιχείρηση, σε μια άσχετη εταιρεία. Να βρουν τι. Δεν ξέρω τι βρήκαν, αν βρήκαν, αν έγινε επιτόπιος έλεγχος, όπως θα έπρεπε να γίνει κτλ. Γιατί δεν το ψάξα το θέμα. Γιατί όμως δεν το ψάξα το θέμα? Γιατί δεν με αφορά.
0: Δεν είχε να κάνει με τη δική σου επιχείρηση?
1: Όχι. Εγώ ήμουν στο κτέος στάδιο πρόεδρος και υπάλληλος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η εταιρεία μου με δέσμευε νομικά. Mm-hmm. Να μην έχω άλλη δραστηριότητα παρόμοια. Γιατί εκεί θα είχα πρόβλημα με τους άλλους μετόχους.
0: Οπωσδήποτε.
1: Για ανταγωνιστική δραστηριότητα. Και απαγορευόταν. Πότε απέκτησα εγώ σχέση με την εταιρεία αυτή? Το 2025 στα τέλη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή για το 23 και εγώ απέκτησα σχέση με την εταιρεία αυτή το 25.
0: Κατανοητό.
1: Πότε? Όταν ξυλώθηκε το πτέο. Όταν. Λοιπόν, οι κύριοι εκεί παίξανε και χάσανε. Και θα σας πω και το εξής που έγινε σε ένα προσυμβούλιο προς αυτό.
0: Σύντομα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι. 10 δευτερόλεπτα. Όταν συζητήθηκε στο προσυμβούλιο και τέθηκε το όνομά μου, εγώ γύρισα και είπα τότε πολύ απλά ότι εγώ ως Κώστας Κιτσοπάνος, εάν μου ασκηθεί δίωξη από τη ΔΕΗΑ ή οποιονδήποτε από τη ΔΕΗΑ για την υδροκλοπή, θα κάνω 1 εκατομμύριο ευρώ αγωγή για δυσφήμιση. 1 εκατομμύριο. Όπως το ακούτε, ήταν όλοι μπροστά,
0: ναι.
1: Όλος ο συνδυασμός. Είναι μάρτυρες. Λοιπόν, υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχω εγώ κάτι. Όχι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Για μισή ωρίτσα το ξεκινήσαμε. Στη μία ώρα πήγαμε.
1: Πήγαμε τόσο, ε.
0: Ναι. Πω. Κατσούλη, διαφημίσεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν? Τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
18: Smart και αρμονία.
19: Αρμονία και smart.
18: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
19: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
18: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
19: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

τον κόμβο στα δύο τώρα. Εδώ είμαστε, σας καλημερίζει και ο Γιάννης λέω, ο Μανώλης ο Τσεκούρας. Και φυσικά σας λέμε ότι στον κόμβο στα δύο, πέρα από τα μεταχειρισμένα εγγυημένα αυτοκίνητα που είναι επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας που μπορείτε να αγοράσετε και να ξεκινήσετε και με 0% προκαταβολή και να πάτε και στις 72 δόσεις και να κάνετε και ανταλλαγές οχημάτων, μπορείτε τώρα πια και επίσημα να ενοικιάσετε και οχήματα. Ενοικιάσεις λοιπόν οχημάτων στον κόμβο σταδίου, στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση. Θυμηθείτε, και αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πάντα στον κόμβο σταδίου. 2641-059-600-6955-568-600 είναι στη διάθεσή σας. Και η αδελφή Αγγελή είναι μαζί μας. Χτίζουμε σήμερα, όπως λένε, με αντοχή για μια ζωή. Είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Και θα τη βρείτε στο καινούριο. Η αδελφή Αγγελή, με σεβασμό, τεχνογνωσία και επαγγελματισμό, αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο την άριστη ποιότητα και φυσικά την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Για νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Μόνο αδελφή Αγγελή. Έτσι, και 6944 527 623.

Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται και με την κλινική που έκανε, λέει, χημειοθεραπείες χωρίς άδεια και σήμερα σφραγίζεται και οι συγγενείς των ασθενών έλεγαν κλείστε το.

επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ για την αποζημίωση νοσηλεών της κλινικής.

δούμε λοιπόν τι γίνεται και με την κυρία Παγώνη, με το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καριστιανού και που απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί, λέει, σε παιδιά. Είτε ως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ μίλησε για την συσκευή βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού. Είτε ως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είπε, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα που έχει, λέει η κυρία Καριστιανού, χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, υποστήριξε, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η Καριστιανού δεν ξέρω, είπε η κυρία Παγώνη. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Βέβαια, να πούμε ότι η Μαρία Καριστιανού λειτουργεί, λέει, νόμιμα, τουλάχιστον αυτό λέει η κυρία Γκρατσία, και ποτέ δεν έκανε οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο. Αυτό είπε στο Μέγκα, στο Open, χωρίς ωστόσο να απαντήσει ξεκάθαρα στη δήλωση που έκανε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, ότι μέσω του MedWatch στο ιατρείο της Καριστιανού έχει εντοπιστεί μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν αρνήθηκε τον έλεγχο, λέει, στον οποίο χαρακτήρισε και καλοδεχούμενο, αλλά γενίκευσε, λέγοντας πως θα πρέπει να αφορά όλα τα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου όπως έχουμε πει επανειλημμένα υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται.

Το λέμε και το ξαναλέμε ότι ο χειμώνας που είναι μπροστά θα είναι αρκετά δύσκολος για την τσέπη όλων μας, έτσι. Και δεν ξέρουμε πού θα βγει. Μάλλον θα πρέπει να έχουμε σβηστά τα φώτα και τα καλοριφέρ, έτσι, να αγκαλιαζόμαστε κάτω από τις κουβέρτες πιο συχνά. Τι να πω κι εγώ. Πετρέλαιο θέρμανση στην Ελλάδα θα εκτιναχθεί και στην καλύτερη περίπτωση, λέει, μετά από επιδότηση στο 1,75 το λίτρο και κοντά στα 2 ευρώ για όσους δεν παίρνουν επίδομα θέρμανσης. Φυσικό αέριο στα ύψη, το ρεύμα ακολουθεί. Θέρμανση, μάλλον είναι είδος πολυτελείας για το χειμώνα που είναι μπροστά.

Τον θυμάστε το βεβαίως, βεβαίως, έτσι δεν είναι, το θυμάσαι εσύ? Βεβαίως, βεβαίως. Ο Παπασταύρου λέει το Θεμιστοκλέος. Αυτός δεν είναι το Θεμιστοκλέος. Είναι ο Παπασταύρου που δεν έχει βγει ο υπουργός ακόμη ενέργειας και περιβάλλοντος να απαντήσει σε αυτά τα ωραία που ακούστηκαν. Δηλαδή, τι μας είπε Kimberley, τη θυμάσαι την Kimberley, με το μαλλί το μακρύ και το χείλι το που είναι σαν παπί. Τι κατσούλης είσαι εσύ πια. Δεν μπορώ, δηλαδή, όχι, δεν μπορώ να τον παλέψω αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. Τι μας είπε η Kimberley, ότι καθίστε καλά γιατί εκεί ό,τι κάναμε στην Ουγγαρία ήτανε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Μην παίρνετε αέρα, δηλαδή μπορεί να σας ανατρέψουμε. Μη μας τα κάνεις τέτοια ρε εσύ, Kimberley, τώρα. Δεν μας φτάνουν οι καημοί που έχουμε, αν θα είναι, δεν θα είναι ο άλλος μέσα στο ψηφοδέλτιο, αν θα μείνει, αν θα φύγει, τι θα κάνει, δηλαδή έναν καημό τον περνάμε. Τώρα εσύ έρχεσαι και μας τα λες αυτά, άδερ. Πού πας, ωραία καραμήτρο δηλαδή. Και εσύ

βεβαίως, βεβαίως, γιατί δεν απαντάς σε αυτά που μας σου είπε, φέρεται να σου πει η Κίμπερλι και το βγάλαν άλλοι προς τα έξω. Τι είναι αυτά τα ωραία τα πράγματα. Πω πω η Κίμπερλι, αχα, αλωνίζει Κίμπερλι. Είδες, και αυτό σου λέγα εγώ, την έχεις τρίτη, τέταρτο ξαδέρφη κατσούλη και δεν πήγες. Βλέπεις αν είχες πάει τώρα τι θα είχαμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Τι είπατε εσύ εκεί. Άμα ρε, δεν μπορώ να σε κάνω καλά με τίποτα. Παρετούμε πια τις προσπάθειες.

Καλέ, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή εδώ που είναι χαμογελαστό ο κύριος Παπασταύρου με τα στραβά του τα δοντάκια. Ενώ η Κίμπερλι εκεί με την ψεύτη και την βλεφαρίδα που κοντεύει να μας βγάλει το μάτι και αυτή με τα. Σταμάτα, κατσούλη, ζηλιάρη. Λοιπόν, και δύο καρφίτσες στα πέτα. Α, τίποτα, τίποτα. Αυτό δεν το είχα δει. Θα είχα τέσσερις εγώ από εδώ και πέρα. Έξι να μη σου πω. Θα τη ρίξουμε, λέει, την ελληνική κυβέρνηση. Αποκαλυπτικό άρθρο, λέει, για την Αμερικανίδα πρέσβερα Κίμπερλι Γκέλφοιλ. Πάπα, το τσακίζω το αμερικάνικο. Στην Ελλάδα, λέει, για τις χονδροειδείς επεμβάσεις της στην ελληνική επιχειρηματική και πολιτική ζωή, δημοσιεύει Wall Street Journal. Το τσάκισε. Όχι, για να δεις ότι δεν πήγανε χαμένα τα εγγλέζικα. Η εφημερίδα γράφει, λέει, ότι ο Τραμπ τη διόρισε στην Ελλάδα για να την παρηγορήσει όταν ο γιος του βρήκε άλλη φιλενάδα. Την έκανε και αυτός ο δόλιος. Αποκαλύπτει τις σχέσεις της με την εγχώρια διαπλοκή και αναφέρει ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο όταν η Κίμπερλι τσακώθηκε, λέει, και απείλησε δημοσίως τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, κύριο Παπασταύρου. Ποιο είναι το άρθρο? Ο μυστηριώδης άνδρας, η Κίμπερλι Γκέλφοιλ και το αμερικανικό LNG. Η πρέσβυρα, λέει, των ΗΠΑ στην Ελλάδα πήγαινε, ερχόταν την περασμένη άνοιξη στη βουλγαρική πρωτεύουσα για μια συγκεκριμένη αποστολή. Η κυβέρνηση Τραμπ ήθελε, λέει, οι σύμμαχοι στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπήρχε όμως μία λεπτομέρεια. Η βουλγαρική κυβέρνηση έλεγε Γκέλφοιλ σε συνομιλητές της θα έπρεπε να συνεργαστεί με μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, την Actor Group, η οποία ήταν νεοσερχόμενη στην αγορά φυσικού αερίου και είχε συμπράξει με μια ελληνική ενεργειακή εταιρεία που υποστηρίζεται από το κράτος προκειμένου να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται κατά κάποιον τρόπο για επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, δήλωσε άτομο που γνωρίζει, λέει, τις συνομιλίες. Δίπλα στην 57χρονη πρέσβυρα, κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, καθόταν, λέει, ο 39χρονος Χρήστος Μαραφάτσος. Είχε παραστείλει σε πολλές συναντήσεις της, ώστε ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι τον πέρασαν για προσωπάρχη της. Αλλά της, και σου είχα πει εγώ, κατσούλη, να πας, κοίτα μας την έφερε ο Μαραφάτσος, πώς τον λένε. Στην πραγματικότητα, λέει, είναι κορυφαίος λομπίστας της Άκτορ, ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας είχε μεταφέρει την Γκέλφοιλ στη χώρα με ιδιωτικό αεροσκάφος. Πρώην εισαγγελέας που εξελίχθηκε σε εμβληματική προσωπικότητα του κινήματος Μάγκα. Ήξερες εσύ ότι λέγεται και Μάγκα αυτό? Εγώ ήξερα το Μάγκα με το τρίκυκλο, το Σταύρο, τον Παράβα. Η Γκέλφοιλ είχε μετατρέψει τη θέση της ως πρέσβυρα στην Ελλάδα σε έναν από τους σημαντικότερους διπλωματικούς ρόλους κυβέρνησης Τραμπ. Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News είχε διασκήσει τα Βαλκάνια, επιδιώκοντας, όπως λέει το άρθρο, να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια μέσω ενός κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος προορίζεται να υποδέχεται αμερικανικό LNG στην Ελλάδα και να το μεταφέρει μέσω αγωγών προς την Ουκρανία. Και είπε και κάποια στιγμή, λοιπόν, τα άρπαξε με το δικό μας εδώ και του είπε το ωραίο. Κάτσε καλά, λέει, γιατί εμείς εκεί κάναμε τη δουλειά μας στη Βουλγαρία. Θες να γίνουν τα ίδια και στην Ελλάδα? Και εδώ, λέει, μπορούμε να σας ρίξουμε. Βρε, τι είναι τούτα εδώ? Τι είναι τούτο εδώ και δεν απαντάνε? Δηλαδή, για να καταλάβω, παίξε το γαλλικό εσύ, μ' αρέσει.

Θα κλείσουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση λοιπόν. Για διάκριση έχουμε για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, που πήρε την πρώτη ετικέτα ποιότητας, ή twinning όπως λέγεται στην ιστορία του, για ευρωπαϊκό έργο που υλοποίησε το προηγούμενο σχολικό έτος. Μπράβο, με ιδιαίτερη χαρά λένε από το σχολείο στην ανακοίνωσή τους. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ανακοινώνουμε ότι το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου έλαβε την πρώτη εθνική ετικέτα ποιότητα e-twinning στην ιστορία του για το ευρωπαϊκό έργο I Care and I Recycle. Ενδιαφέρομαι, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ενδιαφέρομαι και ανακυκλώνω, που υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026. Μπράβο στην εκπαιδευτικό τη αγγλική γλώσσα, την Αργύρη την Αλεξάνδρα, την διευθύντρια του σχολείου την Κωνσταντίνα Τασούλη και την Ευτυχία την Παπαθανασίου και σε όλου του δασκάλου εκεί. Πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στου μαθητέ. Μπράβο, με ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο να σε ευχαριστήσουμε τα παιδιά για αυτή τη δουλειά που κάνανε και τους δασκάλους τους, και να πούμε και ισανότερα παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα, πολύ αποκαλυπτική εκπομπή σε όλα τα επίπεδα, στα μήκη και τα πλάτη. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί. Την καλημέρα μας σε όλους.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Έλα, Νούλη μου.
10: Έλα, μαμά.
9: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
10: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
9: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
10: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
9: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
11: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την ατζέντα μας από μία είδηση που λίγο πολύ πέρασε στα ψηλά τις προηγούμενες ημέρες. Μία έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά πλέον παίρνει μία άλλη διάσταση μετά την διάψευση που είχαμε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Αναφέρομαι σε μία ατάκα που φέρεται να είπε η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, όταν είχε ένα δείπνο εργασίας με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Σταύρο Παπασταύρου. Το ζήτημα όλο προκύπτει από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται συγκεκριμένη πηγή, προφανώς στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, σύμφωνα με την οποία σε αυτό το δείπνο, στη διάρκεια αυτού του δείπνου, έγινε μια συζήτηση τότε, γιατί αυτό το δείπνο έγινε περίπου το Μάρτιο, εδώ και αρκετούς μήνες. Λοιπόν, και έγινε μια συζήτηση τότε για την επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία. Και εκεί φέρεται η Kimberly Guilfoyle, στη διάρκεια αυτής της κουβέντας εκεί, να είπε ότι, να αποκάλυψε μάλλον, ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκονταν πίσω από την κατάρρευση της κυβέρνησης στην Ρουμανία και πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό, φέρεται να είπε η Kimberly, σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα.

τώρα δεν ξέρω αν κάποιος πέφτει από τα σύννεφα, από την ας πούμε υποτιθέμενη δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να ρίχνουν ή να ανεβάζουν κυβερνήσεις. Πάντως τέθηκε χθες στο briefing των πολιτικών συντακτών το ζήτημα αυτό με το δημοσίευμα της Wall Street Journal στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος διέψευσε βεβαίως κατηγορηματικά και δήλωσε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε θα γινόταν ανεκτό.

Τώρα, με αφορμή τις αυριανές ανακοινώσεις που περιμένουμε στο ζήτημα των καυσίμων και της ενέργειας, υπάρχει διαβεβαίωση και η δήλωση προθέσεων, αν θέλετε, από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Αύριο, λοιπόν, περιμένουμε να αναγγελθεί ένα πακέτο μέτρων σχετικά με τα καύσιμα πάνω στους στόχους που είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να υπάρξει μία διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα σε μία τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτό που περιμένουμε κατά πάσα πιθανότητα αύριο είναι να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην Αγγλία από την 1η Οκτωβρίου και μία κατά πως φαίνεται διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και από την έκπτωση των δηληστηρίων, με στόχο αυτή η έκπτωση, να το πούμε έτσι, να φτάσει περίπου τα 30 λεπτά του ευρώ για να πέσει και κάτω από 1,75 η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.

τώρα να πούμε ότι αυτή η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μέτρων σχετικά με την αντιμετώπιση της, των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, ειδικότερα στο χώρο των καυσίμων, πρέπει να πούμε ότι έχει δώσει μία ακόμα αφορμή για κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχουν αναφερθεί στο ζήτημα αυτό, επισημένοντας ότι οι πολίτες περιμένουν εδώ και περίπου 11 μέρες τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και προκαταβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν θα δώσει όσα χρειάζονται για την αντιμετώπιση αυτών των ανατιμήσεων στα καύσιμα, βάζοντας βεβαίως η πλευρά της αντιπολίτευσης στην ατζέντα ψηλά το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων. Για παράδειγμα, χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι τα υπερέσοδα που υπάρχουν από το ΦΠΑ γενικότερα, όχι μόνο από την αγορά των καυσίμων, γενικότερα από το ΦΠΑ, αυτά που εισπράττει η οικονομία του Υπουργείου Οικονομικών, μπορούν αυτά τα υπερέσοδα να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, χωρίς βεβαίως να περιμένουμε κάτι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και πώς θα υπολογιστεί αυτή η απώλεια εισόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, εάν και εφόσον μειώνονταν.

τώρα, σε αυτό το επίπεδο της κριτικής προς την κυβέρνηση, πρέπει να πούμε ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας πήγε, λέει, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και παρουσίασε το σχέδιο ανασυγκρότησης για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, δεν πήγε εκεί για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, γιατί είπε ότι αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλύτερα η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό της. Αλλά για να συνεχίσω το υφιολόγημα του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσα να πω ότι αφού η κυβέρνηση κάνει καλή αντιπολίτευση στον εαυτό της, τότε να πούμε ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε κάποιον από την αντιπολίτευση, αφού έχουμε την κυβέρνηση και για τις δύο δουλειές.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Θα μείνουμε έτσι λίγο βεβαίως στα πολιτικά και στα της αντιπαράθεσης που υπάρχει, αλλά να το δούμε λίγο ειδικότερα με αφορμή ένα θέμα που είναι έτσι των τελευταίων ημερών, αναφορικά με τη λειτουργία διαφόρων ιδιωτικών δομών υγείας. Βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει μία απόφαση για το σφράγισμα μιας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντοπίστηκε να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια.

Από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ψωμί που λέμε λαϊκά με αυτή την ιστορία, γιατί με αφορμή το περιστατικό που είχαμε στις αρχές του μήνα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχων, μια διαδικασία να μαζευτεί κάπως η κατάσταση, γιατί προφανώς στο κομμάτι αυτό της ιδιωτικής υγείας φαίνεται ότι μάλλον λειτουργήσαν και λειτουργούν ίσως ακόμη και σήμερα αρκετοί με περισσότερο κερδοσκοπική λογική, αλλά κερδοσκοπική λογική πέραν των πλαισίων του νόμου, γιατί η κερδοσκοπική λογική εντός του νόμου, άπαξ και έχεις αδειοδοτημένα, πιστοποιημένα μηχανήματα, όλες τις νόμιμες άδειες, το προσωπικό είναι θεμητή. Αλλά κερδοσκοπική λογική εκτός νόμου είναι too much και βάζει βεβαίως και σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Το ζήτημα εδώ παίρνει μια πολιτική διάσταση πλέον με αφορμή αυτή τη συνεχιζόμενη κόντρα, από ό,τι φαίνεται, ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τη Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός Υγείας κατήγγειλε την Μαρία Καριστιανού, όχι ως πολιτικό αρχηγό βεβαίως, αλλά ως γιατρό, ως επαγγελματία, λέγοντας ότι το ψηφιακό αυτό εργαλείο που εφαρμόζει πλέον το Υπουργείο Υγείας, το MedWatch, με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει στα ευρήματά του κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και για τη Μαρία Καριστιανού, γιατί όπως ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κανένας τέτοιος κλάδος, και επιπλέον διαφημίζει ότι έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, όπως λέγεται, το οποίο δεν, επίσης σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν υπάρχει.

Για το ζήτημα αυτό πρέπει να πούμε ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από την Ματίνα Παγώνη, η οποία ανέφερε ότι το μηχάνημα που έχει η κυρία Καριστιανού, που βρέθηκε στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, απαγορεύεται. Και δήλωσε η ίδια μάλιστα, δεν ξέρω, επειδή η ειδικότητα της κυρίας Καριστιανού υποτίθεται ότι είναι παιδίατρος, δεν ξέρω, πρόσθεσε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας, δεν ξέρω πώς μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα σε παιδιά.

Από την πλευρά της τώρα, η κυρία Καριστιανού δήλωσε ότι κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος. Διευκρινίζει όμως ότι αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, όπως και για τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη.

Και εδώ νομίζω ότι κάνει ένα μικρό λάθος η κυρία Καριστιανού, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να έχει δηλώσει διάφορα πράγματα, αλλά δεν δήλωσε γιατρός. Νομίζω, εγώ δεν έχω, δεν θυμάμαι ποτέ τον ίδιο να δηλώνει γιατρός. Τώρα, αν πουλούσε ένα νογιλέκα, γιατί αυτό επαναφέρει η κυρία Καριστιανού, αν πουλούσε ένα νογιλέκα, προφανώς είναι στα πλαίσια της γνωστής γραφικότητας του Άδωνη, όταν ασκούσε το επάγγελμα του τηλεπολιτή, το ιδιωτικό επάγγελμα του τηλεπολιτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά δεν τα πουλούσε με την ιατρική, επικαλούμενος μάλλον την ιατρική ιδιότητα. Επομένως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ο τηλεπολιτής μπορεί να πουλά και ξέρω εγώ βρακιά για σατέν σεντόνια, ας πούμε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το τι δηλώνει ο καθένας και η κυρία Καριστιανού νομίζω επιμένει μέχρι σήμερα να δηλώνει γιατρός. Επομένως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εκεί. Εξάλλου τα νανογιλέκα και σε επίπεδο πολιτικό, αν θέλετε, έχουν κρυθεί. Υπάρχουν εκεί αυτοί, πόσοι παίρνει καμιά 35-40 χιλιάδες ψηφοφόροι στο βόρειο τομέα της Αθήνας, που δεν χαμπαριάζουν από νανογιλέκα που λέω, ψηφίζουν και εκλέγουν τον Άδωνη Γεωργιάδη.

Τώρα θα πάμε λίγο στο ζήτημα με το επίδομα ανεργίας, γιατί χθες η αρμόδια Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, από το βήμα της Βουλής είπε ότι το θέμα πλέον θα πρέπει να το θεωρούμε όλοι λήξαν. Επανέλαβε ότι πρόκειται περί προσωπικής θέσης του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά σε τίποτα δεν έχει αλλάξει η θέση του αρμοδίου Υπουργείου και της κυβέρνησης. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η αντιπολίτευση, η πλευρά της αντιπολίτευσης χθες στη Βουλή, και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, κατηγόρησε την Νίκη Κεραμέως και την κυβέρνηση συνολικά για κρυφή ατζέντα και για αμετροέπεια. Η περίοδος, για παράδειγμα, είπε ο Παύλος Χριστίδης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η περίοδος της αλαζονίας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η Νέα Δημοκρατία όμως, πρόσθεσε ο ίδιος, δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τα εργασιακά δικαιώματα.

Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε με αφορμή αυτό που θέλει τέλος πάντων το Υπουργείο Εργασίας για το επίδομα ανεργίας να το λήξει και να θεωρήσει το θέμα λήξαν. Η αλήθεια είναι ότι συχνά στην πολιτική χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις. Έτσι λοιπόν μας διευκρίνησε η Νίκη Κεραμέως τι παίζει με το επίδομα ανεργίας. Διευκρινήσεις έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα που θα ακούσουμε αύριο, λέγοντας ότι θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχουν και λεφτόδεντρα. Διευκρινήσεις δίνονται κατά καιρούς αρκετές, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που νομίζω ότι ίσως να χρήζει ίσως κάποια στιγμή μιας περαιτέρω διευκρίνησης είναι και το ζήτημα που έχει ανακύψει στις τάξεις της κυβέρνησης με αφορμή τα καλάμια, την αμετροέπεια, την αλαζονία, τους κακομύριδες, τους εμμύριδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το λέμε αυτό γιατί φαίνεται ότι η ατάκα που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη πριν από λίγες ημέρες σε κάποιο βαθμό δικαιώθηκε, γιατί είδαμε αμέσως μετά, δεν ξέρω αν ήταν και κάπως συγκυριακό, σε 2-3 περιπτώσεις να υπάρχουν έτσι δηλώσεις που δείχνουν και αλαζονία και ίσως έλλειψη ενσυναίσθησης κτλ. Αλλά εδώ αξίζει να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτές οι δηλώσεις που είχαμε για παράδειγμα από τον Κώστα Τσιάρα που πηγαίνει λέει στην Καρδίτσα και βρίσκει την Εθνική Οδό γεμάτη αυτοκίνητα. Ο Κουλκουδίνας είπε ότι, εκεί ο βουλευτής της Πιερίας είπε ότι έχει μποντιλιάρισμα ο Κηφισός, άρα υπάρχουν χρήματα στους πολίτες, αντέχουν να βάζουν βενζίνη και να κινούνται, είναι μποντιλιαρισμένοι οι δρόμοι κτλ. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, ο Θεοχάρης είπε για τους κακομύριδες που τους εκπροσωπεί η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχω την αίσθηση ότι εδώ η διευκρίνηση μπορεί να είναι η εξής. Χωρίς να υπάρχει κάποια διάθεση βεβαίως έτσι να αθωώσει κάποιος αυτές τις δηλώσεις, αλλά επειδή πλησιάζουμε περνώντας ο καιρός προς τις εκλογές, νομίζω ότι αρκετοί έχουν επιλέξει να απευθύνονται σε ένα στενό ακροατήριο κομματικό προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν, να ψαρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους σταυρούς από το στενό κομματικό παύλα εκλογικό τους ακροατήριο. Γιατί ένας ας πούμε ακρεφνής νεοδημοκράτης όταν άκουσε το Θεοχάρη να λέει ότι εσύ είσαι ο νοικοκυρέος που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι, η πλέμπα ξέρω εγώ, είναι οι κακομύριδες, μέσα του θα χάρηκε ο ταπεινός λαϊκός ψηφοφόρος, ο ακρεφνής νεοδημοκράτης, ο μητσοτακικός κιόλας νεοδημοκράτης. Επομένως, οι κουβέντες αυτές που λέγονται είναι πολύ πιθανό, μην το παραβλέπουμε, και εδώ μπαίνει μια διευκρίνηση αν θέλετε, να απευθύνονται, να έχουν στόχο τη μάχη της σταθεροδοσίας στις εκλογές, να απευθύνονται δηλαδή καθαρά στο κομματικό, στενά κομματικό ακροατήριο, προκειμένου να υπάρξει το όποιο μεγαλύτερο εκλογικό όφελος. Βέβαια, σε αυτό η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος διδάξας νομίζω ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ό,τι να πούν οι υπόλοιποι δύσκολα θα καταφέρουν κάτι αντίστοιχο, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι η μάχη του Σταυρού θα φέρει και άλλες τέτοιες ατάκες το επόμενο χρονικό διάστημα, με τους περισσότερους να έχουν στόχο πώς θα πάρουν σταυρούς για τον εαυτό τους, παρά πώς θα πείσουν ας πούμε τους αναποφάσεις τους που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ή πώς θα πείσουν κάποιους που είναι διατεθειμένοι να απέχουν να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν το κόμμα που εκπροσωπούν. Περισσότερο μιλούν για λογαριασμό του ο καθένας, έτσι, είτε λέγεται Τσιάρας, είτε λέγεται ξέρω εγώ Θεοχάρης, είτε οπωσδήποτε και αν λέγεται, παρά για λογαριασμό του κόμματος και της πολιτικής που εκπροσωπούν ή εφαρμόζουν τέλος πάντων.

0: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
1: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
0: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
1: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
0: Εγγύηση?
1: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
0: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έρθουμε στις ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Έτωλα Καρνανία. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο μέσα από το live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr.

ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με μία αναφορά έτσι, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με αφορμή και την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Μία αναφορά που έγινε έτσι, με πολύ έμφαση χθες από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, το Χρήστο Μπούρα, ο οποίος καταγράφει στη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά τώρα περίπου 400 επιτυχώντες σε διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στα τμήματα που πέτυχαν να εισαχθούν. Αυτό, όπως ανέφερε ο ίδιος χθες σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, δεν αφορά μόνο σχολές χαμηλής ζήτησης ή εντός εισαγωγικών μικρότερου κύρους, αφορά ακόμα και σχολές πολυτεχνικές, ακόμα και την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Και πολλές φορές, όπως ανέφερε ο ίδιος, ακόμα μεγαλύτερες είναι οι απώλειες που καταγράφονται στο δεύτερο έτος της φοίτησης, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις τμημάτων που χάνουν ακόμα και το 20% των φοιτητών τους στο δεύτερο έτος, γιατί είτε κάποιοι αποφασίζουν να ξαναδώσουν εξετάσεις διαπιστώνοντας ότι δεν τους ικανοποιεί η σχολή στην οποία εισήχθησαν, είτε κάποιοι για πολλούς και άλλους διάφορους λόγους εγκαταλείπουν τις σπουδές τους και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία διαρροή από ό,τι φαίνεται, και σε κάθε περίπτωση οι πραγματικοί φοιτητές σε αριθμό, ο πραγματικός αριθμός των φοιτητών, να είναι πολύ διαφορετικός στο τέλος σε σχέση με αυτόν που ανακοινώνεται κάθε φορά που έχουμε την ανακοίνωση των βάσεων και τον αριθμό των επιτυχόντων για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ξεχωριστά. Όλο αυτό όμως σε συνδυασμό με το δημογραφικό, σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, κάνει επιτακτική την ανάγκη του να υπάρξει παρέμβαση στον ακαδημαϊκό χάρτη. Τώρα, αυτή η παρέμβαση στον ακαδημαϊκό χάρτη, όπως ανέφερε και ο ίδιος, θα πρέπει να γίνει, λέει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί εάν το αφήσουμε για να πάει παραπίσω, να πάει τα επόμενα χρόνια, τόσο πιο δύσκολη θα γίνει η διαχείριση του όλου προβλήματος, με τον ίδιο να δείχνει προς την κατεύθυνση των συγχωνεύσεων τμημάτων σχολών, αλλά ακόμα και συγχωνεύσεων μεταξύ πανεπιστημίων, γιατί όπως ανέφερε, σήμερα που μιλάμε υπάρχουν περίπου 70.000 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι σακταίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000, με τις επιπτώσεις του δημογραφικού σε μία δεκαετία, 15ετία περίπου, οι εισακταίοι θα είναι γύρω στις 30.000, και προφανώς δεν μπορεί να είναι τόσες πολλές οι προσφερόμενες θέσεις. Αν οι εισακταίοι είναι 30 ή 35.000, δεν μπορεί οι προσφερόμενες θέσεις να είναι 70.000.

Τώρα βέβαια αυτά τα λέει ο Πρίτανης από τη δική του σκοπιά. Θυμίζω έτσι για την ιστορία που λένε ότι εμείς εδώ στο Αγρίνιο ζητάμε, τι ζητάμε, αυτόνομο πανεπιστήμιο. Ναι, ωραία. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, γιατί θα γίνουν κάποια στιγμή οι εκλογές, εγώ νομίζω ότι ο Πρίτανης δεν θα μείνει σε ρητορικό επίπεδο να λέει έτσι θεωρίες ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στον ακαδημαϊκό χάρτη βάσει του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, εκτός και αν ψηφιστεί κάτι άλλο στο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα ως πληροφορία ή ως εκτίμηση. Βάσει του θεσμικού πλαισίου που μιλάμε, σήμερα το Πανεπιστήμιο μπορεί από μόνο του, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να κινήσει μια διαδικασία και να συγχωνεύσει τμήματα, να καταργήσει τμήματα, να μεταφέρει την έδρα κάποιων τμήματων ενδεχομένως από μια πόλη σε μια άλλη πόλη κτλ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι μετά τις εκλογές, γιατί τώρα μπαίνει και ζήτημα πολιτικού κόστους, έτσι κόντρας με την κυβέρνηση, οτιδήποτε άλλο, μετά τις εκλογές, αυτό εκτιμώ εγώ, τουλάχιστον εδώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, φαίνεται πως θα ανοίξει μια τέτοια συζήτηση.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι συνεχίζεται αυτές τις ημέρες η προσπάθεια αυτή και αυτή η ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Ιατρικός Σύλλογος του Ακρινιού σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μία εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής της υγείας που απευθύνεται στους μαθητές των γυμνασίων και των ηλικίων της περιοχής. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο χώρο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με τη συμμετοχή ήδη αρκετών σχολείων και υπάρχουν αρκετά θέματα με τα οποία καταπιάνεται αυτή η εβδομάδα ενημέρωσης και προαγωγής της υγείας με βάση και τα ενδιαφέροντα ή τα προβλήματα που υπάρχουν στις νεότερες γενιές και στους εφήβους. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλασική, ας το πούμε, υγεία, όπως για παράδειγμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πρώτες βοήθειες, ορθοπαιδικά ζητήματα και τα λοιπά, τη διαχείριση των αθλητικών κακώσεων, ξέρω εγώ, και επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, ανάμεσα στα άλλα υπάρχει και ειδική ενότητα, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί αυτό το πρόγραμμα από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάρχει ειδική ενότητα αναφορικά με τον εθισμό στα social media και τα ζητήματα που αναδεικνύονται από την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

διάστημα στην εγκατάσταση 14 νέων σταθμών γεωργίας ακριβίας και επίγειας παρακολούθησης του εδάφους σε ελαιώνες και καλλιέργειες εσπεριδοειδών εδώ στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Ο στόχος αυτών των συστημάτων είναι να υπάρξουν ουσιαστικά, να διεισδύσουν περισσότερο στους τοπικούς παραγωγούς καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που συνδέουν άμεσα την επιστημονική έρευνα με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Οι περιοχές που επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική κρίση είναι πολλές και εδώ στην περιοχή μας, με διάφορα φαινόμενα, είτε πλημμυρικά είτε ξηρασίας κατά περιόδους κτλ. Και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγικότητας, την υποβάθμιση των εδαφών, είτε την περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων, και για αυτό το σκοπό μπαίνει στη διαδικασία να υπάρξει αυτού του τύπου η ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που συνδυάζουν την επιστημονική γνώση και την παραγωγικότητα. Ο σκοπός από αυτό το δίκτυο που σιγά σιγά σχηματίζεται με αυτούς τους σταθμούς γεωργίας ακριβίας και τους σταθμούς παρακολούθησης του εδάφους έχει να κάνει και με κάτι επιπλέον. Τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου εδαφοκλιματικών δεδομένων ακριβίας, αλλά και οπτικοποίησής τους με δυναμικά μέσα που θα προσφέρει πληροφορίες στους αγρότες, τους παραγωγούς, τους γεωπόνους πολλές φορές που αναλαμβάνουν για λογαριασμό κάποιων καλλιεργητών να κάνουν ένα συγκεκριμένο έργο σε μια καλλιέργεια, και όλο αυτό βοηθά προφανώς και αποσκοπεί στο να αντιμετωπιστούν, αν θέλετε, και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά βεβαίως και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που υπάρχουν στην παραγωγή από την κλιματική κρίση και πολλές φορές επιβαρύνουν και την ίδια την παραγωγή, ας πούμε, ως προς την ποσότητά της ή την ποιότητά της, αλλά επιβαρύνουν και τους παραγωγούς, τους καλλιεργητές, με επιπλέον κόστη για την φροντίδα των καλλιεργειών τους.

πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι ενδιαφέρον που προκύπτει από την απάντηση που έδωσε το Υπουργείο και συγκεκριμένα το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και συγκεκριμένα η ΔΥΠΑ αναφορικά με αυτό το πρόγραμμα και, και τον πρώτο διαγωνισμό που θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα για το θεσμό της λεγόμενης κοινωνικής αντιπαροχής. Στην απάντηση που δίνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής αναφέρει ότι 3 ακίνητα ιδιοκτησίας της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης του πρώην ΟΑΕΔ στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου τελούν αυτή τη στιγμή υπό εξέταση για αξιοποίηση στο πλαίσιο των επόμενων κατά σειρά διαγωνισμών για το πρόγραμμα αυτό της κοινωνικής αντιπαροχής. Αυτό που διευκρινίζεται επίσης από το Υπουργείο είναι ότι τα 8 ακίνητα που επιλέχθηκαν σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας αρχικά και εντάσσονται στον πρώτο διαγωνισμό είναι ο πρώτος κύκλος του προγράμματος και θα ακολουθήσουν διαδοχικές φάσεις και νέοι διαγωνισμοί.

Τώρα, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που η αλήθεια είναι το συζητά το Υπουργείο εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή αυτό με το θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής. Τώρα πάμε να δούμε κάτι πιο χειροπιαστό με αυτόν τον διαγωνισμό που αφορά 8 σε πρώτη φάση ακίνητα σε κάποιες περιοχές της χώρας, και το Υπουργείο, όπως είπαμε, δεσμεύεται να πάει και σε επόμενους διαγωνισμούς που ενδεχομένως να περιλάβουν και κάποιο από τα ακίνητα της ΔΥΠΑ εδώ στο Αγρίνιο. Το ζήτημα είναι ότι για αυτό το μεγάλο πρόβλημα των τελευταίων ετών, το πρόβλημα της στέγης, του κόστους της στέγασης, δίνεται συχνά η εντύπωση ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά πρωτίστως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή ενδεχομένως άντε ένα-δύο ακόμα μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Μπορεί βεβαίως να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει τόση μεγάλη αύξηση στην αγορά ακινήτων σε επαρχιακές πόλεις, όπως για παράδειγμα το Αγρίνιο, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει και σε μικρομεσαίες, αν θέλετε, πόλεις της επαρχίας αύξηση στην αγορά των ακινήτων, στα ενίκια, ακόμα και στις τιμές πώλησης των ακινήτων, με αποτέλεσμα το πρόβλημα αυτό να καταγράφεται σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα, απλά με διαφορετικές εντάσεις ανάλογα με την περιοχή και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Αν μια περιοχή, για παράδειγμα, είναι ταυτόχρονα και τουριστική περιοχή. Εδώ το Υπουργείο, με αφορμή αυτή την απάντηση που ανέφερα πριν ότι έδωσε, παρέχει κάποια στοιχεία αναφορικά με το επίδομα στέγασης στην περιοχή μας. Επισημένοντας ότι στην Ετωλοκαρνανία καταγράφονται σχεδόν 4.500 αιτήσεις που αφορούν περίπου 11.000 άτομα, και στο Δήμο Αγρινίου συγκεκριμένα οι αιτήσεις αυτές είναι περίπου οι μισές, είναι 2.400 και αφορούν 6.000 περίπου μέλη νοικοκυριών, αποτυπώνοντας ουσιαστικά και το μέγεθος της ανάγκης για στεγαστική στήριξη στην περιοχή.

Θα πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι την Αμφιλοχία για να πούμε ότι υπερψηφίστηκε με τις ψήφους της Δημοτικής Αρχής η απόφαση για την λήψη ενός δανείου για το έργο της αναβάθμισης του Δημοτικού Οδοφωτισμού. Θα είναι 3,6 εκατομμύρια ευρώ το ύψος της δανειοδότησης για αυτό το έργο που θα αντικαταστήσει περίπου 8.000 φωτιστικά σώματα παλαιάς τεχνολογίας με τα σύγχρονα LED που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση. Αυτό το έργο, στο δικό του μέγεθος βεβαίως προσαρμοσμένο, πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά το έχει εκτελέσει ήδη και ο Δήμος Αγρινίου, γιατί όλες οι σχετικές μελέτες δείχνουν μια μεγάλη εξοικονόμηση της τάξης του 70% σε ό,τι αφορά την ενέργεια και αντίστοιχο βέβαια οικονομικό αποτύπωμα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πούμε ότι η εκτίμηση που υπήρξε, γιατί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για το ζήτημα αυτό από την αντιπολίτευση με τη λογική ότι δεν υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αμφιλοχίας μια αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της μελέτης που προηγήθηκε. Η πλευρά της Δημοτικής Αρχής ισχυρίζεται αυτό που ανέφερα και πριν, ότι δηλαδή η μελέτη, όπως και σε περιπτώσεις άλλων δήμων, και αναφέρθηκε ως παράδειγμα το Αγρίνιο, δείχνει αυτή τη μεγάλη εξοικονόμηση που ουσιαστικά θα είναι αυτή η οποία θα χρηματοδοτήσει και την αποπληρωμή του δανείου, το οποίο θα είναι, όπως και στην περίπτωση του Δήμου Αγρινίου, ένα δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δεκαετή διάρκεια.

Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε με τη μορφή δανείου είτε με τη μορφή κάποιου κοινοτικού προγράμματος, εάν και εφόσον μπορεί να καλυφθεί το σύνολο του έργου σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, θα πρέπει να κινηθούν οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω, δεν είμαι πρόχειρος τώρα για το τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου, αλλά να θυμίσω ότι μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε, τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι Δήμοι είχαν τιμολόγιο για τον οδοφωτισμό στα 0,25 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Επαναλαμβάνω, 0,25 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Πράγμα το οποίο είναι πολύ πάνω από τα τιμολόγια που υπήρχαν το καλοκαίρι, επαναλαμβάνω Ιούλιο και Αύγουστο, ακόμα για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις κτλ. Υπήρχαν τιμολόγια για τα νοικοκυριά που ήταν στα 15, στα 16, 17 λεπτά του ευρώ ή για επιχειρήσεις και ακόμα πιο κάτω από τα 15 λεπτά του ευρώ. Και για τον δημοτικό οδοφωτισμό, έτσι, για να έχουμε μια λάμπα στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι το βράδυ, έτσι, το τιμολόγιο ήταν 25 λεπτά του ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος που επομίζονται οι Δήμοι. Να πω παρεπιπτόντως ότι εδώ στο Δήμο Αγρινίου το συγκεκριμένο έργο, επειδή έτρεξε ουσιαστικά και είχαν ληφθεί σχετικές αποφάσεις από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, πριν το 2023, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, νομίζω, κάποιες τυπικές εκκρεμότητες στο μεγαλύτερο μέρος, άνω του 95% το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί, έχει εγκατασταθεί και αρχίζει σιγά σιγά η απόδοσή του από εδώ και στο εξής.

0: Τώρα, να πάμε λίγο και μέχρι το Μεσολόγγι για να δούμε σε σχέση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την επικείμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου μια ερώτηση που έρχεται από την παράταξη του Σπύρου Σιαδαρέση, τη Νέα Δυτική Ελλάδα, αναφορικά με το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Μεσολογγίου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, η κατασκευή του νέου κτηρίου, στο χώρο που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο στο κάμπους του Μεσολογγίου. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που βάζει ο Γεράσιμος Φεσιάν από την πλευρά της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, διατυπώνοντας ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε αναφορικά με το διαγωνισμό και τη δημοπράτηση του έργου, αλλά και την χωροθέτηση. Η χωροθέτηση όμως του έργου νομίζω ότι είναι γνωστή εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Το ζήτημα, αν υπάρχει κάποιο ζήτημα, προκύπτει με τον υποεξέλιξη διαγωνισμό. Έχει αναδειχθεί νομίζω προσωρινός ανάδοχος. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που μπαίνει αναφορικά με τα κριτήρια της ανάθεσης και το επίπεδο συμμετοχής στη δημοπράτηση του έργου. Αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι θα μπορέσει να το απαντήσει, να το απαντήσουν οι αρμόδιοι της περιφέρειας, αλλά από εκεί και πέρα το ζήτημα της χωροθέτησης, επειδή κατά καιρούς έχει ακουστεί και από την αντιπολίτευση στο Δήμο Μεσολογγίου, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο προκαλεί ακόμα τόση μεγάλη αντίδραση, με την έννοια ότι, επαναλαμβάνω, είναι γνωστό εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο ότι πρόκειται να κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο το νέο κτίριο. Και τέλος πάντων, η διαδικασία έχει πάει τώρα στο διαγωνισμό για να ξεκινήσει και η κατασκευή. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τόσο πολύ δημιουργεί πρόβλημα αυτή η χωροθέτηση, γιατί βλέπω ότι δεν τεκμηριώνεται ουσιαστικά. Λες και το κάμπους του Μεσολογγίου τώρα είναι τίποτα δεκάδες χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Είναι 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα που μπαίνει, επειδή είναι και σε εξέλιξη αυτή την περίοδο ο διαγωνισμός. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ στις 11 από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Θεατρικό παιχνίδι, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, υποκριτική, κίνηση, λόγος, έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης σιγά σιγά. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική, ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί Δυτικά. Τρίτη σήμερα, μια περίεργη εβδομάδα έχει ξεκινήσει υπό την έννοια, ας πούμε, των καιρικών συνθήκων. Ξεκινήσαμε καλά, φαίνεται ότι τα πράγματα έτσι θα πάρουν άλλη τροπή υπό την έννοια ότι θα χαλάσει κάπως ο καιρός και μάλιστα ειδικά σε κάποιες περιοχές θα την ακούσουμε λιγάκι, γιατί θα κάνει και κρύο, θα έχει και πολλά μποφόρ, θα τα πούμε στη συνέχεια.

Παγκόσμια ημέρα καρδιάς σήμερα και έχει εκδώσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου μία ανακοίνωση. Και τι μας λέει? Μας λέει αυτά που θεωρούνται αυτονόητα, αλλά καθόλου δεν τα έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας, δηλαδή τον προληπτικό έλεγχο, το να κόψουμε το κάπνισμα ή να μην το ξεκινήσουμε καλύτερα ποτέ, το να κάνουμε καλή διατροφή, ποιοτική, και βεβαίως να αθλούμαστε, να ασκούμαστε, να σηκωθούμε από τις καρέκλες μας. Είναι μια μάστιγα της εποχής η έλλειψη άσκησης, εκεί που βλέπουμε πολλοί άνθρωποι να δίνουν βαρύτητα και μάλιστα να υπερβάλλουν πολλές φορές, προκειμένου αφενός να αθλούνται, αφετέρου να έχουν μια εξαιρετική εικόνα. Από την άλλη, στον αντίποδα, βλέπουμε κάποιους από εμάς να μην κινούμαστε καθόλου. Λοιπόν, να είμαστε από το σπίτι στην δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι. Και κάτι ενδιάμεσο για να κινηθούμε λιγάκι με το αυτοκίνητο. Είδατε, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Χθες όμως που έτυχε με μια έτσι ευτυχή συγκυρία να βρεθώ στο ΔΑΚ του Αγρινίου και να περπατήσω μαζί με ωραιότατη παρέα γένους θηλυκού, μου άρεσε πάρα πολύ το περιβάλλον, η φύση. Βλέπεις τα στραβά, βλέπεις ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα που πρέπει να γίνουν στο Ταρτάν, βλέπεις ότι χρειάζονται βελτιώσεις σε πολλά επίπεδα. Από την άλλη όμως είναι όμορφο το περιβάλλον. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πιτσιρίκια και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους να αθλούνται. Είδα και τι έγινε στο κολυμβητήριο. Ενδιαφέρθηκα κι εγώ για δική μου περίπτωση να δω τι γίνεται. Είναι πολύ καλή ενημέρωση που γίνεται από την πλευρά της γραμματείας για το κοινό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία που με κατατόπισε χθες. Είναι πολύ ωραία λοιπόν απλώς να περπατάμε, και γιατί άλλοι τρέχουν, άλλοι παίζουν ποδόσφαιρο, άλλοι παίζουν μπάσκετ. Λοιπόν, άλλοι είναι στην αίθουσα ενδυνάμωσης, υπάρχουν υποδομές και το κολυμβητήριο κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, να, με αφορμή αυτό, κάντε και μία έτσι προσπάθεια κι εσείς να κινηθείτε από τη θέση σας.

Και από την άλλη, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβρη του 19 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται αυτό το γιορτή, το βάζουμε λίγο σε εισαγωγικά, κάθε χρόνο μια τέτοια μέρα. Αρχής γενομένης από το 20. Είναι μια φρέσκα λοιπόν γιορτή. Ο κύριος στόχος της είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις όλο τον κόσμο, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Είδατε πόσο οξύμορο είναι την ώρα που κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν τα βασικά, κάποιοι άλλοι τα σποταλούν και τα απαιτούν. Και βεβαίως να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές δεν κάνουμε σωστό προγραμματισμό. Αγοράζουμε πράγματα παραπάνω, μαγειρεύουμε τρόφιμα, μαγειρεύουμε φαγητά, τα οποία δεν καταναλώνουμε. Λοιπόν, και θέλει έναν καλύτερο προγραμματισμό. Και τι ψωνίζουμε και τι καταναλώνουμε και πώς το διαχειριζόμαστε. Και τι κάνουμε αυτά που απομένουν. Γιατί υπάρχει μια σύγχρονη τάση, τα leftovers όπως λέγονται, τα πράγματα που απομένουν, να τα αξιοποιούμε μαγειρεύοντας νέα φαγητά. Λοιπόν, η παραγωγή τροφίμων επίσης έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον σήμερα, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην κλιματική κρίση, λένε οι ειδικοί. Θα μου πείτε, εδώ γίνεται χαμός με τα πυρηνικά, γι' αυτό μας λέτε. Είναι και αυτό μια παράμετρο, σε πάση περιπτώσει, να μην τα μηδενίζουμε όλα.

Για να είμαστε όμως ακριβείς, υπάρχουν μελέτες για άλλες χώρες. Η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμα στοιχεία για το μέγεθος της πατάλης ή ας πούμε την ποιοτική σύσταση των υπολοιμάτων τροφίμων. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε με ακρίβεια για το τι συμβαίνει, αλλά αν το δούμε σε επίπεδο νοικοκυριού, δηλαδή τι κάνει ο καθένας στο σπίτι μας, στο σπίτι του, θα καταλάβει ότι ναι, δεν κάνουμε και την καλύτερη δυνατή διαχείριση. Και βεβαίως ξέρω τους ανθρώπους που έτσι έχουν πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο και στερούνται των βασικών.

Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα και σε όσες. Ανάμεσα στους άλλους, ο Γιώργος Νταλάρας, που είναι γεννημένος το 1949 και καθόλου δεν του φαίνεται, ο Σωκράτης Μάλαμας, που είναι γεννημένος το 1957 και ο κατά αρκετά νεότερος, το 1973, φίβος Δελιβοριάς, ο γνωστός Έλληνας τραγουδοποιός.

Έβλεπα ένα θέμα, στο πρώτο θέμα, ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το πότε ουσιαστικά ξεκινάει μία απάτη, μία ληστεία, μία διάρρηξη, και εξηγεί το δημοσίευμα ότι ουσιαστικά ξεκινάει πολύ νωρίτερα με την πληροφορία. Το λέγαμε και εδώ, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που χτυπούν οι διαρρήκτες, οι απατεώνες. Ξέρουν ποιος μένει στο σπίτι, πότε φεύγει, πότε επιστρέφει, αν υπάρχει ηλικιωμένος. Εκεί που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι αν η οικογένεια διαθέτει χρήματα, αν έχει κοσμήματα, σε ποιο δωμάτιο τα έχει. Στα σπίτια που είναι πολυτελή, αν υπάρχει χρηματοκιβώτιο και σε ποιο δωμάτιο. Αν το διαμέρισμα μένει άδειο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, μπορεί ο πληροφοριοδότης, λέει το δημοσίευμα, και αντιλαμβάνεστε τι σημασία έχει, να μην πάρει μέρος ποτέ στη διάρρηξη. Μπορεί να μην βρεθεί ποτέ κοντά στο σπίτι όταν αυτή πραγματοποιηθεί. Όμως έχει δώσει το στόχο και έχει δώσει πολύτιμες πληροφορίες.

και χωρίς καμία διάθεση να θίξουμε επαγγελματικές τάξεις, η αλλαγή που έχουμε κάνει στον τρόπο ζωής έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για οικιακές βοηθούς και ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ηλικιωμένων, λέει το δημοσίευμα. Εργαζόμενοι γονείς, ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους και οικογένειες χωρίς διαθέσιμο χρόνο αναζητούν καθημερινά ανθρώπους στους οποίους αναγκαστικά παραδίδουν κάτι περισσότερο από ένα κλειδί. Τους παραδίδουν την καθημερινότητά τους. Και οι ειδικογραφίες των τελευταίων ετών δείχνουν περιπτώσεις στις οποίες οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποίησαν εργαζόμενους μέσα σε σπίτια για να αποκτήσουν πληροφορίες. Αυτό το στοιχείο είναι ένα καμπανάκι και πρέπει να μας έτσι αφυπνίζει. Να έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουμε, ανθρώπους που με έναν τρόπο έχουν προηγούμενη εμπειρία και ζητούμε συστάσεις από τους ανθρώπους με τους οποίους εργάστηκαν στο παρελθόν και ανθρώπους που σιγά σιγά κερδίζουν την εμπιστοσύνη μας. Και βεβαίως υπάρχουν ευσυνείδητοι άνθρωποι σε όλες τις θέσεις, σε όλες τις δουλειές. Δυστυχώς οι άνθρωποι κάποιες ηλικίες ή κάποιοι άνθρωποι που είναι στην ιδιοσυγκρασία τους μιλούν πολύ. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τον εξηγήσω, ούτε έχω τέτοιες γνώσεις, επειδή συχνά πυκνά δυστυχώς η παρουσία μου είναι έντονη στις νοσηλευτικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας, εκεί που κάθομαι και περιμένω μπορεί να έρθει ένα γεροντάκι, μια κυρία ηλικιωμένη και να μου ανοίξει κουβέντα. Είμαι δεκτική στις κουβέντες γιατί είναι ο τρόπος που έχω μάθει και από τη δουλειά και είναι και η διάθεσή μου θετική προς τους ανθρώπους. Οπότε μπορεί ένας άνθρωπος πραγματικά να σου ανοιχτεί πάρα πολύ εύκολα. Και ερήμην των άλλων συγγενών δίνουν και πληροφορίες χωρίς να τις ζητάς. Απλά ανοίγουν το στόμα τους και μιλάνε γιατί θέλουν κάπου να τα πούνε. Εκεί λοιπόν στην κουβέντα μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και με έναν τρόπο τέτοιο αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί οι ηλικιωμένοι, οι γονείς, οι συγγενείς να μοιράζονται πράγματα με άλλους. Αυτές οι πληροφορίες λοιπόν κάπου πηγαίνουν. Πρέπει να δασκαλέψουμε τους ανθρώπους μας να λένε όσο το δυνατόν λιγότερα, να τους πείσουμε ότι δεν είναι ο κόσμος αγγελικά πλασμένος και ότι όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλα σπίτια είναι πιθανό να συμβεί και στο δικό μας, δηλαδή κάποιος να μάθει πράγματα που δεν πρέπει και να ασχοληθεί με τα παρουσιακά μας στοιχεία.

Και την ίδια ώρα, παραμένοντας ουσιαστικά στο χώρο των κακοποιών, την προσοχή των πολιτών εφιστάει η αστυνομία και αφορμή στέκονται περιστατικά εξαπάτησης στη Δυτική Ελλάδα, στη διάρκεια των οποίων οι επιτίδοι χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα για να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα ή τραπεζικά στοιχεία. Μία από τις μεθόδους που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, είναι τα τηλεφωνήματα για δήθεν σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη σε κατοικία. Εάν έχετε βλάβη, θα το καταλάβετε καταρχάς, γιατί δεν θα έχετε ρεύμα. Θα μου πείτε τώρα, θα φοβηθούμε, μην μας το κόψουν κιόλας. Δηλαδή, μήπως κάποιος βρήκε αυτόν τον τρόπο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα προφανή. Πρέπει να μην έχετε ρεύμα για να έχετε ηλεκτρολογική βλάβη και θα το καταλάβετε. Τι υποστηρίζουν οι απατεώνες? Ότι υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, πυρκαγιάς ή ακόμα και ηλεκτροπληξίας. Και τι κάνουν? Πανικοβάλλουν τα θύματά τους, τα υποψήφια θύματά τους. Τα πείθουν στη συνέχεια και έχουν πείσει ανθρώπους όχι μεγάλης ηλικίας, όχι ανθρώπων 90 χρόνων, πολύ νεότερους και παραγωγικούς, ανθρώπους που δεν έχουν βγει καν στη σύνταξη. Τους πείθουν να βγάλουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα έξω από το σπίτι για να προστατευθούν από ενδεχόμενη καταστροφή. Δηλαδή, αν τα αφήσετε μέσα, θα λιώσουν. Δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι το επιχείρημα που επικαλούνται. Λοιπόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, λέει η ανακοίνωση, οι συνεργοί των δραστών μεταβαίνουν σε προκαθορισμένο σημείο και παραλαμβάνουν τα τιμαλφή. Είχαμε την πρόσφατη περίπτωση εδώ στο Αγρίνιο, την οποία εξιχνίασε με έναν τρόπο έτσι κινηματογραφικό ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κουφής. Δεν νομίζω ότι έχει συλληφθεί ο ένας, ο έτερος Καπαδόκης από τους δύο που έκαναν αυτήν την απάτη, αλλά ο ένας πιάστηκε στη φάκα της αστυνομίας, έγιναν έρευνες και τον βρήκαν λίγο παρακάτω, εκεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Και το θυμίζω αυτό το περιστατικό για να το έχουμε κατά νου, και ο άνθρωπος που μίλησε και στους δημοσιογράφους ήταν σχετικά νέος, αλλά εξήγησε ότι ουσιαστικά τον έπεισαν και τον πανικόβαλαν για να κάνει ό,τι έκανε, για να δώσει δηλαδή χρήματα και κοσμήματα. Η αστυνομία ζητάει από τους πολίτες να απομακρύνουν, δεν ζητά από τους πολίτες να παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Το εξηγεί αυτό η αστυνομία στην ανακοίνωση. Ο ΔΔΕ δεν λέει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να έρθει ένας τεχνίτης και να σας λέει δώστε μου κοσμήματα και χρήματα για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία? Είναι, όσο και αν ακούγεται παράλογο, κάποιοι λοιπόν πείθονται. Καμία τεχνική εργασία δεν απαιτεί τοποθέτηση τιμαλφών έξω από μια κατοικία. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε λεφτά και κοσμήματα έξω από το σπίτι για να μπει ο ηλεκτρολόγος. Πώς να το πούμε? Όταν φτιάχνατε το σπίτι σας και ήσασταν νέοι, όταν είχατε κάποια ηλεκτρολογική βλάβη, βγάζετε τα πράγματά σας απ' έξω? Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Καταγράφονται βεβαίως απάτες με δράστες που εμφανίζονται ως λογιστές. Σε μια εκδοχή του τεχνάσματος ενημερώνουν τα θύματα ότι δικαιούνται κάποιο επίδομα και ζητούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για να μπουν στη συνέχεια μέσα και να αφαιρέσουν τα χρήματα. Αν είναι να καταθέσει κάποιος σε εμάς χρήματα, του δίνουμε το IBAN, του δίνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό, αν χρειαστεί. Λοιπόν, και θα σας το έλεγε ο λογιστής σας, αν τελικά είχατε τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να λάβετε χρήματα, να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας. Δεν χρειάζεται να δώσετε και το PIN, με το PIN μόνο παίρνεις, δεν βγάζεις. Δεν σου αφαιρεί δηλαδή ο άλλος χρήματα. Λοιπόν, τους χαρίζουμε. Υπάρχει ένα μικρό, ένα υπόλοιπο. Βιάζεσαι να αποκτήσεις και κάτι ακόμα, ένα μικρό επίδομα 100-200 ευρώ και χάνεις και αυτά τα λίγα που έχεις. Και το ερώτημα που βάζεται είναι, αν εμφανιστεί κάποιος ότι είναι υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας και θέλει να φτιάξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, να μείνει απ' έξω, έξω από την πόρτα, υπάρχουν ρολόγια, και αν είστε και έτσι ανήσυχοι και πιστεύετε ότι κάτι πηγαίνει να συμβεί, πάρτε το 100, έτσι, 3 νομεράκια, 1-0-0.

Και όσοι έτσι έχουν ογκολογικούς ασθενείς στην οικογένεια, αντιλαμβάνονται την αγωνία των ανθρώπων που πρέπει να υποβληθούν σε χημειοθεραπείες, και είναι εξωφρενικό έτσι ως περιεχόμενο αυτό της είδησης ότι η περιφέρεια Θεσσαλονίκης έλαβε απόφαση για ανάκληση λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Ναι, και όμως απίστευτο και όμως ελληνικό. Είχε γνωστοποιηθεί από χθες η απόφαση της περιφέρειας από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον αρμόδιο. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία. Βλέπετε πως ανοίγουν τα στόματα όταν τελικά βγαίνουν και άλλα πράγματα προς τα έξω. Διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα και η οριστική διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας της κλινικής αποτελεί εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αντιλαμβάνεστε και ότι κάποιοι άνθρωποι τώρα θα βρεθούν μετέωροι. Τώρα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Και στη διάρκεια, λέει, της νοσηλείας, αν είναι δυνατόν, χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αποτελεί λοιπόν αυτό ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ για την αποζημίωση νοσηλείων της κλινικής. Πραγματικά, δεν ξέρω, εύχομαι να μην έχει συμβεί αυτό, δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι καρκινοπαθείς να έχουν πάρει τέτοια φάρμακα. Είναι λεπτομερής η περιγραφή που γίνεται για τον τρόπο λειτουργίας, και τώρα κατηγορείται και γιατρός ως υπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Δεν ξέρω αν στην υπόλοιπη χώρα βρεθούν αντίστοιχα τμήματα που λειτουργούσαν ως ογκολογικά χωρίς την κατάλληλη άδεια. Φαντάζομαι ότι οι έλεγχοι θα επεκταθούν.

0: Και επειδή τον σκότου αιώλου άνοιξε ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του θανάτου του από την εισαγγελία, με σημερινή πρόταση προς το δικαστικό συμβούλιο. Μιλάμε για 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB, και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του καλλιτέχνη.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
2: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
3: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μάζι Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης, τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-6-41-0-39-4-10-4-11 τα τηλέφωνά μας. info@vytikafm.gr. Ευτυχώς που έχω και τον Γιώργο εδώ να επικροτεί ή όχι αυτά που λέω μερικές φορές, γιατί άλλο τηλέφωνο πήγα να σας δώσω τώρα. Λοιπόν, και τόσα έχουν υποθεί, τόσα έχουν γραφτεί για το περίφημο μπάζωμα εκεί στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στο ειδικό δικαστήριο περιευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Έγινε δεκτή η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Δημήτρη Μητρούλια, προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου περιευθύνης υπουργών και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του υπουργοδικείου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος έτσι ποινικά βλέπω ότι έτσι αντιμετωπίζεται ως πλημέλημα.

Και πριν πάμε έτσι στα δικά μας και λέγοντας ότι πολλές φορές βάζουμε ανθρώπους στο σπίτι μας για να κάνουν κάποιες δουλειές τους, αναθέτουμε καθήκοντα κτλ. Να δούμε και την άλλη όψη. Πόσες φορές, και θυμήθηκα κάτι από άλλη περίπτωση, από ελληνική ταινία, πόσοι άνθρωποι έχουν βρεθεί άδικα κατηγορούμενοι, να συνέβη στην περίπτωση μιας 28χρονης γυναίκας που έκανε εργασίες καθαρισμού, ήταν καθαρίστρια η γυναίκα, σε σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, και την κατηγόρησαν ότι βούτυξε 50.000 ευρώ και κάτι λίρες και τα λοιπά, και 2 χρυσές λίρες Αγγλίας, και τελικά βρέθηκαν στο σπίτι μετά από έρευνα, δεν ξέρω τι ακριβώς έπαιζε εκεί, και άδικα τέλος πάντων καταγγέλθηκε η γυναίκα. Εντάξει, μην περάσουμε στο άλλο άκρο πια. Και δεν ξέρω αν είστε και από αυτούς που κρύβετε καλά πράγματα, τόσο καλά που μετά δεν θυμάστε ούτε εσείς που τα έχετε βάλει. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, και να έχουμε το νου μας.

καλό θα είναι να γίνεται κάποια υποτυπώδης έρευνα πριν γίνουν οι συλλήψεις, έτσι. Να ψαχτούμε, πώς έλεγε. Ποιος το έλεγε αυτό? Ο Χατζηχρήστος το έλεγε. Που έκανε τον. Ποιος τον έκανε? Τον αστυνομικό, δεν έκανε, βέβαια, ναι. Αυτή ήταν η ταινία που είχα στο μυαλό μου.

και όταν πρέπει να προγραμματίζεις και το παραμικρό έξοδο για να τα βάλεις όλα σε σειρά και να βγει ο μήνας, η είδηση που γράφει η συνείδηση σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όχι το δημοσίευμα είναι μια χαρά φτιαγμένο, όπως έπρεπε το έχει γράψει ο Δημήτρης Παπαδάκης. Το περιεχόμενο είναι που μας ξενίζει, γιατί προβλέπεται μια νέα και μάλιστα σημαντική αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ Αγρινίου μέσα στο 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης αποφάσισε κατά πλειοψηφία οριζόντια αύξηση 10%, λέει το δημοσίευμα, ενώ η υπηρεσιακή εισήγηση βάσει της μελέτης βιωσιμότητας μιλούσε για αύξηση 21,63%, περίπου 22% λοιπόν. Υπενθυμίζει το δημοσίευμα της συνείδησης ότι βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου είναι υποχρεωμένες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης να εκπονούν επιχειρησιακό σχέδιο κοστολόγησης τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος που να συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας. Λοιπόν, εξηγεί την κατάσταση το δημοσίευμα και ο Δημήτρης Παπαδάκης που το έχει συντάξει και εξηγεί ότι αν η αποκεντρωμένη διοίκηση καλυφθεί από την αύξηση του 10%, έχει καλώς. Αν όχι, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει μεγαλύτερη αύξηση. Με άλλα λόγια, να είμαστε και ικανοποιημένοι αν αυξηθεί μόνο 10%.

Και προς τι αυτή η αύξηση, το εξηγεί το δημοσίευμα. Το ζήτημα που ανακύπτει είναι για τα νέα τιμολόγια. Θα πρέπει, λέει, τα έσοδα που θα βεβαιωθούν για το 2027 να αγγίξουν τα 9,4 εκατομμύρια ευρώ βάσει της μελέτης βιωσιμότητας. Αλλά τα έσοδα του 26, έτσι με μια εκτίμηση, είναι 7,7 εκατομμύρια. Άρα έχουμε ένα κενό, μια τρύπα, 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό προτείνεται η νέα αύξηση. Και αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι το 10% το έχουμε δεδομένο. Πάμε για άλλα.

Και για να αλλάξουμε θέμα, ανοίγεται φούξια και ροζ κορδέλες και κάρτες. Και δεν σκύψατε λιγάκι να δείτε τι είναι αυτά στους κεντρικούς δρόμους του Αγρινίου. Ο στολισμός αυτός έγινε από το προσωπικό του κοινωνικού ιατρίου και του κοινωνικού φαρμακείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου εν όψη του Pink the City 2026. Pink είναι το χρώμα ροζ και θα βάψουμε με αυτό το χρώμα την πόλη. Είναι μια μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο με τη συνεργασία του Συλλόγου Άλμα Ζωής, νομού Αχαΐας. Θα κορυφωθεί αυτή η δράση με το συμβολικό περίπατο κατά του καρκίνου του μαστού. Θα ξεκινήσει στις 6.30 από την πλατεία Φλέμινγκ, τη μικρή αυτή πλατεία εκεί στην Παπαστράτου, και θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Δημοκρατίας. Άλλωστε, ο μήνας που έρχεται είναι πρώτων πυλών, είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, και γι' αυτό το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, οι δομές αστέγων της διεύθυνσης που προανέφερα, του Δήμου Αγρινίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής, ενώνουν για ακόμα μια χρονιά τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν αυτή τη δράση στην πλατεία Φλέμινγκ.

Μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε με αφορμή το σχόλιο που κάναμε για την ογκολογική κλινική που έκλεισε στη Θεσσαλονίκη. Αν έμεναν στη συνταγογράφηση οι γιατροί ή χορηγούσαν τα φάρμακα, δηλαδή εντάξει, είναι κάπως απίθανο. Θα πρέπει να υπάρχουν διαγνώσεις κτλ. Το πιθανότερο είναι να έγραφαν φάρμακα σε άμκα ασθενών που δεν είχαν καρκίνο. Από την άλλη, εντάξει, όλα είναι ανοιχτά σε αυτόν τον τόπο. Από την άλλη, ρωτάτε πώς είναι δυνατόν να μην φαίνεται πουθενά, γιατί είναι πλέον τα πράγματα, η άλλη συνταγογράφηση βοηθάει, να μην φαίνεται ότι κάποιοι λάμβαναν φάρμακα, μια συνταγή εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλα είναι πιθανά και αφήνετε το ενδεχόμενο να το γνώριζαν και οι ασθενείς. Δεν ξέρω τι να σας πω, φαντάζομαι ότι όταν θα βγουν τα αποτελέσματα της έρευνας θα γίνουν γνωστά.

για να ρίξουμε μια ματιά στο κοινοβουλευτικό έργο που αφορά την ετωλοκαρνανία και τα κίνητα της ΔΥΠΑ, τρία τον αριθμό, στο Αγρίνιο, γιατί, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν σχέδια, βλέψεις για δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και αυτή την πληροφορία, τη δυνατότητα δηλαδή αξιοποίησης τους, την επιβεβαιώνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε μια απάντηση στην κυρία Σταρακά, τη βουλευτή τελοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ. Στην απάντηση της υπουργός αναφέρει ρητός ότι τα τρία κίνητα της ΔΥΠΑ στο Δήμο Αγρινίου δεν έχουν αποκλειστεί, αλλά τελούν υπό εξέταση για αξιοποίηση στο πλαίσιο των επόμενων κατά σειρά διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής, και διευκρινίζει ότι τα 8 κίνητα που έχουν ήδη επιλεγεί αφορούν αποκλειστικά τον πρώτο διαγωνισμό και ότι θα ακολουθήσουν διαδοχικές φάσεις και νέοι διαγωνισμοί. Λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει το ίδιο το Υπουργείο για το επίδομα στέγαση στην ετωλοκαρνανία. Καταγράφονται 4.400 περίπου αιτήσεις, αφορούν περίπου 11.000 μέλη νοικοκυριών, ενώ μόνο στο Δήμο Αγρινίου οι αιτήσεις ανέρχονται σε 2.378 και αφορούν περισσότερα από 5.000 μέλη νοικοκυριών, και αυτό δείχνει το μέγεθος της ανάγκης για στεγαστική στήριξη στην περιοχή.

Ναι, θα κάνω μια αναφορά σε αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε και ουσιαστικά, τι να το πω, κάνει ρεζίλη μια νηπιαγωγό που είναι διευθύντρια και σχολείο στα Λιώσια. Αλλά έτσι καταλαβαίνω ότι λέτε σε όποιο σημείο και να την είχαν φέρει τα παιδιά, ό,τι και να γινόταν, θα έπρεπε να κρατήσει τις ισορροπίες. Είναι εκπαιδευτικός, έχει παιδαγωγική επάρκεια, έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Πολλοί τονίζουν ότι μιλάμε για Λιώσια, η κατάσταση μπορεί να έχει ξεφύγει. Ό,τι και να έχει συμβεί, έχουμε να κάνουμε πάντα με μικρά παιδιά. Να το τονίζουμε αυτό. Πάντως έχει εξέλιξει το θέμα, γιατί ο επικεφαλής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγγέλει σωματική επίθεση.

Επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού διαμηνεί ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας σε βάρος των υπαιτίων. Διαβάζουμε επίσης ότι έχει συλληφθεί μια μητέρα να ζητεί το άντρας της, δηλαδή πρέπει να πέσει ξύλο εκεί. Αλλά εμείς έχουμε μόνο αυτό το ντοκουμέντο και γενικότερα έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και όλοι βγαίνουμε και κρίνουμε. Εντάξει, το πιο εύκολο βεβαίως είναι να κρίνεις. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι μιλάμε για δασκάλα σε μικρά παιδιά και θέλει μια ηρεμία. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και σε μεγαλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται μπάχαλο πολλές φορές στα σχολεία. Και τυχαίνει να μιλάω με κάποιους εκπαιδευτικούς. Η κατάσταση έχει βγει εκτός ορίων. Εδώ βέβαια μιλάμε για πιτσιρίκια. Επιμένω σε αυτό που λέω. Μιλάμε για μικρά παιδιά. Για πολύ μικρά παιδιά. Βεβαίως όλα ξεκινάνε από το σπίτι, η παιδεία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά και εδώ μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες. Όμως από την άλλη πλευρά έχουμε φτάσει στο επίπεδο από εκεί που ήμασταν παλιά να λέει ο γονιός ρίξ του κι άλλες στο δάσκαλο, που είναι βεβαίως κατακριτέο όλο αυτό. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Είτε στο γυμνάσιο δημοτικό οι μαμάδες και οι μπαμπάδες να κρίνουν εάν τα μαθήματα που δίνει η δασκάλα, ο δάσκαλος είναι πολλά και αν τα παιδιά αντέχουν να τα διαχειριστούν και να κάνουν υποδείξεις στο δάσκαλο, μέχρι το άλλο επίπεδο που φτάνουμε σε λύκεια να μιλάνε με περίσσιο θράσος οι νεαροί και οι νεαρές με έλλειψη αγωγής. Και δεν είναι το χάσμα γενεών που με κάνει να μιλάω. Έχω πολλά παραδείγματα και νομίζω ότι αν μας ακούει κάποιος εκπαιδευτικός θα τα έχει λουστεί πολλές φορές. Ανεξαρτήτως από ποια κοινωνική κάστα μπορεί να προέρχεται ο καθένας, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Και ποιο είναι το οικονομικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο του καθενός. Τα ακούνε καροτσάκι, φοβούνται πάρα πολύ για την ασφάλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε ούτε τα αυτοκινητά τους έξω από τα σχολεία, γιατί δεν ξέρουν τι πρόκειται να κάνουν. Κάποιοι που είναι αρκετά θερμοκέφαλοι. Να μην μιλήσουμε για λεξιλόγιο, έτσι. Και τώρα, επειδή είχα και αυτή την κουβέντα, να δω πώς θα διαχειριστούν το ζήτημα του ατμίσματος, του καπνίσματος, των κινητών, γιατί υποτίθεται ότι είναι στα σχέδια να πέσουν και πρόστιμα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πολύ ζόρικη τη δουλειά των εκπαιδευτικών. Ειλικρινά, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Και από την άλλη, νομίζω ότι αν οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, γιατί πρέπει να βγουν και σε μεγάλη ηλικία να πάρουν τη σύνταξή τους, θα πρέπει να διεκδικήσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, να διεκδικήσουν να δουλέψουν κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Αν δεν αντέχουν, δεν μπορούν να το διαχειριστούν, θα πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό. Τώρα, βεβαίως, έκαναν ζημιές στον υπηαγωγείο, λέει η δασκάλα, και έκαναν ζημιές χιλιάδων ευρώ. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά με φωνές στα πιτσιρίκια και λέξεις και λεξιλόγιο που δεν συνάδει με την εκπαιδευτική ιδιότητα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

magazine. Και μπείτε στη θέση των εκπαιδευτικών, εμείς, εσείς που έχετε ένα, δύο παιδιά, ή βοηθάτε τα νύψια σας, ή ξέρω εγώ, είστε παππούδες και γιαγιάδες που έχετε επιφορτιστεί με αυτό το ρόλο. Λοιπόν, πώς πραγματικά σε κάνουν να βγαίνεις από τα ρούχα σου, να βγάζεις καπνούς από τα αυτιά, πιτσιρίκια που είναι 7-8 χρονών. Σκεφτείτε λοιπόν όλη αυτή την ομίγυρη να είναι σε μια διαδικασία αταξίας, σε μια διαδικασία χωρίς μέτρο, γιατί δεν έχουν μέτρο και όρια και στο δικό του σπίτι. Λοιπόν, δεν δικαιολογεί κανείς τη συμπεριφορά της δασκάλας, αλλά ας μπαίνουμε λίγο και στη θέση του άλλου.

Ευχαριστώ την ακροάτρια που μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα παράδειγμα και το, έτσι, το προτείνει ως υπόδειξη για το τι πρέπει να συμβαίνει όταν εμείς οι οδηγοί παρκάρουμε σε πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και πεζών, καροτσάκια κτλ. Μου δίνει μια φωτογραφία που δείχνει ότι αφαιρέθηκαν οι πινακίδες από την τροχία και μπήκαν και δαγκάνες στον τροχό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να πληρώσει το πρόστιμο και τον άνθρωπο να του ξεκλειδώσει τη δαγκάνα που είναι υπεύθυνος να το κάνει αυτό, και σχολιάζει ότι μόνο έτσι θα αρχίσουν να σέβονται και να μην μπαρκάρουν σε πεζοδρόμια ή κλείνοντας προσβάσεις πεζών και ατόμων με αναπηρία. Έχει μια λογική. Φανταστείτε ότι ακόμα και εκεί στην πλατεία, δίπλα στη Δημάδη, που είναι το ταχυδρομείο, έχουν βάλει, δηλαδή επειδή είχε παραγίνει το κακό, έβαλαν έτσι με έναν τρόπο απαγορευτικά για να μην παρκάρει κάποιος και στην ράμπα των αναπήρων, αλλά και σε ένα σημείο τέλος πάντων που δεν έπρεπε να παρκάρει κανείς. Και τι κάνουν τώρα? Είναι έξω από αυτό, βγαίνουν πιο έξω και παρκάρουν. Είναι σαν να έχουν παρκάρει δύο αυτοκίνητα δηλαδή μαζί. Πιάνουν όλο αυτό το χώρο. Με αποτέλεσμα, όποιος θέλει ουσιαστικά να διασχίσει το δρόμο για να πάει προς Κύπρου και Γιώτα Σταΐκου, ουσιαστικά πηγαίνει χιλιόμετρο-χιλιόμετρο, μέτρο-μέτρο, σιγά-σιγά, για να μην του έρθει ο άλλος διερχόμενος, το άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο επάνω του. Είναι τραγελαφικές οι εικόνες που μπορεί να καταγράψει κανείς. Δεν μπαίνει όριο ούτε σε εμάς. Και τι περιμένεις, να βάλουμε όρια εμείς με τέτοια μυαλά στα πιτσιρίκια?

Μιλούσαμε χθες για το Φώτη Ζησιμόπουλο και τη μεγάλη του επιτυχία. Αλλά μπράβο να πούμε και στους Σπαρτιάτες. Επίτιμος δημότης Σπάρτης ανακηρύχθηκε ο Αγρινιώτης, αθλητής μας, υπεραθλητής, στην τελετή λήξης του Σπάρταθλων, ως αναγνώριση της σπουδαίας αθλητικής του διαδρομής και της ξεχωριστής σύνδεσής του με τη διοργάνωση και την πόλη της Σπάρτης. Μπράβο λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κίνηση από την πλευρά τους και βεβαίως έδωσαν πολύ μεγάλη χαρά στο Φώτη Ζησιμόπουλο. Του άξιζε νομίζω αυτή τη τιμή και δείχνει το ήθος του και ο τρόπος που αντιμετώπισε ο ίδιος τον νικητή, πώς τον αγκάλιασε, πώς φωτογραφήθηκε. Όταν μιλάμε για ευγενική άμυλα, ο άνθρωπος την έχει στο αίμα του.

Πάμε σιγά σιγά στα πολιτιστικά. Νωρίτερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων του 8ου Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ Φωτόπολης. Θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο Πάνος Καλτσάς, παρουσίασε το πρόγραμμα και τις βασικές ενότητες της φετινής διοργάνωσης, όπως γράφει το συνείδηση.gr, αλλά και τους χώρους στους οποίους θα φιλοξενηθούν οι εκθέσεις και οι υπόλοιπες δράσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται, όπως είναι λογικό, η φωτογραφία, οι ταινίες μικρού μήκους και οι παράλληλες καλλιτεχνικές δράσεις με εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία του Αγρινίου. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου επιστρέφει το Φωτόπολης Φέστιβαλ με ένα πλούσιο πρόγραμμα φωτογραφικών εκθέσεων, παράλληλων δράσεων, παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολλές ακόμα δράσεις. Θα γίνει λοιπόν σημείο συνάντησης η πόλη για φωτογράφους, για καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα γίνει ένας χώρος επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικής συνύπαρξης. Λοιπόν, στο συνείδηση.gr μπορείτε να δείτε και αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου και πληροφορίες για τις εκθέσεις, τις προβολές και τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν.

Πολύ συμπαθές αυτό το τραγούδι, αλλά τώρα από το θυμάμαι, μετά από αυτές τις χαρακτηριστικές χορευτικές φιγούρες του Προέδρου Τραμπ, λίγο με χαλάει. Λοιπόν, θα έχουμε Αλμοδόβαρ, έτσι ξεκινάει ένα ωραιότατο τετραήμερο Οκτώβριος για το θερινό κινηματογράφο Ελληνή στο Αγρίνιο. Οι πρώτες δύο προβολές, 1 και 2 Οκτωβρίου, αφορούν την ταινία «Πικρές γιορτές», στις 9.30 το βράδυ. Να θυμίσω την υπόθεση: μια σκηνοθέτης διαφημιστικών βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, είναι πυροσβέστης αυτός και στρίπερ, όλος παραδόξος. Έρχονται, λέει, αμφιβολίες για τη σχέση της και προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη, εκεί που θέλουμε εμείς να πάμε, και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Δεν θα κάνουμε spoiler. Λοιπόν, να μία πρόταση αυτή. Και μετά το Σαββατοκύριακο, 3 και 4 του μήνα, επίσης στις 9.30, έχουμε μία ταινία επίσης του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Είναι όμως για άνω των 18, έτσι, η ταινία αυτή. Και ο τίτλος της είναι «Ψηλά τα κουνιά». Για όλους το εισιτήριο είναι 6, εξαιρούνται φοιτητές, άνεργοι, πολύτεχνοι και άτομα με αναπηρία. Μας διευκρινίζουν από το Δήμο με την επίδειξη κάρτας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έτσι έχουμε αντίστοιχες κάρτες, τις έχουμε στο πορτοφόλι μας, οπότε είναι απλό, τις δείχνουμε. Είναι 6 ευρώ το κανονικό εισιτήριο, 4 το άλλο, το πιο οικονομικό, και έχει σημασία να το δούμε ως μια πραγματικά οικονομική διασκέδαση. Βέβαια, εμείς πληρώνουμε πολλά περισσότερα στο κηλικείο από ό,τι στα εισιτήρια, έτσι του δίνουμε και καταλαβαίνει. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, Γιώργο, πώς μπορούν να χωρέσουν τόσα πολλά πράγματα σε ένα μικρό στομαχάκι. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει η μικρή χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χριστό Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοσδήποτε γειτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνουν με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκεία της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμόσει κατά την ενεργειακή κρίση το 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βιρόνα Καβάλλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, τονίσε ο Πρωθυπουργός από το 4ο Γυμνασίο Ασπροπύργου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτσας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. Και με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί είχαμε ένα στοίχημα εδώ πέρα βάλει. Ο κύριος Νότης, θα σου πω τώρα, θα πω πριν. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος δηλώνει ότι δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρω, την από ψέματα.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν το ξέρει.
1: Ποια ήταν η.
0: Φιλιοπυργάκη, ποια είναι. Ναι. Ναι.
2: Αυτή είναι η Φιλιοπυργάκη.
1: Χαραβέρα, πώς λένε.
0: Χαραβέρα, Φιλιοπυργάκη.
2: Ναι, είναι κρυωμένη.
0: Ναι, γιατί. Δεν είναι γυναίκα που τραγουδάει.
3: Γράφει
0: Φιλιοπυργάκη. Α,
2: αυτό δεν γράφει Φιλιοπυργάκη.
0: Δεν είναι όμως.
2: Δεν τα ακούς.
0: Όχι, παιδί, άντρας τραγουδάει εδώ. Λοιπόν. Είναι δυνατό.
1: Εγώ πηγαίνω στα πανηγυρία στην Ήπειρο, αλλά έχει πιο έτσι. Πιο,
2: είναι πιο βαριά.
0: Και αυτό δεν το έχεις ακούσει.
1: Μπορεί να το έχω ακούσει, δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι ωραίος στίχος. Ναι. Σαν, τι λέει.
0: Σαν περπατάς, παραπατάς.
1: Ωραίο.
2: Κουνιέσαι και λυγέσαι.
0: Είναι σημείο. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, 40, 50, 100.
2: Αυτό, 100. Ξέρω εγώ.
0: Και δεν το ξέρει.
1: Δημοτικό
0: δεν
1: είναι.
2: Ωραία. Άλλο είχαν επιλέξει τα παιδιά. Ο Γιάννης είχε επιλέξει άλλο τραγούδι. Αλλά θα το πούμε το τραγούδι. Βάλτε το μάλλον τώρα. Δημήτρης Κολομιχάλης, λίγο υπομονή. Και εσείς που είστε στον Κηφισό, υπομονή. Γιατί ταλαιπωριέστε. Γιατί η κανονική έναρξη δεν ήταν το σαν περπατάς παραβατάς.
0: Ναι.
2: Απλώς το βάλαμε γιατί
0: για
2: δεν
0: το
2: ήξερε ο Νότης.
0: Ναι,
2: η κανονική έναρξη είναι το τραγούδι που συνοδεύει το Γιάννη σε όλη του την.
1: Έχει κολλήσει.
2: Έχει κολλήσει. Και ακούει αυτό.

0: Λοιπόν, να στο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό το ξέρεις.
2: Βέβαια το ξέρω.
0: Πώς.
2: Αυτό μάλιστα λένε ότι είναι. Μόνο στην Ελλάδα είναι τα τραγούδια του Williams που είναι επιτυχίες.
1: Μόνο εδώ.
2: Του είπανε οπωσδήποτε πρέπει να το πει στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σχεδόν το έχει ξεχάσει.
0: Αλλά πολλά έχει ξεχάσει τώρα.
1: Τόσο που έχει πει και ο άλλος.
0: Είναι άλλη κατάσταση, αλλά είναι ωραίος τύπος η αλήθεια είναι. Δημήτρης Κολιομιχάλης, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους και κυρίως στον Κηφισό, όπου υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας και χαρά σας. Από εκεί θα αρχίσω, από την Κηφισού, όπως πολύ σωστά λέτε. Γιατί έγινε σύγκρουση 4 γιοταχή αυτοκινήτων στην άνοδο της Κηφισού, στα όρια των Αγίων Αργύρων, μετά τις 3 γέφυρες, για να είμαι ακριβής. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα σχεδόν από την Πέτρου Ράλη, από τα πολυκαταστήματα εκεί στο Εγάλεο, για να είμαι ακριβής, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στους Αγίους Αναργύρους. Μπορούν να αποφύγουν αυτό το ποτηλιάρισμα οι ακροατές μας, εάν χρησιμοποιήσουν θυβών, λιωσίων, αχαρνών ή πατησίων. Από τις 4, εγώ προτιμώ την πατησίων, σαφώς είναι η καλύτερη παρασάγκηση των 4. Τώρα, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, προσέξτε, μην τρέχετε, γιατί με το που θα περάσετε την Πέτρου Ράλη, τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη, θα χρειαστεί πάνω στο ΕΣΑΚΙ να σταματήσετε ξαφνικά και απότομα. Το νου σας. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πρόβλημα στη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Βασιλής Σαμαλίας, και κλείνω με την Παραλιακή. Κόβουν τα κλαδιά από τους Φοίνικες στην Παραλιακή Λεωφόρο. Λάθος ώρα. Εδώ και πόσο, 3 ώρες νομίζω.
1: Σημεριάτησε το πρωί, ναι.
3: Με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές βραδυπορίες κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είναι τα συνεργεία και έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα, που είναι κοντά στην Αχιλλέως, κοντά στην Παναγίτσα.
2: Τι τα αυτό σου νοιάζει.
1: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε εμείς περιμένουμε πάρα
2: πολύ. Κόβουν το Φοίνικα, λέει, στην αριστερή λωρίδα. Τι πείζε, παιδί μου.
0: Τι πρέπει να τον κόψουν το Φοίνικα, παιδιά.
1: Να τον κόψουν, αλλά όχι αυτή την ώρα.
0: Τι ώρα θέλετε.
2: Στις 5 το πρωί. Που δεν κυκλοφορεί κανένας.
0: Αυτός που κυκλοφορεί στις 5 θα λέει, μα τώρα τον κόβουν το Φοίνικα στις 5 το πρωί.
1: Ναι, 5 το πρωί είναι
0: όλο ένα πρόβλημα. Παιδιά, είναι πρόσκαιρη αυτή η ταλαιπωρία. Αφήστε να υπάρχει μια περίπτωση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε βασικά.
1: Με την ώρα.
0: Με την ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι. Μπορεί να γίνει. Να γίνεται δουλειά. Αν δείτε. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξεκουράζεται το μάτι σου στην Αθήνα και γενικά. Είναι απεριποίητα όλα, ρε παιδιά.
1: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι σαν αλλαγή είναι.
2: Επειδή του κάπνισε μία η ώρα το μεσημέρι να κόβουν του φοίνικες.
0: Τι να κάνω, τότε δεν μπορεί συνεργείο. Πού να βρει συνεργείο.
2: Μπορεί να βρει το κράτο συνεργείο. Ποιο θα βρει.
0: Πού να βρει, ρε. Εδώ ένα ξυλουργό ψάχνουμε. Ακού, έχω μπλέξει με ξυλουργό τώρα. Τι έχω ακούσει κι εγώ με του ξυλουργού.
1: Ανάλογα το ξύλο.
2: Τι θέλει.
1: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Όχι, με το ίδιο ξύλο.
1: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Φτιάχνουν κάτι ντουλάπες.
2: Ναι.
0: Ο ένας τιμολογεί στο Θεό.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος τιμολογεί στο διάλογο. Ο άλλος τιμολογεί στη. Δεν ξέρεις τι να.
1: Στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή.
0: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Χωρίς και είμαι και άσχετος.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις μια έρευνα αγοράς.
0: Κάνω. Πόσο να κάνω. Έχω πάει σε τρία δωμάτια.
1: Να πα όλη τη χώρα.
2: Ανάμεσα στου δύο να πάρει τον τρίτο που είναι στη μέση. Δεν θα υπάρχει κι ένα τέτοιο.
0: Υπάρχει ένα που είναι στη μέση.
1: Και άμα αυτό που είναι φθηνότερο κάνει και καλή δουλειά.
2: Εντάξει, μπορεί να
1: χάσετε. Από το τέλο μέχρι τη μέση θα χάσει.
0: Τι ξέρω, ρε παιδιά.
1: Ήταν άτυχο σε στα ζάρια, θα το παίξουμε μια ένα ντουλάπι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα η δισογραφία κινείται από το γεγονός ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την ιστορία των τεμπών, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος εκεί στα Τέμπη. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός. Ο οποίος ο κύριος Αγοραστός εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που το είχε φτιάξει το AI.
1: Και το παραδέχτηκε.
0: Και το παραδέχτηκε κιόλας.
2: Για ποιο πράγμα.
1: Για την απολογία του, παιδί μου, για την επιχειρηματολογία του.
2: Εντάξει,
1: για έχει ένα χαρτί. Και λέει, παιδιά, αυτό είναι. Και όταν του είπαν ότι είναι AI, είπε ναι, χρησιμοποίησα και το AI. Δεν και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και, και όμως είμαστε καλά. Δηλαδή.
2: Οι άνθρωποι είναι.
0: Δεν θα το κάνει το AI, αδελφέ. Κάντε να μην φαίνεται. Αυτό φαινόταν και γυμνό οφθαλμού. Δεν χρειαζόταν να ήσουν ειδικό.
2: Και γιατί έπρεπε. Δηλαδή, ψεύτικο
0: χαρτί. Ναι. Πού να ξέρει.
1: Παιδί μου είχε ένα μπούσουλα, ήθελε ένα μπούσουλα, κάτι. Και
2: δεν ξέρει, παιδί μου. Ήθελε να γράψει κάτι και τον βοήθησε το AI να το γράψει.
0: Όχι, ρε, χαρτί, τιμολόγιο.
2: Τιμολόγιο από το AI.
0: Ανάθεση από το AI.
2: Μάλιστα.
1: Είπε στο AI, φτιάξε μου ένα τιμολόγιο για τα ξύλα του Γούτρα.
0: Ειλικρινά βγαίνει άκρη με όλο αυτό. Πώ να πει, δηλαδή μπαίνει για μπίπ, α πούμε.
2: Είναι σαν αυτή που του λέει, κατέβασε τα χρυσαφικά σου μες στο μαντίλι και άφησε τα στον κήπο.
1: Και στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα.
2: Ναι, στην κατσαρόλα. Μην σε χτυπήσει το ρεύμα.
0: Δηλαδή, πόσο υπεράνω είσαι και να πας στο δικαστήριο χαρτί AI. Πόσο.
1: Όχι, δεν είσαι απλά υπεράνω.
0: Μα
1: δεν...
0: πόσο δηλαδή, όχι, τι θεωρείς ότι τι θα γίνει.
1: Είναι σε άλλη σφαίρα αυτό. Ναι. Για μένα είναι σε άλλη σφαίρα. Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε ημέρα, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-170-174. Απαντά στα μηνύματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο αριθμός Viber 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Η δισιογραφία κοινή από αυτό που ο Χρήστος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, και βέβαια στα πρώτα θέματα το τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τα καύσιμα. Αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί περιμένουμε τις πρώτες ανακοινώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί στις 14 του μήνα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕ. Τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
2: Γεια σας, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, πώς τώρα θα πορευτούμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, με βάση αυτά τα οποία διαβάζονται ότι συμβαίνουν και στην γειτονιά μας, δηλαδή και στο διεθνές στερεώμα, αλλά και εσωτερικά εδώ στη χώρα.
2: Και είναι το ότι η τιμή λίγο του πετρελαίου πέφτει, είναι, το εξηγείτε εσείς κάπως?
4: Κοιτάξτε, ναι, οι τιμές έχουν πέσει σε σχέση με τα υψηλά που κάνανε μέσα στον Αύγουστο, όταν είχαμε ξανά την ανάφλεξη και τις ανησυχίες καινούργιες για τι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Εντάξει, από τα 120 που είχαμε φτάσει δολάρια το βαρέλι, πέσαμε λίγο κάτω από τα 100, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στα 105 δολάρια το βαρέλι. Κοιτάξτε, αυτό αν δείχνει κάτι, σε μένα τουλάχιστον, δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να μετρήσει πραγματικά τι υπάρχει όσο αφορά την έλλειψη ή όχι πετρελαίου, που δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στο σημείο που φοβόμαστε. Οπότε, όταν έχουμε κάποια έξαρση, αν μη τι άλλο στη φρασιολογία, ότι θα ξαναρχίσουν, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει η σύραξη και οι βορβαντισμοί, οι αγορές, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν μπορούν παρά να τα μετρήσουν. Παράλληλα, πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον και η αγορά ενέργειας έχει σε μεγάλο βαθμό αλγόριθμους να λειτουργούν, οι οποίοι δουλεύουν με βάση αυτά που βλέπουν στις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων. Οπότε, κάθε φορά που υπάρχει ένας τίτλος που μιλάει για ανάφλεξη, βλέπουμε ότι αμέσως ξεκινάνε φουλ αγορές και οι τιμές φεύγουν προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα δεδομένα της αγοράς λένε ότι αφενός οι όποιες ελλείψεις πετρελαίου έχουν καλυφθεί και συνεχίζουν να καλύπτονται από τις ΗΠΑ και από πολλές άλλες χώρες. Ο Καναδάς έχει αυξήσει την παραγωγή του.
0: Άρα υπάρχει κερδοσκοπία.
4: Όχι, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Κοιτάξτε, τα κενά που ό,τι δεν μπορεί να πουλήσει η Μέση Ανατολή, βρίσκονται άλλοι που μπορούν να πουλήσουν. Πριν γίνουν αυτά που ξεκίνησαν.
1: Να πουλήσουν όσο θέλουν, κύριε Μαθηλάκη, έτσι δεν είναι? Εφόσον θέλουν να καλύψουν
4: ένα κενό. Όσο η αγορά είναι, κοιτάξτε, το πετρέλαιο είναι μια παγκόσμια αγορά. Έτσι. Είναι άπειροι οι παίχτες και οι βρόντες και είναι σίγουρα μη ελέγξιμοι. Δηλαδή, μπορείς να ελέγξεις την ψυχολογία της αγοράς τρομάζοντας ή καθησυχάζοντας τον κόσμο όσο μπορεί κάποιος, ίσως ας πούμε να μένει πολιτής ή ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν μπορείς να κατευθύνεις ούτε να πεις θα πω και θα κερδοσκοπήσω, γιατί κανείς δεν ελέγχει αυτή την αγορά. Έτσι. Άρα, ναι, μπορεί να διαμορφωθεί μια ψυχολογία που λέει: αμάν, παιδιά, τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και να έχουμε έτσι μια τάση. Αλλά τα θεμελιώδη της αγοράς είναι θεμελιώδη της αγοράς. Και τα θεμελιώδη δείχνουν ότι η Αμερικανή παραγωγή, όπως και ο Καναδάς και η Δυτική Αφρική και η Λατινική Αμερική, οι μικρότεροι παίχτες, όλοι τρέχουν και καλύπτουν, έχουν αυξήσει την παραγωγή τους και καλύπτουν τα κενά από τη Μέση Ανατολή. Άρα, δεν έχουμε στην πράξη έλλειψη πετρελαίου. Τώρα, μιλάμε για το πετρέλαιο το αργό. Μια χωριστή αγορά είναι τα καύσιμα, οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης, τα διυλισμένα, γιατί αυτή είναι μια χωριστή αγορά η οποία σχετίζεται με το που υπάρχουν διυλιστήρια. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο, αλλά στην Ευρώπη έχει την τελευταία δεκαετία που κλείσανε πολλά διυλιστήρια, γιατί οι τιμές ήταν τέτοιες και υπήρχε και η τάση στην Ευρώπη ότι οι υδρομονάθρακες είναι στα τελειώματά τους. Το πιστέψαμε, το είπαμε μόνοι μας και το πιστέψαμε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να μην γίνουν νέες επενδύσεις η Ελλάδα, τις οποίες οι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν δηληστήρια τα τελευταία χρόνια εξυγχρονίστηκαν και ρίξανε χρήματα, ήταν εξαίρεση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε πολλά δηληστήρια να κλείνουν. Που σημαίνει τι? Ήμασταν πιο εξαρτημένοι από το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Μα αυτάρκεια όμως έχουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ.
4: Ειδικά στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι περίπου το 70% της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων εξάγεται. Ναι. Υπερπλεώνασμα έχουμε.
2: Και έχουμε και άλλο 50% περίπου, δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, από ενέργεια η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεμείνει. Ναι. Το θέμα είναι το ότι σε μια αγορά η οποία είναι διεθνοποιημένη, είτε μιλάμε για πετρελαιό, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ρεύμα,
1: ναι,
4: επηρεαζόμαστε και από τις τιμές που.
1: Άρα δεν ξεμένουμε από ενέργεια, αλλά έχουμε ακριβή ενέργεια.
4: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Επίσης, πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν 8 μήνες με αυτή την κατάσταση. Οπότε και να αποκλιμακωθούν οι τιμές, που εγώ θεωρώ το χειμώνα δεν θα γίνουν αυτά τα οποία πολλοί φοβούνται, ότι θα έχουμε έξαρση και θα φύγουν οι τιμές ακόμη πιο ψηλά. Εγώ θεωρώ το ανάποδο. Θα γίνει σιγά σιγά, θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αλλά ακόμα και αν έχουμε αποκλιμάκωση, πλέον με 8 μήνες τις τιμές τόσο ψηλά σαν μέσους όρους, έχουμε θέματα με τον πληθωρισμό. Η Ευρώπη και η Ελλάδα θα έχει θέματα με τον πληθωρισμό. Αυτός χτυπάει στα επιτόκια, τα έχουμε δει και έχουν ξεκινήσει. Θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, θεωρώ.
2: Ναι, αλλά βγαίνει η Κομισιόν και λέει: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω για εσάς.
4: Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη που διαμαρτύρονται ότι η Κομισιόν δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, έχει δίκιο. Βέβαια, δεν είναι θέμα να έχει ή όχι επαφή με την πραγματικότητα, είναι τι εργαλεία έχει στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι πως έχουμε. Έτσι πως τα έχουμε κάνει, δεν έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας για να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση.
0: Τα μόνα εργαλεία που έχει η Ευρώπη στα χέρια της είναι να κλείσουμε τα φώτα.
4: Κοιτάξτε, το να μειώσουμε την κατανάλωση επειδή και με πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, δηλαδή να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε χρησιμοποιώντας λίγο την ενέργεια, αυτό είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο εργαλείο, απλά αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό τώρα που λέει η Επιτροπή. Το να μειώσουμε την ενέργειά μας επειδή θα σταματήσουν να κάνουμε πράγματα που κάναμε, δηλαδή σβήστε τα φώτα πιο χαμηλά των θερμοστάτων κτλ. Αυτά στην πρωτάδαμη την προηγούμενη φορά δεν γίνονται στην πράξη. Ή αν γίνουν, μπορεί να γίνουν για πάρα πολύ λίγο καιρό. Απλά αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και εργαλεία. Το μόνο εργαλείο που θα είχαμε σε αυτή τη φάση δεν είναι αυτό που λέει η Επιτροπή περισσότερε ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, ναι, μεν, η ανανέωση.
1: Αλλά ποιο είναι.
4: Πάρε μέχρι ένα σημείο. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πιο νωρίς σε όλη την Ευρώπη με εξορίξεις φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Εντάξει, επειδή αργούν αυτά όμως τώρα λίγο, καταλάβατε. Τώρα το θέμα είναι λίγο τώρα τι κάνουμε, γιατί το αφήσαμε αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λίγο επιγόμεθα, καταλάβατε. Είναι και η μπαταρία. Και οι μπαταρίες που λένε, τώρα είμαστε πάνω στη. Πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον, συμφωνούμε.
1: Αλλά για το μέλλον.
0: Αλλά τώρα με το τώρα τι κάνουμε, καταλάβατε.
4: Με το τώρα, όσο μιλάμε για τους επόμενους μήνες, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα συμπροβαλλομένη να στηρίξει. Αλλά όχι οριζοντίως.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Νέα Αττική Οδός. Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
22: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
23: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
22: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
24: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα της Λένορμαν εξαιτίας τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω έργων. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχών ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στην κλινική. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοδήποτε γείτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από τη χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε διαφόρους βουλευτές της και υπουργούς της Νέας, πρώην υπουργούς της Νέας και νυν υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Για διάφορα που έχουν πει.
1: Λαός και Κολωνάκη. Ξεφτέρια.
2: Νοικοκυρέοι και κακομοίρηδες.
0: Πάντως έλειψε ο Μητσοτάκης 5 μέρες και έγινε ο χαμόλης.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγει από τη χώρα.
2: Πώς να μην φεύγει, έχει
1: τουλάχιστον μαζεύονται. Μαζεύονται.
0: Σου λείπει μόλις φεύγει.
3: Νότι να σου κάνω μια αποκάλυψη. Έχει υπουργικό αύριο, θα του τραβήξει τα αυτιά.
1: Προφανώς, θα του τραβήξει.
3: Αν σε αποκλείσει κάτι σιωπητήρια ήδη.
0: Τι θα κάνει.
3: Θα πει κουβέντες για την αλαζονία και τα λοιπά. Δηλώσεις άστοχες που να μην γίνονται και αυτό και δουλειά μας το γεγονός.
0: Θα πει τέτοιο πράγμα.
3: Μα άμα σου να.
1: Εγώ πρέπει να το πει και σήμερα εκεί που μιλάει στον Ασπρόπυργο.
3: Στον Ασπρόπυργο μίλησε για τα σχολεία.
0: Δεν
3: τα μπερδεύει.
0: Γεια σα, παιδιά, δεν πείτε σε αυτού να μην μιλάνε του άλλου. Βάλτε πλάτη μπα και δεν μιλάει ο τάδε.
2: Όχι, όχι. Ξεχωριστά πράγματα. Εκεί είναι Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Θα μιλήσω. Να σου πω εγώ, μίλησε σε ένα σχολείο.
3: Ναι. Σε ένα σχολείο για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ναι. Και είπε ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει ένα περσύγχρονο σχολείο κτλ.
1: Ναι. Την ίδια ώρα είπε εκεί ότι οι Ρωμά πρέπει να στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν ξέρω.
1: Δεν πάει κανένα στο σχολείο από του Ρωμά. Ναι. Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
3: Χρόνια τώρα.
0: Και κάποιοι που πάνε, χθες μία κυρία νηπιαγωγός η οποία μίλησε άσχημα σε κάτι παιδάκια εκεί στον νηπιαγωγείο που κάτι χαλάγανε από ένα ανακαινισμένο σχολείο, έφαγε, ξυλοκοπήθηκε λέει. Άτε. Και έχει κάνει μηνύσεις βεβαίως από τον πατέρα του ενός παιδιού. 21 ετών ο πατέρας, είναι το 5ο παιδί του, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, με διορθώνω.
3: Ναι, το 5ο. Ναι.
0: Και τη χαστουκίσανε.
3: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι χειροδίκησε και αυτή δηλαδή. Ότι
3: έσπρωξε μια μπλούζα από ένα παιδάκι. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι, νομίζω το είπες πολύ σωστά και το πρωί, τι θέλουμε, να παρεμβαίνουν, να μην παρεμβαίνουν. Προφανώς και ξεχωρίζουμε
1: να
3: περί χειροδικίας και οτιδήποτε.
1: Να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. 7 στα 10 δεν πάνε. Ναι. Τα κρατάνε στο σπίτι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει. Η πολιτεία θα πρέπει αυτό να το κυνηγήσει.
3: Η συγκεκριμένη γυναίκα μετά την ανάρρωσή της θα μεταφερθεί σε άλλο σχολείο και θα πάει να διδάξει. Ένα αυτό. Και δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη νομίζω χθες, στις αρχές της εβδομάδας, σε ένα από τα ΕΠΑΛ της Καλαμάτας, εξοπλισμός. 916.000 ευρώ. Τα βλέπαμε με το Χρήστο, διαδραστικοί πίνακες, βαψίματα και. Έχει γίνει το σχολείο. Βηρητός.
1: Ναι. Φέρε τις οικογένειες του σχολείου και πες αυτά τα εδώ πέρα που έχετε κάνει.
3: Θα σου πει ο Τζούνος. Όχι, θα σου πει ο Τζούνος, δεν το έκανε το παιδί μου.
1: Τα παιδιά όλα μαζί τα έχουν κάνει. Κάποιος θα έκανε.
3: Μπήκαν εξωτερικά.
1: Είναι δυνατόν να πληρώνει το κράτος 900.000 και να μπαίνει ο Τσόγλανος και να τα κάνει λίμπα.
3: Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Για το ΕΠΑΛ λες τώρα.
3: Για το ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα. Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Λοιπόν, θα διαβάσουμε, αφού καλωσορίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Θα διαβάσω ολόκληρο, είναι μεγάλο, αλλά έχει σημασία το μήνυμα, του φίλου μας του Λάζαρου. Καλησπέρα κύριε, θα το γράφω συνεχώς μέχρι να αλλάξει κάτι. Επειδή συζητάγαμε για την ενέργεια. Από το Φεβρουάριο του 2022 συζητάμε όλοι για την ενέργεια. Είναι 4,5 χρόνια τώρα. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι πληρώνουμε περισσότερα για την ενέργεια. Έναν πλούσιο τον επηρεάζει λιγότερο, έναν φτωχό περισσότερο κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω απορία και ένσταση γιατί δεν βάζουμε όλοι αυτά τα ρημαδοπάνελ και τις μπαταρίες, σύν να μεταβούμε σε ηλεκτροκίνηση αλλά και γενικότερα όλα ηλεκτρικά. Είναι κάτι που μπορεί η συντριπτική πλειονότητα να το κάνει, υπάρχουν τεχνολογίες. Δεν γίνεται να περιμένει ο καθένας κάποιον να τον σώσει, εφόσον υπάρχει τεχνολογία να σώσουμε τους εαυτούς μας. Το Μάρτιο του 2022, όταν μου ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος για έναν μήνα 380 ευρώ, πήρα τηλέφωνο ηλεκτρολόγο και του λέω «θέλω πάνελ». Έβαλα net metering. Δεν έχω πληρώσει ρεύμα από τότε, μόνο τα πάγια και βεβαίε. Πήρα και ηλεκτρικό μηχανάκι, κινούμε τζάμπα, δροσίζω με τζάμπα και ζεσταίνω με τζάμπα. Το σύστημα. Συγγνώμη. Το σύστημα έκανε απόσβεση ήδη όπως και το μηχανάκι. Δεν είμαι πλούσιος, με δανεικά το έκανα. Αυτά λέω αντί να δίνω 350 στο ρεύμα, θα το δίνω στα δανεικά. Μπράβο. Δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, χρειάζονται όλα αυτά. Γι' αυτό είπα να το διαβάσω, γιατί είναι ένας δρόμος.
3: Πρώτον, μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έστω και με αφορμή έναν αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά μπράβο του που την έκανε, γιατί οι περισσότεροι είμαστε στο «όχου μωρέ τώρα θα ασχολούμαι εγώ με
1: όχι,
3: τα πάνελ,
1: όχου
3: μωρέ τώρα με
1: το μηχανάκι». Φοβάται ότι ξέρω τις 20.000 που θα βάλει, δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά τα πάνελ για να βγει όλο το σπίτι του, ότι είναι πολλά λεφτά και δεν
3: θα κάνει απόσβεση.
1: Δεν θα κάνει απόσβεση. Να όμως που λέει ο Λάζαρος ότι κάνει και απόσβεση και τους έχει...
0: Τους έχει γράψει, καλά κάνει, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια τώρα για το κινούμε είναι ένα θέμα. Είναι ακριβά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, μηχανάκι λέει ο άνθρωπο.
0: Μηχανάκι.
3: Για τα εντάξει, δεν μπορούν να γίνονται με μηχανάκι.
1: Υπάρχουν 5 εκατομμύρια εξωγικά σε όλη τη χώρα.
0: Θα μπορούσαν να παράγουν ρεύμα.
1: Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να έχει ένα πάνελ και να παράγει ρεύμα. Ναι. Βέβαια,
3: πού θα αποθηκεύεται ο νόμιμος στα εξωτερικά για να το κάνουμε σε ψηφισμό εδώ με την Αθήνα.
1: Και να αποθηκεύεται και να, να δίνεται στη ΔΕΗ. Αλλά βέβαια η ΔΕΗ έχει προτιμήσει άλλα πράγματα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι οπότε λένε οι ειδικοί.
1: Το δίκτυο.
0: Είναι το δίκτυο. Δεν μπορεί το δίκτυο. Δηλαδή στην Πελοπόννησο.
3: Δεν μπορεί το δίκτυο τόσο ρεύμα.
0: Στην Πελοπόννησο.
1: Και να κάνει.
0: Στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να βάλει να γίνουν όλα φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωσαν. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να το κάνει.
3: Έφτασε στα ωριά του.
0: Λοιπόν, ένα θέμα αγαπημένο εδώ τώρα. Δεν ξέρω, με το χιόντι τα λέγατε αυτά.
1: Βέβαια, δεν λέω.
0: Τα ανακαινίζω και τα λοιπά. Γιατί για μας ήταν θέμα σημαία το ανακαινίζω.
1: Τι γίνεται. Τον κόσμο πάρα πολύ.
4: Τα σέβη μου, να είστε καλά. Αύριο Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, κλείνει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω 2026. Έχετε ήδη δηλώσει. Κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Μέχρι και αύριο Τετάρτη ήταν περίπου 3 μήνες ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα.
3: Άρα όσοι κάνατε, κάνατε.
4: Και μάλιστα.
1: Μα γιατί δεν έχουν τελειώσει που ουσιαστικά δεν τρέχουν όλοι να το κάνουν.
4: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος. Γιατί φανταστείτε ότι πλησιάζουμε περίπου τις 100.000.
1: 100.000 άνθρωποι.
4: 100.000, ναι, δηλαδή είναι γύρω σε 95 τώρα.
1: Τζάμια, τι ήταν αυτό.
4: Το ανακαινίζω έχει, τα περιλαμβάνει τα πάντα.
3: Ναι. Κουφώματα.
4: Κουφώματα, πλακάκια μπάνιου, έπιπλα κουζίνας, υδραυλικά, τα πάντα. Δηλαδή κάνεις ένα σπίτι από την αρχή.
1: Ναι. Όχι μόνο ενεργειακά δηλαδή.
4: Όχι μόνο ενεργειακά, κάνεις τα πάντα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή να το φτιάξεις ένα σπιτάκι λειτουργικό, να μείνεις μέσα, να περάσεις όμορφα, να είναι και καλό ενεργειακά και επίσης να έχεις και κάτι καινούργιο μέσα στο σπίτι σου και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου.
1: Τέλειωσαν τα λεφτά δηλαδή, γιατί είσαι.
4: Προσέξτε. Λοιπόν, είναι γύρω στις 100.000, περίπου κάτι λιγότερο από 100.000 αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση.
3: Ναι.
4: Εσείς που πήρατε βεβαίωση επιλεξιμότητας, γιατί το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πήρατε λοιπόν εσείς μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δεν σημαίνει ότι θα πάρετε τα λεφτά αύριο μεθαύριο σε ένα μήνα και όλα αυτά. Πληρείτε τις προϋποθέσεις.
0: Όταν θα δούμε.
3: Κάτσε, ξεκινά φτιάχνε δηλαδή.
4: Όχι, δεν ξεκινά.
1: Πήρα τη βεβαίωση και το έφτιαξα και τώρα δεν παρολτά.
4: Πήρατε μια βεβαίωση ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Δηλαδή στο εισόδημά σας, στα κοινωνικά σας κρίσματα.

0: για ποιο λόγο στα κενά, διότι η πολιτεία θέλει
1: να μπορεί στην αγορά.
2: Εγώ να σου πω κάτι, Γιώργο μου, διαφωνώ με αυτό το σύστημα.
0: Τι να σου κάνω.
2: Όταν δηλαδή, συγγνώμη, Γιάννη... όταν είναι να πάρεις 15.000.
3: Καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, όταν είναι να επιλέξεις 15.000.
0: Ναι.
2: Γιατί αφήνεις να κάνουν 100.000, 150.000.
0: Διότι θα πρέπει να μπουν οι περισσότεροι και μάλιστα να επιλέξω ανάμεσα σε πολλούς τα καλύτερα κριτήρια.
4: Δεν είναι έτσι.
2: Για πες.
4: Να σου το εξηγήσω.
2: Παρακαλώ.
4: Μισό λεπτό. Λένε ότι θα είναι 15.000. Μπορεί να μην είναι 15.000, αλλά να είναι 30.000. Γιατί κάποιος από τις 36.000 να χρησιμοποιήσει τις 10. Μέχρι 36 δίνει.
2: Ναι.
4: Ε?
0: Ναι, ωραία, σωστό, 30 σωστό. Ναι, ναι. Εγώ σας βάζω,
4: δεν το ξέρουμε,
0: εγώ σας βάζω το μέγιστο που θα πάρετε. Μπορείτε να πάρετε.
4: Το μέγιστο είναι 36.000, δεν
0: ακριβώς,
4: είναι.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
4: Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 10.000 ευρώ.
2: Μάλιστα, οπότε
4: τα
2: να μείνουν χρήματα.
4: Κουμπαρά, θα τα πάρει ένας άλλος
0: άνθρωπος. Πάντως η
4: μισό δις δεν είναι το πρόγραμμα.
0: 500 εκατομμύρια.
4: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν θα πάρετε, τουλάχιστον πάνω από 20.000 δεν το βγάζει κανείς. Κανένας μηχανικός δεν βγάζει οριστική δήλωση πάνω από 20.000 δικαιούχους.
4: Μάλιστα.
0: Όμως προτεραιότητα να ξέρετε θα δεθούν στα κενά, ούτως ώστε να μπουν σπίτια στην αγορά τα οποία θα πάνε για ανοικίαση.
4: Αυτό.
0: Το δεύτερο κριτήριο θα είναι το εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα άλλο κριτήριο θα είναι νησιά και...
4: Παράταση θα δοθεί.
0: Προσέξτε, με έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και μάλιστα πριν από λίγο μιλούσα με έναν ακροατή μας.
4: Ναι.
0: Πότε
4: βρε, πες ναι ή όχι, λοιπόν, να τελειώνουμε. Μην το
0: επειδή, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί παράταση. Όμως, κατά την άποψη αρκετών, δεν έχει νόημα η παράταση όταν έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει νόημα η παράταση όταν οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους ενδιαφερόντες.
2: Αυτό δεν καλύπτονται τα χρήματα. Τα χρήματα
0: έχουν υπερκαλυφθεί.
1: Τα λεφτά ποιος το πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει η Ευρώπη.
0: Είναι μισά-μισά.
2: Είναι Γιώργο μου αυτό. Μάλιστα.
0: Ευρωπαϊκά ταμεία. Και το άλλο στοιχείο είναι για να δοθεί μια παράταση. Παλιότερα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δίνανε παράταση? Διότι τρέχαμε σε φορείες, τρέχαμε σε πολυδομίες, τρέχαμε στα κτηματολόγια και όλα αυτά. Με πολύ χαρτούρα και έπρεπε να. Εκεί είχε μια λογική παράταση.
4: Μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν μπαίνεις στην πλατφόρμα, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, αποδέχεσαι ότι τα στοιχεία σου είναι αληθή.
1: Άλλα χρήματα δεν μπορούμε να
2: ένα άλλο
1: την
0: έχει βρει η πολιτεία και σε άλλα προγράμματα παραπάνω χρήματα. 5-10 μέρες.
4: Και τι θα γίνει τώρα, πες ότι έχει κλειστό διαμέρισμα. Σωστά, έχει ενώ ένα κλειστό διαμέρισμα.
2: Αυτό είναι το οξύμορο.
4: Γίνεται κάτω από το προγράμματο. Ανακαινίζει, το κάνει.
0: Ναι, όντως.
4: Η πολιτεία πόσο πιστεύει ότι θα το βγάλει προς ενοικίες, δηλαδή θα το βγάλει φθηνότερα από πριν?
2: Θα το βγάλει ακριβότερα.
1: Αλλά θα το βγάλει τουλάχιστον.
4: Θα το βγάλει, ναι, αλλά πόσο.
2: Ακριβότερα σίγουρα.
4: Και δεν είναι μόνο θα το βγάλει, είναι και πόσο θα το βγάλει.
2: Ακριβότερα. Και λέει ο Γιώργος. Στους ευάλωτους, στα κλειστά διαμερίσματα, νησιωτικοί,
0: ορεινές περιοχές.
2: Ναι, τα κλειστά, εκεί που υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό είναι στα αστικά κέντρα, δεν είναι στα νησιά.
0: Ναι, και επίσης να ξέρετε.
2: Έτσι δεν είναι. Το δίνεις εκεί και το δίνεις στα κλειστά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, λέω εγώ.
0: Και με ρώτησε κάποιος πριν από λίγο τι σημαίνει κλειστό. Το όριο που βάζει η πολιτεία για το τι θεωρείται κλειστό είναι οι 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Ναι. Δηλαδή το σπίτι αυτό δεν πρέπει να ξοδεύει πάνω από 100 κιλοβατόρες το χρόνο.
1: Σωστό. Πόσο είναι 100 κιλοβατόρες το χρόνο?
0: Είναι ούτε ένα ψυγείο.
1: Ένα ψυγείο.
0: Και ούτε ένα ψυγείο.
2: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Έτερος Γιώργος, ναι, έχει εισοδηματικά κριτήρια το πρόγραμμα.
0: Ναι,
4: ευχαριστούμε
0: φυσικά,
4: πολύ
0: έχει,
4: Γιώργο,
0: ναι,
4: να πολλά. Είσαι καλά, θα το δούμε αύριο.
0: Αλλά έχει,
4: θα
0: μέσα
4: γίνει.
0: Κοινων, έχει μέσα κοινωνικά, πολυτεκνίες,
4: ναι,
0: μονογονείς.
4: Ο Γιώργος από τα Μελίσια λέει, ρε, εσείς εμείς που μένουμε στις πολυκατοικίες που θα βάλουμε πάνελ στην ταράτσα.
0: Και στο μπαλκόνι.
1: Και στο μπαλκόνι έχει τώρα.
4: Το μπαλκόνι είναι που έρχεται.
1: Ναι.
4: Τώρα το μεγάλο.
0: Το στέντα δηλαδή.
4: Το βάζεις στην ταράτσα όλοι μαζί. Αυτό είναι το net metering. Και θα ο καθένας ό,τι παράγει τέλος πάντων. Αυτά. Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα πάνελ. Παραδείγματος χάρη. Η ΦΕΗ μένει στην Ισπανία. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να εγκαταστήσει πάνελ με μπαταρία και ό,τι ρεύμα σου περισσεύει πάει στο δίκτυο και έχει έκπτωση και καμιά φορά σε πληρώνουν
1: κιόλας. Εδώ δεν πάει.
4: Και είναι και αυτό, λέει, και αυτό που λέει ο Νότης. Σε εξοχικά σπίτια στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Με τον ήλιο που έχουμε, απλά όπως είναι γνωστό, τα πάντα καθυστερούν.
0: Η ΑΠΕ, να ξέρετε, μπαίνει στη μέση τάση. Το δίκτυό μας εδώ στη χώρα μας δεν, δεν είναι τόσο εξελιγμένο, ούτως ώστε να.
4: Το είπαμε πριν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μπαίνουμε
1: και αντί να επενδύσουμε, με συγχωρείς, και αντί να επενδύσουμε λοιπόν
2: στο δίκτυο,
1: επενδύσαμε στο να έρθουν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες και να φτιάξουν φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα. Και βλέπω αυτό το έσχος εγώ τουλάχιστον, να πηγαίνεις στην επαρχία και να βλέπεις χιλιόμετρα, πώς το λένε,
2: πάνελ
1: πάνω στη γη. Εγώ δεν με πειράζει εμένα το αιωλικό, αλλά αυτό το να έχεις στρέμματα
0: με πάνελ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και αυτό για παραγωγή είναι.
1: Βάλτε λοιπόν, δώσε αυτό το κίνητρο να το κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Ούτε καν φαίνεται.
3: Εντάξει, αυτό λειτουργήσε και ως και ένα κίνητρο για τους αγρότες να βγάλουν κάποια χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν πάλι μεγάλες εταιρείες, γιγαντώθηκαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάνελ που είναι τα χρειαζόμαστε και αυτά για την παραγωγή ενέργειας, για να μην το εισαπεδώνουμε όλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν με έξι. Πρέπει να γίνει πρώτα, παιδιά, για να συζητάμε. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου.
2: Μόλις
3: γίνει αναβάθμιση του δικτύου, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app και σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό τις φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ακόμα κι αν φύγει.
8: Ακόμα κι αν φύγει. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φύλλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Είδατε, γιατί αυτά είναι τα θέματα που.
3: Δεν αφορά τον κόσμο η ενέργεια του πληρωματισμού, του τι βάζει τη βενζίνη.
2: Μόνο αυτά αφορούν τον κόσμο βασικά. Και τηλέφωνα είχαμε εδώ. Θα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που πήραν εδώ. Ο φίλος ο Βάιος λέει, δηλαδή, ρε Παπαδόπουλε, οι αγρότες από τα πάνελ δεν παίρνουν που είναι δικά τους στα χωράφια νίκια.
4: Δεν παίρνουν. Προφανώς. Αλλά δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι θα μπορούσαμε, αντί να βιαζόμαστε τόσο πολύ με τα φωτοβολταϊκά που κάναμε και μπήκαν μπροστά οι εταιρείες και τα πήραν όλα, να δώσει ένα κίνητρο στους πολίτες να το κάνουν μόνοι τους.
3: Τότε δεν υπήρχε αυτή η προοπτική όμως.
4: Πώς δεν υπήρχε?
3: Νομίζω όταν ξεκίνησε τα φωτοβολταϊκά.
4: Πώς δεν υπήρχε?
3: Εγώ είχα για πάνελ στο μπαλκόνι, πάνελ στην ταράτσα, πάνελ στο.
4: Εγώ ρώτησα
2: πριν
4: από 10 χρόνια για την Τζιά. Και μου είπε, μπορείς να το βάλεις έτσι, αλλά πρέπει να βάλεις μπαταρίες. Τότε δεν υπήρχαν μπαταρίες. Ναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένεις την ακριβές μπαταρίες. Αλλά στο δίκτυο δεν μπορεί να το δίνεις. Λέω, ρε παιδί μου, δεν το δίνεις στο δίκτυο. Το κρατάω εγώ. Λέει, πρέπει να πάρεις μπαταρίες, οι οποίες όμως.
3: Να το αποθηκεύω.
4: Ναι, να το αποθηκεύω. Κάτι είναι και αυτό, θα μπορούσε να το αποθηκεύεις. Yeah. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν το δίκτυο λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, τα 6 εκατομμύρια σπίτια τα οποία υπάρχουν.
2: Ποτέ πρόβλημα στην Ελλάδα με τις κλιματολογικές συνθήκες, ποτέ πρόβλημα ενέργειας. Ο Χρήστος ο Χιλαδάκης λέει: καλησπέρα σας, όχι κύριε Κούτρα. Οι αγρότες αποζημιώνονται με σχεδόν 0,5 την κιλοβατόρα, δηλαδή τριπλάσια τιμή από ό,τι κοστίζει η κατανάλωσή μας. Άρα το σύστημα μπαίνει μέσα. Ναι, προφανώς. Το θέμα το αγροτικό, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, προσωπική άποψη, ότι με κάποιο τρόπο οι αγρότες πρέπει να επιδοτούνται για να είναι στα χωράφια.
4: Έτσι κι αλλιώς.
2: Μιλάμε εκ του ασφαλούς κάποιοι που είμαστε εδώ στην Αθήνα και τα λοιπά, αλλά άμα πας να κάνεις μια αγροτική δουλειά, ναι, και με τα λεφτά που παίρνουν από τις οδιές τους, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να επιδοτείται.
4: Θα σε βρίσουν όλοι, το λέω πάρα πολύ καιρό εγώ.
2: Δεν πειράζει.
4: Επειδή πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους πόσο ταλαιπωρούνται για να βγάλουν κάτι.
2: Επίσης είναι και από τους λίγους τομείς που θα πρέπει να στηρίζουμε για να παίρνει ζωή η επαρχία.
4: Έτσι, να μένουν στον τόπο.
3: Να μένουν έτσι. Εκεί.
4: Τώρα βλέπεις ότι πας εκεί στα χωριά αυτά τα καταπληκτικά, αυτά του Ζαγορίου, και έχει τρεις κατοίκους.
2: Δεν υπάρχει κατοίκους.
3: Μα τι θα κάνεις να κάνει νέος εκεί?
2: Καλά, άρα πρέπει, εγώ έχω συγκεκριμένα από αυτό, πρέπει να στηρίζονται και ειδικότερα
4: όσοι
2: νέοι προσπαθούν να μπουν στο επάγγελμα.
4: Με κάθε
2: και τρόπο. Να τους δίνουν και χωράφια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προγράμματα και τα πάντα για να μένουν εκεί. Και πάνε να τους δίνουν.
4: Αν μένουν
2: όλα
4: εκεί, δεν θα έχουμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Που τα πράγματα εδώ πέρα.
2: Και θα έχει ζωή όλη η χώρα.
4: Φτάνουν εκεί που
2: όχι
4: φτάνουν.
2: Μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
3: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας. Yes.
4: Αύριο στη μία.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Κλείστε καλοριφέρ, σβήστε φώτα, μειώστε την κατανάλωση ρεύματος. Αναβιώνει οδηγίες της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Αύριο ανακοινώσει από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης. Κόβουν το φουλάρισμα οι υψηλές τιμές.
3: Ξέρετε, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Μέχρι τις 15 του μήνα, οι καταναλωτές προμηθεύονται στα αυτοκίνητά τους καύσιμα κίνησης. Μετά τις 15 δεν περισσεύουν χρήματα. Έχουν διατεθεί σε άλλες ανάγκες στην οικογένεια και δυστυχώς πέφτει η κατανάλωση κάθετα.
4: Θα είναι τραγικό λάθος αν δεν δώσουν τα 10 λεπτά που ήδη είναι πάνω στην τιμή και το σταματήσουν. Γιατί, ναι μεν 2,17,9, 2,27,9 από πρώτη του μηνός.
2: Απειλή για το Ισραήλ χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μέσω Sky. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν για τους συμμάχους μας.
5: Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γειτονάς μας.
6: Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Μοσάς συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
2: Περιπλέκεται πάρα πολύ η υπόθεση. Και χωρίς άδεια κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε και ως ογκολογική, ερευνάται αν εμπλέκεται και σε παράνομες συνταγογραφήσεις με καταγγελίες ότι συνέχισε να λειτουργεί πριν από περίπου ένα χρόνο όταν είχαν εντοπιστεί τα πρώτα προβλήματα.
7: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκητη, και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι.
8: Μόλις χθες.
7: Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα.
9: Στον έλεγχο του 2025 έχω την πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
2: Πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
10: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα, Σπύρο, πολλά προβλήματα. Ας αρχίσω από τη λεωφόρο Κηφισού. Εδώ και πολλή ώρα έγινε μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, τεσσάρων γιοταχή αυτοκινήτων, για να είμαι ακριβής, στην άνοδο της Κηφισού, προς τα βόρεια, δηλαδή, λίγο μετά τις τρεις γέφυρες. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά ακολούθησαν άλλα τρία τροχιά συμβάντα, με αποτέλεσμα. Όσοι και όσες ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, από τη λαχαναγορά του Ρέντι και ανατμήματα μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα θα συναντήσετε καθυστερήσεις και δεν είναι λίγες αυτές οι καθυστερήσεις. Πώς μπορείτε να τις αποφύγετε? Η καλύτερη εναλλακτική από την πλευρά του την βορειοανατολική είναι η Πατησίων. Πρώτη τη τάξη Πατησίων. Δεύτερη τη τάξη από την δυτική πλευρά είναι η Θηβών. Έχει λίγη κίνηση στο Αιγάλιο και το Περιστέρι, αλλά είναι αρκετά καλή. Και τρίτη τη τάξη η Λεωφόρος Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Η Παραλιακή τώρα. Έχουμε το εξής οξύμορο στην Παραλιακή. Εδώ και 4 ώρες, αν δεν απατώμε, βγήκε ένα συνεργείο στην Παραλιακή με μέτωπο προς τη Γλυφάδα, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, και άρχισε να κλαβεύει τους Φοίνικες. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να έχουμε τόσες ώρες μποτιλιάρισμα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα, Σπύρο. Αν δοκιμάσουν και επιλέξουν οι ακροατές μας να χρησιμοποιήσουν την Αμφιθέας, θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ και εκ μέρους των φίλων που δεν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν από το αυτοκίνητό τους και για τις λύσεις που τους πρότεινες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
10: Εγώ.
2: Εμείς θα αρχίσουμε με το καμπανάκι που ηχεί και πάλι από τις Βρυξέλλες για περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος. Είναι κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ήδη από τώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες. Περιορίστε οτιδήποτε ενεργοβόρο από το καλοριφέρ μέχρι τα φώτα και όλα αυτά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όπως οι τιμές στα καύσιμα.
11: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
12: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
4: Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει επιδότηση, αλλά εκεί που είναι η έννοια μου είναι η αμόλυβδη. Γιατί έχει ακουστεί ότι δεν θα έχει επιδότηση. Αυτό θα είναι καταστροφικό, διότι αυτή τη στιγμή η απλή αμόλυβδη είναι 2,18-2,20. Από πρώτη του μήνα που θα πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια αυτομάτως, θα πάρει τα 10 λεπτά.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο ερώτημα για τον πρώτο καλεσμένο μας, εάν δηλαδή αυτό που έθεσε η κυρία Ζάγκα, την ακούσαμε από τους βενζινοπόλες, εάν και η αμόλυβδη θα έχει την επιδότηση. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσουν αύριο από την κυβέρνηση ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 2,30, σήμερα είναι 2,20. Αν πούνε ότι η επιδότηση σταματάει αύριο τελευταία μέρα του μήνα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, αυτόματα η τιμή θα πέσει στα 2,30. Και αυτό θα είναι με κυβερνητική σχεδόν σε εισαγωγικά απόφαση. Άρα επειδή δεν το θεωρούμε πιθανό επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα ότι το σενάριο αυτή τη στιγμή το ρεαλιστικό είναι τα 10 λεπτά να μην ως έχουν, δηλαδή η επιδότηση του δηληστηρίου, η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει την οικονομία. Ενδεχομένως τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση συν 5 τα δηληστήρια να αυξηθεί, να ακούσουμε δηλαδή μία αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου, του συγκεκριμένου επιδότησης στην αντλία και αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης να παραμείνει η ίδια. Αυτό είναι το βασικό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Από την 1η Οκτωβρίου αυτά.
13: Από την 1η Οκτωβρίου μιλάμε πάντα για το ντίζελ και την αμόλυβδη. Σημερινές τιμές 2,20 η αμόλυβδη, 2,21,6 η μέση τιμή χώρας.
2: Ωραία. Και το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και κατά τι ενισχυμένες, αν καταλάβω.
13: Επειδή πολλοί το ξεχνούν, αναμονή των μέτρων. Και πραγματικά ακούω και συναδέλφους μας να μπερδεύονται. Περιμένουν τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει μέτρα. Μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες. Τους δύο τελευταίους μήνες εφαρμόζεται 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη, που αλλιώς θα έκανε 2,30. Αυτή είναι η σημερινή τιμή. 2,30 με την επιδότηση γίνεται 2,20 και αντίστοιχα. Το πετρέλαιο κίνηση θα ήταν 2,37 και τώρα είναι 2,22.
2: Ναι. Το ερώτημα είναι εάν εκτός από την παράταση των μέτρων, δεν σε πάω ακόμα στο θέρμανση.
13: Όχι. Θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, αυτό λέω.
2: Στο ντίζελ.
13: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
2: Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και τους υπουργούς ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο. Τους Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον ενεργειακό χάρτη. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν να χτυπάνε ένα καμπανάκι προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για μαζευτείτε λιγάκι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
13: Ναι. Πρώτα απ' όλα γίνεται στο Δουβλίνο η σύνοδος, άρα είναι άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο τι κάνουν ζήμωση. Ζήμωση εν ώψη αποφάσεων. Τη Δευτέρα έχει Eurogroup, για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί θα παρίσταται και η Κριστίν Λαγκάρ και στις 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Νομίζω αυτές οι δύο είναι πιο σημαντικές σήμερα, οπότε έχουμε μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπουργών, προκειμένου και βέβαια της Κομισιόν που θα προτείνει λύσεις.
2: Με διορθώσατε ταυτόχρονα εσύ και ο Δημήτρης Γιαννήρης, γιατί είπα στις Βρυξέλλες, ενώ γίνεται στο Δουβλίνο λόγω Προεδρίας η σύνοδος. Ωραία. Εντάξει, Υπουργοί Ενέργειας, ναι.
13: Οι Υπουργοί Ενέργειας ακριβώς. Συνήθως η αλήθεια είναι στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα είναι επαναλαμβάνω άτυπο.
2: Ναι.
13: Αυτό το άτυπο λοιπόν τι συζητάει, θα κάτσει να συζητήσει τις προτάσεις Γιώργεσεν. Που ο Γιώργεσεν έχει έρθει και τους έχει πει ότι παιδιά με τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου, γιατί και αυτός είναι μέλος του Κολέγιου των Επιτρόπων που προείστανται η Φόντερ Λάιεν, αυτή τη στιγμή το να έρθει μια απόφαση το οποίο να ανοίγει κοινό δανεισμό, το δρόμο για κοινό δανεισμό ή για δημοσιονομική χαλαρότητα δεν υπάρχει. Οπότε εγώ έρχομαι και σας λέω ότι μπορεί να πει το δικό μου τμήμα, το τμήμα του Γιώργεσεν, που είναι ο Επίτροπος Ενέργειας. Και αυτός προτείνει αναγκαστικά μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που δεν θέλουμε εμείς να ακούμε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, αν μπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ότι παιδιά, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην επίθεση που δεχόμασταν από τις τιμές, το χειρότερο μπορεί να κάνει είναι να πει σε κάποιον μείωσε την κατανάλωση. Θα γίνει χαμός, μεγάλη επίθεση. Όλοι αρέσκονται στο πώς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα ως διαμαγείας. Λέει λοιπόν ο Γιώργης ότι πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτηση φυσικού αερίου και είναι το πρόβλημά μας, γιατί έχουμε το Κατάρ εκτός, έχουμε τη Ρωσία μεγάλο μέρος εκτός, έχουμε μεγάλη εξάρτηση ξανά από τις ΗΠΑ και το αμερικανικό LNG και βέβαια έχουμε και το θέμα των καυσίμων, άρα μειώστε και εκεί την κατανάλωση αν γίνεται, γιατί έχουμε λιγότερες ποσότητες δίζελ, μικρότερα αποθέματα πετρελαίου και θα απελευθερώσουμε και κάποια προκειμένου να συγκρατηθούν και πάλι οι τιμές, αλλά επειδή δεν αρκεί πρέπει να μειωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η συζήτηση είναι η συζήτηση η άβολη, είναι αυτή την οποία μπορούν και την κάνουν χώρες με πολίτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία ότι πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει. Άλλες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο, κυρίως προς τον Νότο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η συζήτηση μας αφορά στο βαθμό που καταλαβαίνουμε όλοι, όχι ιδιαίτερα. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη συζήτηση αργότερα, επαναλαμβάνω τη Δευτέρα στο Eurogroup, που εκεί εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποιο είδους ελευθέρας, μια προοπτική ελευθέρας, ειδικά και να υπερασπιστούμε και την άποψή μας στο δίκαιο, που είναι ότι έχουμε πλεονάσματα, οι υπόλοιποι έχετε ελλείμματα, εμείς που έχουμε πλεονάσματα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους πολίτες μας από τις άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα και δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος του Βορρά.
2: Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, ήταν στο Άξιον.
14: Η επιβάρυνση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα προέλθουν στις επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα. Στη μέση που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
2: Ναι, κατά πόσο να ζεσταθεί σωστά, έτσι τουλάχιστον όπως το υπολόγιζε, τώρα είναι αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση και με ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ακόμα το ζυγίζουμε για το πώς, σε τι τιμή θα βγει, αλλά και πόση θα είναι τέλος πάντων η υποστήριξη από την πλευρά του κράτους.
13: Στο ρεύμα ακόμα η αύξηση είναι μικρή. Στο ρεύμα η στυλιανική. Έχει περάσει μια αύξηση που είναι κοντά στο 10-12%, όχι παραπάνω. Άρα για να μην πανικοβαλόμαστε ότι από παντού γίνεται κάτι, δεν γίνεται ακόμα. Ακόμα τουλάχιστον στο ρεύμα δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή το βασικό τιμολόγιο είναι λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Το βασικό τιμολόγιο στο πράσινο. Και υπάρχουν και μπλε τα οποία βρίσκονται αρκετά πιο κάτω και ξεκινούν από τα 11,5-12 και πάνω στα 13. Δεν είναι η αύξηση πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι πόσο ήταν ένα χρόνο πριν. Τώρα, στο φυσικό αέριο εδώ η αύξηση είναι σημαντική και μάλιστα στην περίμετρο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ώρα δεν έχουμε αφήσει καν περιθώριο για επιδότηση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου είναι υπερδιπλάσια από όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως για όσους θερμαίονται με φυσικό αέριο, η οποία παραμένει ωστόσο πολύ πιο ωφελημένη, όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανση, το φυσικό αέριο θα είναι και πάλι φθηνότερο φέτος για τη θέρμανση των πολιτών.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό. Τα λέμε και αύριο, που πλέον θα έχουμε νομίζω και κάποια επιπλέον στοιχεία.
13: Μετά το Υπουργικό.
2: Για τις ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των Άνω Λιωσίων, του νηπιαγωγείου των Άνω Λιωσίων, μια υπόθεση που έχει φέρει σε σύγκρουση τη διευθύντρια και τους γονείς. Με βαριές αλλοκατηγορίες, με συλλήψεις, με μηνύσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε γονείς που καταγγέλουν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο στα παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Λάζος Μαντικός. Υπάρχουν και καταγγελίες, νομίζω, που λένε ότι ακόμη και χειροδίκηση φτάνουν μέχρι και σε εκείνο το σημείο κάποιοι γονείς. Από την άλλη, Έχουμε την νηπιαγωγό, τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, που λέει ότι δέχθηκα επίθεση και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθεί όλα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα βίντεο. Αποκλείεται να μην το έχετε δει. Και στο SkyGR, αν μπείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει κάποια στιγμή όλο αυτό που σας περιγράφω. Δείχνει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Είναι η αλήθεια σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, να μιλάει με έναν τρόπο πολύ απότομο σε παιδάκια. Παιδάκια νηπιαγωγείου. Φανταστείτε τώρα τις ηλικίες 4-5 χρονών, κάπου εκεί είναι. Αλλά μην πω περισσότερα στο στούντιο Λάζο Μαντικός. Καλώς ήρθες, Λάζο.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό ήταν και το βίντεο που κινητοποίησε την όλη κατάσταση, που θα έλεγα, επειδή ήρθα πριν από λίγο από το σημείο, είναι έκριθμη κατάσταση εκεί.
2: Ναι.
15: Δηλαδή, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα επιστρέψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ούτε και η ίδια το θέλει. Ωστόσο, έχει γίνει στόχος πλέον εκεί, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί ο Σκάι, μας μετέφερε η εκπαιδευτική κοινότητα ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην περιοχή των Ανολιωσίων.
2: Όπως
15: ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά με παιδιά και έτσι παραβατικές συμπεριφορές. Μιλάμε βέβαια για νήπια, έτσι. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, να μου πεις τι μπορεί να κάνει ένα τόσο μικρό παιδί που να φτάσει σε τέτοια κατάσταση μια εκπαιδευτικό και να αντιδράει με τέτοιο τρόπο.
2: Είναι ένα ερώτημα, δεν είναι.
15: Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα κι εγώ αν έβλεπα μια ξένη να φωνάζει με τέτοιο τρόπο στο παιδί μου ή ακόμη και να του τραβάει την μπλούζα όπως υποστηρίζουν οι γονείς. Έκανε συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, όλα αυτά θα υπάρξει έρευνα. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά.
2: Φαντάζομαι έρευνα και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας του Υπουργείου. Δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει αυτές τις
15: εκπαιδεύσεις. Το Υπουργείο ήδη γνωρίζει το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, μας είπαν ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκπαιδευτικός και ψυχολογικά. Ωστόσο, σε άσχημη κατάσταση είναι και το παιδί που δέχθηκε αυτή την συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Χωρίς να παίρνω το μέρος κανενός.
2: Ωστόσο, και οι δύο παρουσιάζει το θέμα απολύτως όπως πρέπει.
15: Και οι δύο αντιδράσεις θεωρώ ήταν υπερβολικές και από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς να μπουν μέσα στην σχολική κοινότητα και όπως καταγγέλει και η εκπαιδευτικός, ο ένας να χειροδικήσει πάνω της, ο οποίος αναζητείται, ένας άνδρας αναζητείται.
2: Και έχει συλληφθεί νομίζω η σύζυγός του.
15: Η σύζυγός του 21 ετών, η οποία και αυτή φέρεται ότι σήκωσε χέρι στην εκπαιδευτικό. Τι προκάλεσε όλο αυτό? Σύμφωνα τώρα με τους γονείς εκεί, μας είπαν ότι ήταν μια αιτία πολύ, θα λέγαμε, καθόλου τόσο σοβαρή. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά βγάλει από το εσωτερικό του χώρου μια καρέκλα και την είχαν βάψει με κυρομπογιές. Αυτό φαίνεται να ήταν ο λόγος που η εκπαιδευτικός αντέδρασε έτσι.
2: Ή ο λόγος ή η σταγόνα που για την εκπαιδευτικό ξεχύλισε.
15: Αυτό, να είχε μαζέψει πολλά η συγκεκριμένη και να ξέσπασε. Ωστόσο, την είδαμε επιθετική και προς τους γονείς που μέσα σε αυτό το περιστατικό που βλέπαν να μιλάει άσχημα στα παιδιά, έλαβαν χώρα έξω από το προάβλιο ζητώντας της το λόγο γιατί μιλάς με τέτοιο τρόπο στα παιδιά. Εκεί ξεχύλισε, θα λέγαμε, η σταγόνα από το ποτήρι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε το βίντεο, να μην γινόταν και τίποτα από όλα αυτά.
2: Να έπαιρναν μόνο καταγγελίες εκατέρωθεν και να έπαιρνε το δρόμο, γιατί σίγουρα από ό,τι αντιλαμβάνω θα πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη.
15: Σίγουρα έχει κινηθεί νομικά. Οπότε, η εκπαιδευτικός έχει κινηθεί νομικά, έχει κάνει μήνυση προς τους δύο γονείς. Οι γονείς, ωστόσο, δεν έχουν κινηθεί, δεν αλληλομηνήθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν μας ακούει και το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν περνάνε καλά σε αυτή την περιοχή.
2: Αντιλαμβάνομαι γιατί μίλησα με εκπαιδευτικούς. Απολύτως αντιλαμβάνομαι τι λες. Δύσκολες περιοχές, προσπαθούν και εκείνοι.
15: Ωστόσο, είναι δουλειά τους.
2: Αυτό ήθελα να απολάζω. Πολύ εύστοχη ήταν η παρατήρησή σου. Λες, και εγώ αν ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά εδώ μιλάμε για μία νηπιαγωγό. Οπότε οι αντοχές και ο τρόπος διαχείρισης είναι, φαντάζομαι, διαφορετικός από ότι εσύ, εγώ που δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγκρατώ αυτό που λες, περιοχές, όχι χωρίς να παίρνουμε το μέρος των εκπαιδευτικών, παραλαμβάνω, πολύ καλά κράτησε τις ισορροπίες, περιοχές δύσκολες για έναν άνθρωπο που καλείται να δουλέψει σε ένα σχολείο.
15: Και πόσο μάλλον και για αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπουν να αντιδράει έτσι
2: η δασκάλα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Λάζος Μαντικός και τον είδαμε και ζωντανές ιδέες στη τηλεόραση. Μάλιστα, ο Λάζος μίλησε και με αρκετό κόσμο. Θα ακούσουμε τώρα τις απόψεις του για το τι λένε δηλαδή και τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι για την εκπαιδευτικό.
16: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε. Μετά από λίγο ήρθε η μάνα της.
17: Φώναζε κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
18: Τον έδιωξε εγώ από εδώ, τον πήρα. Είναι τρεις μέρες. Απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαμπουκά.
2: Οι γονείς αναφέρονται στο περιστατικό το οποίο, όπως είπαμε, έχετε αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο το οποίο, στο οποίο φαίνεται η ένταση. Αυτό φαίνεται στην ουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα από την ένταση και από τις φωνές τι επικρατεί εκεί στο προάβλιο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν στο Μέγκα.
19: Πραγματικά ναι, έχει ξεφύγει σε αυτό το σημείο οποιοδήποτε εκπαιδευτικός. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ορίζεται από ηρεμία. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεφραγεί. Οποιαδήποτε στάση έχει δει, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
2: Δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς και την αστυνομία. Γιατί όταν η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό που συμβαίνει σε σχολείο, είναι ένα πολύ κακό γεγονός. Και δεν ήταν το μόνο. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Και είναι μια πραγματικότητα, Σπύρο, και για να πούμε, να το συνδυάσουμε και με τα Νολιώσια, είναι μια δύσκολη κατάσταση στα σχολεία γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, και στα γυμνάσια και στα λύκεια, γιατί εδώ αυτή τη φορά είχαμε περιστατικό βίας ανηλίκων εντός του σχολικού χώρου, στο 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγκεκριμένα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 15 ετών κάποια στιγμή επιτέθηκε με γροθιές στον 14χρονο με τον οποίο είχε την οποιαδήποτε διένεξη, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο κυριολεκτικά. Οι μπουνιές δηλαδή ήταν τόσο δυνατές που κατέληξε στο παίδων Αγλαία Κυριακού για νοσηλεία. Το παιδί κλήθηκε προφανώς η αστυνομία. Ο μαθητής συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε κιόλας και τις εικόνες τώρα να συλλαμβάνεται ένας μαθητής μόλις 15 ετών.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι. Και η σχετική δικογραφία προφανώς σχηματίστηκε σε βάρος. Από εκεί και πέρα θα πω ότι καλά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, γιατί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν από λίγες μέρες μόλις, 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 4 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία. Και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το ένα στα Χανιά με ομαδικό ξυλοδαρμό και ομαδικό ξυλοδαρμό επίσης στην Κηφισιά. Και αυτά είναι πάντα τα καταγεγραμμένα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία.
2: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, για όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να δούμε. Υπάρχει σήμερα μία είδηση, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, για τη διαχείριση του χώρου στα Τέμπη, αλλά και μία σημαντική είδηση, σε λίγο θα μας την πει ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βάζουν στο μικροσκόπιό τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε τι σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
11: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
12: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
11: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
12: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
11: Εγγύηση?
12: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: με φόντο τους αγωγούς και την ηλεκτρική διασύνδεση. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
21: Στα ελληνοτουρκικά, μια ανάλυση που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Φαίνεται ότι στο Ισραήλ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και η Μοσάτ εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό το γράφει η Jerusalem Post. Ανησυχούν και ασχολούνται πολύ με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια, όταν μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων και της Μοσάτ συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τουρκία πριν από λίγους μήνες το είπε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και των Ισραηλινών αξιωματούχων. Έχουν πει ότι ο Ερντογάν θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης. Έχει να κάνει και με το καλώδιο. Γιατί εδώ υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες που μπορούν να πληγούν. Και ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά, το όσα γράφει η Jerusalem Post.
4: Αυτή είναι η εκτίμηση του Μανώλη Κωστίδη. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξεταστεί και από την ελληνική πλευρά, που είμαι σίγουρος ότι δεν ξεφεύγει από τα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας μια τέτοια ενδεχομένως εξέλιξη. Καταρχάς, μιλάμε για ένα δημοσίευμα, θα δούμε τη συνέχεια του. Αλλά, μιας και μιλάμε για την ελληνική διπλωματία, Μαρία Τσιλινίκων στο στούντιο μαζί μας, γιατί σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, και μίλησε για πολλά θέματα με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Καλώς ήρθες, Μαρία.
22: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελες να πιάσουμε το νήμα αναφορικά και με τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ.
4: Βεβαίως.
22: Και η ασπίδα του Αχιλλέα, που έχουμε τονίσει πολλά και ότι βρίσκεται στο μικροσκοπείο της Άγκυρας, καθώς η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το ραδιόφωνο του Sky διαμηνύει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και δεν ετεροκαθορίζεται σε σχέση με τις τουρκικές ενοχλήσεις, αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι πάγια η θέση, όπως δήλωσε, με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το καλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ, που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας τις καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλώδιο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν προσδιορίζει το ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες. Ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνεχίζονται, και έχουμε και τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για μία ακόμη φορά. Τώρα, αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η στρατηγική της Ελλάδας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διεθνείς συμμαχίες. Αποτελεί, αν θέλει, Σπύρο, το κεντρικό ανάγχωμα απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, κάτι που προκαλεί την αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας και όχι μόνον, γιατί, όπως έχουμε πει, και τα τουρκικά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος και όχι μόνο τα φιλοκυβερνητικά. Ναι, στο διάλογο, απαντάει η Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι σε μια εποχή αστάθειας πρέπει να είσαι παλαβός για να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση. Και αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Αθήνα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και είχαμε και την διακήρυξη φιλίας, υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και εκεί πατάει η Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές θέσεις. Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι βγαίνει κερδισμένη από το συγκεκριμένο διάλογο.
4: Να ακούσουμε, μείνε αν θέλεις μαζί μας, να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά από τον κύριο Γεραπετρίτη, καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση.
23: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον.
4: Και σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, εδώ είχε και εχμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτη.
23: Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
0: Θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί επανέρχεται ο Μιχάλης στις πληροφορίες που λένε ότι τις επόμενες μέρες, μία-δύο εβδομάδες, θα είναι στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρουμπίο.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας θα γίνει 6 με 8 Οκτωβρίου. Επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ρουμπίο, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Μαζί του θα έρθουν στην Ελλάδα αρκετοί υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία. Πολλοί κόσμος. Είναι πολύ σημαντική, διότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Γι' αυτό σε κράτησα επίτηδες, Μαρία. Ασφαλώς είναι μια επίσκεψη που νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία δεν είναι πολύ μεγάλη βάση.
22: Δεν είναι πολύ μεγάλη βάση, γιατί θα είναι και ιδιαίτερα φουσκωμένη ατζέντα, θα έλεγα. Εγώ λόγω και της χρονικής συγκυρίας που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος θα βρεθεί στη χώρα μας με αφορμή την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
22: Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες επισήμως. Ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 6 με 8 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, οι δύο χώρες είναι σε ανοιχτή γραμμή για το φιξάρισμα, αν θέλει, των λεπτομεριών. Ποιοι θα τον συνοδεύουν, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Αφορμή είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που συμπίπτει με μια περίοδο, που σου είπα, κατά την οποία βλέπουμε την Άγκυρα να ακολουθεί το δρόμο της ρητορικής όξυνσης, άσχετα αν από το βήμα του ΟΗΕ να θυμίσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαμηλώσει τους τόνους.
0: Ναι.
22: Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια των προκλήσεων, με αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες.
0: Τα οποία πρόκειται να τα φέρει, αναμένεται μάλλον να φέρει κάποια από όλα αυτά και το προσεχές διάστημα, όπως το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
22: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα F-35 και τους S-400.
0: Σωστή και αυτή.
22: Και αν θα τεθεί και στο τραπέζι Η συγκεκριμένη, αν θέλεις, εξέλιξη, αν θα υπάρξει εξέλιξη, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά, όπως συζητούσαμε και χθες, για το που τελικά μπορεί να καταλήξουν οι S400 από την πλευρά της γειτονός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλνίκου. Και εμείς τώρα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Παραπέμπεται, σύμφωνα με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός. Αναφερόμαστε βεβαίως στην τραγωδία των Τεμπών και τη διαχείριση του χώρου που έγινε εκεί. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και αναμένεται να λογοδοτήσει για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με τον εισαγγελέα επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Να σας πω ότι μαζί με τον πρώην Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο, παραπέμπεται στο εδόλιο ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ακόμη 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κύριος Αγάπης Χαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σπύρο, να επισημάνουμε είναι ότι το βούλευμα δεν μπορεί να προσβληθεί από κανέναν κατηγορούμενο. Είναι αμετάκλητο. Ποια είναι η διαδικασία? Θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος θα κοινοποιήσει τα ονόματα των δικαστών. Η Βουλή αναμένεται να κάνει την κλήρωση. Από τα μέλη που θα κληρωθούν, ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα φαίνεται πως, όχι φαίνεται, αυτό δείχνουν οι δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, οι περιοδίες τους, ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, περιοδία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο. Ξεκινάει περιοδίες ο Τσίπρας, συνέντευξη σήμερα Ανδρουλάκη, έχουμε απαρτία. Ο Αντώνης Ατζολέτος, καλώς ήρθες Αντώνη.
3: Ναι, δεν έχουμε παράπονο, έτσι θα πηγαίνει.
0: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, έτσι για να πάρουμε μία εικόνα και μέσω ηχητικών, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο, εκεί πήγε στο 4ο γυμνάσιο της περιοχής, μίλησε με πολίτες, μίλησε με μαθητές, πήγε και στο γυμνάσιο αυτό που σας είπαμε που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις τους, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις του, και είπε από εκεί ο Πρωθυπουργός.
5: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ηλία. Σήμερα είχαμε παράλληλη περιοδία των δύο πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη όπου μίλησε για όλα. Όπως είπες Αντώνη, αυτό είναι ένα σκηνικό πολύ γνώριμο προεκλογικής περίοδου.
3: Εντάξει, και είναι φυσιολογικό με το που τελείωσε το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων να συντάσσουν τα κόμματα τα όπλα τους, κάνουν ταμείο και βλέπουν πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και μελετούν βεβαίως και τα ποιοτικά στοιχεία, πού πήγε ο καθένας καλά και πού δεν πήγε. Άρα λοιπόν, πρώτος στόχος είναι να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση μεγάλο τεστ βεβαίως είναι το θέμα των καυσίμων. Αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για την αντιπολίτευση εκεί γίνεται ένα τζαρτζάρισμα για τη δεύτερη θέση από τη στιγμή που το Πασόκ βλέπει ότι παίρνει μια δυσχομοσκοπική ανάσα. Έχουν αναθαρίσει τη χαρελά του Τρικούπη και είναι φυσιολογικό. Και θέλουν πολύ σύντομα να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο βήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο επιμελητήριο, περιέγραψε τα βήματα σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ και ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στο Μέγκα έβαλε κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της. Και είχε και ένα στεισμό όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσο πάει θα νιώθει ουσιαστικά την ανάσα μου, θα ανεβαίνουμε προς αυτόν.
0: Η ακρίβεια, βασική αιχμή αυτής της αντιπαράθεσης, φαντάζομαι ότι θα μπει και το θέμα, δεν ξέρω ακόμη αν έχουμε τοποθετήσει εκπρόσωπο κομμάτου σε πάνελ, αλλά φαντάζομαι θα ξαναπιάσουν το θέμα των τεμπών με αφορμή και την παραπομπή. Αναμενόμενο.
3: Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πρώτο. Ναι, ναι σίγουρα.
0: Άρα θα μπει αυτό πάλι στην αντιπαράθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Μια και μιλάμε για την παράθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο Μέγκα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης από τη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
6: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα

0: ψηφίσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
1: Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλά από μόνη της η ίδια κυβέρνηση.
2: Όπως σας είπε ο Αντώνης Ατζολέτος, υπήρχε σήμερα και ένας αστεϊσμός από την πλευρά Ανδρουλάκη για κάτι που είχε πει ο Τσίπρας. Τι είχε πει ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν καλεσμένος στον Sky πριν από 4-5 ημέρες, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί στο ΠΑΣΟΚ και είχε πει.
3: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
2: Και του είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.
4: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το ΠΑΣΟΚ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει λέει, το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
5: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
2: Αυτά για τη δημοσκοπική άνοδο. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, τη δημοσκοπική άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Στην υπόθεση τώρα της κλινικής της Θεσσαλονίκης που φέρεται να έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχαμε λίγο νωρίτερα την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Είναι η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρότατες καταγγελίες που ήρθαν στο φως με λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων. Όλα αυτά ερευνώνται. Εν τω μεταξύ και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της για ανάκληση της λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής κλινικής μετά από αυτές τις καταγγελίες.

0: Μίλησε για το θέμα ο κ. Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στον Αθένα.
1: Έχουμε μία ιδιωτική κλινική φάντασμα, η οποία λειτουργεί παράνομο ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει τις υποθέσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι εισήγαγαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα με καρκίνο και συνταγογραφούσαν σε βάρος του ΕΟΠΗ ογκολογικά φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα.
0: Αυτά με την υπόθεση θα έχει οπωσδήποτε εξέλιξη. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Ουλιώτης για να δούμε αυτή την ιστορία με την πολυοδομία της Μυκόνου. Έχει εξέλιξη η υπόθεση. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Που αφορά τον επικεφαλής πολυοδομίας.
2: Ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Βερόνη σήμερα το πρωί και τυπικά τέθηκε σε αργία. Είχε προηγηθεί μια έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της πολυοδομίας ερευνάται στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, κακουργήματα, όπως απιστία κατ' εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.
0: Συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα οποία κατηγορούνται.
2: Είναι ερευνόμενα αδικήματα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω.
2: Αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας.
0: Δεν αφορούν κάποιο αδίκημα που έκανε στην προσωπική του ζωή. Είναι
2: όχι. Ασφαλώς αφορούν στην λειτουργία της πολυοδομίας και η έρευνα της, που έχει διατάξει ήδη από την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων. Να το πάμε ανάποδα λοιπόν. Να πούμε ότι, λοιπόν, ότι την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε μια προκαταρτική εξέταση που αφορά στην πολυοδομία και ζητά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ερευνήσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας. Όπως για παράδειγμα το αν επιβάλλονταν πρόστιμα για πολυοδομικές παραβάσεις, αν τα πρόστιμα αυτά
0: ήταν στο ύψος που
2: ήταν
0: έπρεπε,
2: στο ύψος που έπρεπε, εάν εισπράττονταν, εάν από τους φακέλους από τις αυτοψίες έλειπαν έγγραφα, εάν εν πάση περιπτώσει γίνονταν οι έλεγχοι που ζητούσε η αστυνομία ή η εισαγγελία και ούτω καθεξής. Αφορμή για αυτήν την έρευνα είχε υπάρξει μια μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε ένα ακίνητο για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια μικρής εργασίας, δηλαδή βάψιμο τείχου, σοφάντισμα, και ανταυτού χτίστηκε ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Γι' αυτό υπήρχαν παρεμβάσεις στην εισαγγελία και η εισαγγελία είχε διατάξει την πολυοδομία και τον επικεφαλής της να εκδώσει προσωρινή διακοπή εργασιών. Mm. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. Mm. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και η αφετηρία για την έρευνα που διέταξε. Τώρα, στα πλαίσια της έρευνας, η εισαγγελία κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο. Γιατί η πολυοδομία, η υπηρεσία δόμηση, όπως είναι ο τίτλος της, υπάγεται, είναι υπευθύνη του
0: και
2: Δήμου.
0: Του λέει, κοίταξε να δεις.
2: Ερευνάται ο επικεφαλής για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μην τον βάλει σε αργία ο Δήμαρχος, παρά μόνο εάν και εφόσον ασκηθεί σε βάρος του δίωξη.
0: Το δεύτερο σημείο ήθελα να πω. Μέχρι τώρα πάντως δεν υπάρχει δίωξη.
2: Υπάρχει
0: έρευνα για αυτά τα αδικήματα, αλλά όχι δίωξη.
2: Στην απόφαση του Χρήστου Βερόν να τον θέσει σε αργία ήδη από τώρα, συνέτεινε όμως ένα έγγραφο που του κάνουν οι εσωτερικές υποθέσεις και τον ενημερώνουν λέγοντάς ότι στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που μας έχει διατάξει να κάνουμε η Εισαγγελία Κυκλάδων, πήγαμε στο σπίτι του πολεοδόμου και βρήκαμε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με την πολεοδομία, ένα αρχαίο αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα αρχαία και ένα βαζάκι με μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Οπότε όλο αυτό έκρινε ο επικεφαλής του Δήμου ότι θα πρέπει να τεθεί σε αργία και να απομακρυνθεί από την πολυοδομία.
0: Πρέπει να πάμε και στις διεθνείς εξελίξεις. Τώρα θα ακούσουμε από τον Deutsche Welle. Υπάρχουν άλλα άτομα στο κάδρο για αυτή την υπόθεση?
2: Προς ώρας αυτό ξέρουμε ότι έρευνα. Δεν είναι πολλά τα άτομα στην πολυοδομία.
0: Αλλά είναι σε εξέλιξη η έρευνα, οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα αν είναι μένει εκεί ή όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Ουλιώτης με την εξέλιξη αυτή στην πολυοδομία της Μυκόνου. Όλα αυτά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κατς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια συνηθιστική κίνηση, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί η νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάντσεφ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή όμως στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλό στο Δημήτρη.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Τι έχει πραμάτια σου σήμερα?
4: Πραμάτια σήμερα, ε. Αρχικά έχουμε sold out για τα μάτια εθνικής από χθες.
0: Μετά από αυτή την πορεία.
4: Προφανώς. Λοιπόν. Ναι. Και εγώ σκέψω το κοίταγα λίγο τα ειστήρια, αλλά δεν βολεύαν τα αεροπορικά.
0: Παίζουν στην Τουμπά.
4: Ναι, πέμπτη Κυριακή, Ολλανδία και Γερμανία. Και σήμερα μπάσκετ πλέον. Γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρη. Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ έπαιζε τον τελικό του Super Cup. Λιγότερες από 48 ώρες μετά, ναι. Και με ταξίδι χθες.
0: Άρχισαν τα δύσκολα.
4: Ναι, γενικά ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Δεν έχει το Μιλουτίνοφ. Είναι ο Ντάν, τον οποίο υπέγραψε συμπληρωματική λύση. Είναι στην αποστολή. Και έχουμε και Euro Cup που ξεκινάει. Φέτος θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε πολύ καλές ομάδες.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκα παιδιά!
10: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room.
12: Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
15: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
15: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
15: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Αγωπούλου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που είχε ζητήσει ο ανακριτής. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών είναι οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορούμενων ιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο ενώ θα ελεγχθούν ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχικό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς το τμήμα να διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, διαιτώντας να ληφθεί μεταξύ άλλων κατάθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Παράλληλα, ζητά να ληφθούν ανομωτή καταθέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας κλινικής που προηγήθηκε για το έτος 2025. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Η ανάκληση αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγισή της. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου στα Νολιώσκια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Κατέληξε 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαυρούσι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Απορρίπτει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τις κατηγορίες της Δύσης ότι η Μόσχα διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά των ευρωπαϊκών χωρών. Όπως είπε ο Ρώσος αξιωματούχος, η Ευρώπη είναι αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, αναφερόμενος στις προμήθειες όπλων που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζαλγκίρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: φιμπρίο και ζωντάνια.
1: Πάρτι, πάρτι. Ο Κωστάκης αποφάσισε να βάλει Μαντόνα να ξεκινήσουμε.
0: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα.
1: Καλό μεσημέρι. Μαντόνα γιατί είναι τη γενιά του, λέει.
0: Ορίστε.
1: Είναι Μαντόνα γιατί είναι τη γενιά του.
0: Καλά, εντάξει. Εμείς έχουμε τη δική μας Μαντόνα. Δεν χρειάζεται να ακούμε την άλλη Μαντόνα.
1: Την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Όχι.
1: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Να αναβήσει, εννοείται.
0: Είμαστε από διάθεση. Αν δεν είμαστε καλά, ελάτε να τη φτιάξουμε όλοι μαζί. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5.
1: Μέχρι τις 5
0: θα. Μιλώ έτσι εγώ.
1: Δεν ξέρω, την έχεις μουσικό ραδιόφωνο τώρα. Να είναι καλά τα φίλοι μας στο μουσικό ραδιόφωνο. Εσύ την έχεις λίγο πιο χαλαρά τη διάθεση. Αυτό
0: είναι. Λέω Κώστα, θα βάλω σήμα. Αν βάλεις σήμα, πιστεύεις θα φτιάξω. Για να δούμε.
1: Θα μπούμε, Γέρξα.

0: μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Έλα ρε, τόσο λίγο.
0: Ξέρετε ότι έρχονται. Mm. Πλησιάζουν. Και μπήκε έτσι και το φθινόπωρο λίγο πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε για τα δεδομένα της Ελλάδας.
1: Πες τα τώρα, γιατί θα αρχίσω και σου πει: όχι, μια χαρά μπήκε το φθινόπωρο, αυτό είναι φθινόπωρο.
0: Όχι, εσύ τα λες αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει, δεν κατάλαβε.
0: Μπράβο, ωραία, καλά να περάσει.
1: Η Σούζη θα σου το πει απλά ότι μετεωρολογικό, ότι ναι, μια χαρά όλα, μην ανησυχεί.
0: Δηλαδή, εσύ έχεις την ίδια διάθεση καλοκαίρι και την ίδια ακριβώς χειμώνα.
1: Μα τώρα έχω καλή διάθεση.
0: Α,
1: το φθινόπωρο έχω διάθεση καλή, ναι. Το φθινόπωρο καλή διάθεση και το χειμώνα έχω καλύτερη διάθεση.
0: Είναι το καλύτερο που έχεις να μας
1: δώσει.
0: Ναι,
1: εγώ θέλω να ξυπνάω σκοτεινά, να βγαίνω θεοσκότεινα έξω, να γυρνάω σκοτάδι. Αυτό μου αρέσουν εμένα.
0: Ναι. Τι σε βαραίνει κάτι, Ριγάνη.
1: Έχω ένα λεφαντάκι με πατάει συνέχεια. Την καλησπέρα μας λοιπόν σε όλους φίλους, σε όλους φίλους και σε όλους όσοι θέλουν να είναι κάθε μέρα σε αυτήν την εκπομπή. Είστε κάποιοι άνθρωποι που θέλετε κάθε μέρα να σχολιάσουμε τα θέματα που εσείς επιλέγετε. Μια μέρα πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Μπακαλιάρος.
1: Όχι, μια μέρα πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Μπακα ήταν αυτός.
1: Οχου, οχου. Θες να καταγγείλεις, καταγγείλεις.
0: Όχι, δεν θα καταγγείλω, θα καταγγείλω στη συνέχεια γιατί έχουν.
1: Α, το έχεις φορματίσει,
0: συνεχώ. Όχι, έχουμε διάφορα σήμερα. Δεν ξέρω αν είδες αυτό το που έγινε στα Νολιώσια. Αυτό το βίντεο κυκλοφορεί βασικά στο διαδίκτυο παντού.
1: Με τη διευθύντρια αυτή του σχολείου, τι είναι αυτή του νηπιαγωγείου.
0: Ναι, ναι. Εγώ προτείνω να ακούσουμε, αν θέλετε, το περιστατικό, τι ακριβώς συνέβη και πώς μιλούσε δηλαδή στα παιδάκια. Ξαναλέμε, μιλάμε για διευθύντρια νηπιαγωγείου.
1: Νηπιαγωγείο.
0: Δηλαδή, φανταστείτε λίγο μία εκπαιδευτικό, η οποία απευθύνεται σε παιδάκια που είναι μισό μέτρο.
1: Γιατί απευθύνεται σε αυτά όμως έτσι?
0: Ορίστε.
1: Γιατί απευθύνεται σε αυτά, τι έχει γίνει?
0: Γιατί κάτι χάλασαν. Καταλαβαίνεις.
1: Χάλασαν τα παιδάκια, τα τόσα, στο σχολείο.
0: Λέω, κάτω από μισό μέτρο.
1: Αυτό λέει, τα παιδιά τα τόσα, τα μικρά. Ναι, αυτό.
0: Θα το δώσουμε και σε λίγο ξανά, Κωστάκη μου, δεν το παίρνουμε. Μία διακοπή μόνο. Mm. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε και υπέβαλε μήνυση ότι δέχθηκε επίθεση από μητέρα παιδιού μετά από αυτό το περιστατικό, και ενώ συνέβαιναν όλα στον προάβλιο χώρο και, και τραβούσε και κάποιος με το κινητό του.
1: Τη στην είπε δηλαδή μαμά, επειδή την άκουσε να βρει τα παιδιά.
0: Ναι, και ότι χτύπησε κιόλας και η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κάκιστα, φυσικά κακώς επιτέθηκε η μητέρα σε κάθε περίπτωση.
1: Καλώς παρενέβη μητέρα μας.
0: Αλλά για να συνεχίσουμε λίγο, παρακαλώ. Η κυρία είναι καταρχάς σε έξαλλη κατάσταση. Η κυρία που ακούμε από κάτω.
1: Αυτή είναι η διευθύντρια, ξαναλέμε.
0: Ναι, δεν μοιάζει καθόλου με εκπαιδευτικό. Και επειδή άκουσα ότι θα μετακινηθεί,
1: ναι,
0: θα πάει σε ένα άλλο σχολείο. Είμαστε βέβαιοι, παρότι ξαναλέω, κακώς κάκιστα δέχθηκε επίθεση γυναίκα και εννοείται έχει υποβληθεί
1: μήνυση
0: και έχουμε και σύλληψη μάνας.
1: Βρε, κακώς. Ναι. Καλώς παρενέβη μαμά και μίλησε.
0: Το είπαμε.
1: Ναι.
0: Λέω
1: ναι.
0: Όμως, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η γυναίκα κάνει για εκπαιδευτικός? Τι όπως την ακούτε εσείς λέτε, α, να μια εκπαιδευτικός που απευθύνεται σε νήπια. Γιατί εδώ ναι, δεν είναι και λύκειο να πεις ότι ρε παιδί μου, τα παιδιά ξέφυγαν, έγινε ένα σοβαρό περιστατικό και παρεμβαίνει η διευθύντρια να λύσει το θέμα.
1: Και τα παιδιά τα μεγάλα ξέρουν τι κάνουν. Για τα μικρά αυτά παιδάκια δεν ξέρουν τι κάνουν στο σχολείο. Δεν ξέρουν
0: είναι
1: τι
0: μωρά.
1: Ζημιά. Ακριβώς. Δεν ξέρουν τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει κόστος. Δεν ξέρουν τι σημαίνει τα 20 χαρτιά που φωνάζει η ίδια τι κάνει. Δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Με εξοργίζει η μετακίνησή της. Αυτό με εξοργίζει, Μαρία μου. Γιατί εδώ συναντάμε πάλι στο ελληνικό δημόσιο το κλασικό φαινόμενο. Εντάξει, θα σε πάω από εδώ, θα σε πάω εκεί και θα κλείσω τα στόματα. Τι είναι αυτό?
0: Επίσης.
1: Δηλαδή εκεί θα είναι καλή.
0: Μαθαίνουμε ότι οι γονείς είναι Ρωμά. Μιλάμε για τα Νολιώσια και ακούω από το πρωί αυτό το επιχείρημα του είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκεί στο σχολείο, επειδή υπάρχουν παιδάκια Ρωμά. Όταν μιλάς για τρίχρονα, είτε είναι σχολείο στα Νολιώσια,
1: είτε στα Βρυλίσια, στα Μελίσια,
0: είτε στα Βόρεια Προάστια, δεν έχει καμία διαφορά. Μιλάμε για τρίχρονα παιδάκια. Δηλαδή, αν με αυτό θέλει κάποιος να πει ότι ίσως τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες Ρωμά εκδηλώνουν πιο παραβατικές συμπεριφορές, αν αυτό δηλαδή είναι το θέμα μας, εδώ μιλάμε για νήπια παιδιά. Μιλάμε για μωράκια 3, 4, 5. Αυτές είναι ηλικίες. Αν τα δείτε στο προάβλιο στο βίντεο που κυκλοφορούν, είναι μια σταλιά.
1: Μια σταλιά παιδάκια. Δεν ξέρουμε τώρα, ειλικρινά τώρα, τι είδους ζημιά είναι που την εξόργησε. Δεν έχει καμία σημασία όμως.
0: Ούτε μας νοιάζει.
1: Ούτε μας νοιάζει ακριβώς. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι όταν συζητάμε τα θέματα των Ρωμά, των Τσιγκάνων στη χώρα μας, των γύφτων που λένε άλλοι, στη χώρα μας.
0: Τραγικό,
1: ναι. Λέμε.
0: Και εμείς μην το αναπαράγουμε.
1: Δεν κοινωνικοποιούνται. Εντάξει, μην κλειβόμαστε στο δάχτυλό μας. Περισσότεροι έτσι λένε, έτσι υποτιμητικά ενώ δεν πρέπει. Ακριβώς. Αλλά λέμε το πρώτο πράγμα που λέμε όλοι εδώ, περισπούδαστα, καθόμαστε πάνε και συζητάμε με ειδικούς, δεν κοινωνικοποιούνται, δεν θέλουν να πάνε στα σχολεία κτλ. Εδώ πάνε στα σχολεία. Και συναντάνε μια έξαλλη διευθύντρια, η οποία τους διώχνει στην ουσία
0: από
1: το σχολείο.
0: Η οποία η γυναίκα αυτή, ξέρεις, όταν αποφασίζει να γίνεις εκπαιδευτικός, τα skills που πρέπει να έχεις αναπτυγμένα σε κάθε περίπτωση είναι η υπομονή και η ψυχραιμία. Η γυναίκα αυτή μπορεί να κάνει για μια άλλη δουλειά. Γι' αυτή δεν κάνει μάλλον. Ναι. Και το λέω γιατί σκεφτείτε ότι όλη αυτή τη συμπεριφορά την εκδηλώνει στον προάβλιο χώρο του σχολείου. Δηλαδή, με στην τάξη τι γίνεται, ας πούμε.
1: Που
0: δεν τη βλέπει και κανείς. Εδώ είναι στο προάβλιο. Φωνάζει, ορίεται, δεν σταματάει εντωμεταξύ. Είναι σε μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι σε ένα παραλήρημα, σε μια ιστερική κατάσταση. Και κάθε τα παιδιά από κάτω και την κοιτάνε. Ό,τι και να έχει κάνει το τρίχρονο, ξαναλέω, δεν μπορεί κάτι που έχει κάνει ένα τρίχρονο παιδάκι να σε βγάζει από τα ρούχα σου και να έρχεσαι σε αυτή την κατάσταση. Μάλλον δεν κάνεις, δεν είσαι για αυτή τη δουλειά. Είναι τόσο απλό.
1: Το σχολιάζεται πάρα πολύ αυτό το θέμα και παίρνετε και ο καθένας στη δική του πλευρά. Δεν συζητάμε συνολικά για τον θέμα το Ρωμά και τις προσαρμογές τους και αν έχουν εγκληματικά στοιχεία ανάμεσά τους ή πώς επιβιώνουν. Εδώ πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δυστυχώς κάθε χρόνο τα ίδια λέμε και σε κάθε περιστατικό τα ίδια λέμε για την κοινωνικοποίηση αυτή που είπα πριν το Ρωμά. Ακούστε να δείτε πώς έχει. Υπάρχουν οι Ρωμά οι οποίοι δεν κάνουν δουλειές. Κάνουν κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Χαλκούς και τα λοιπά, σίδερα. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες τις οποίες δεν έχουν Ρωμά και οι οποίες επιβιώνουν από τους Ρωμά. Δηλαδή, αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπετε φορτωμένα, κάτι καρότσια φορτωμένα με σίδερα κτλ., κάπου πηγαίνουν και τα πουλάνε. Προφανώς δεν τα πουλάνε με απόδειξη, ούτε με POS. Κάπου πηγαίνουν και τα πουλάνε, παίρνουν λεφτά από τους τύπους που έχουν αυτές τις εταιρείες, μάντρες, που έχουμε δει πολλές φορές να καίγονται, έτσι έχουμε καταγράψει πολλές φορές πυρκαγιές, και έτσι επιβιώνουν. Όλο αυτό δηλαδή είναι άρρωστο από μόνο το σύστημα. Και δεν φταίνε απολύτως οι Ρωμά όταν τους δίνεις αυτή τη δουλειά να κάνουν. Και δεν το ελέγχεις ποτέ και κάποια στιγμή λες, θα φέρω αστυνόμους να ελέγξουν. Τι να ελέγξουν οι αστυνόμοι, τι να πρωτοκάνουν οι αστυνόμοι από όλα αυτά. Να ελέγξουν ναρκωτικά, ναι, να ελέγξουν ναρκωτικά. Okay, ναι.
0: Επειδή λέτε, ζείτε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και δεν ξέρετε τι γίνεται, για πες μας, βρε Σάβα μου, εσύ τι ξέρεις ότι γίνεται. Δηλαδή, πες μου, εσύ ας πούμε στις Σέρες, γιατί είναι ο Σάβας, ζει στις Σέρες ο άνθρωπος. Εσύ δηλαδή τι έχεις δει να κάνουν τετράχρονα παιδάκια. Δηλαδή, αν έχετε μένος με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και θεωρείτε ότι αυτό το περιστατικό, αυτό το συμβάν είναι μια καλή αφορμή για να εκφράσετε αυτό που αισθάνεστε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι το σωστό συμβάν. Εμείς κρίνουμε εδώ τη συμπεριφορά μιας εκπαιδευτικού μέσα σε ένα σχολείο, μέσα σε ένα, όχι σχολείο, σε ένα νηπιαγωγείο. Αυτό λέμε ξανά και ξανά. Και ο Μάριος λέει, για να μην θεωρηθεί ότι το αποφεύγω, άρα λέει μιλάμε για αξιολόγηση και απολύσεις στο δημόσιο. Πάμε να την κάνουμε ξανά επιτέλους αυτή την κουβέντα.
1: Α, μακάρι.
0: Εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ την άποψή μου σχέση με αυτό.
1: Εγώ το λέω.
0: Άρα
1: ένας
0: άνθρωπος δεν κάνει και δεν είναι κατάλληλος προκειμένου να διδάσκει τα παιδιά και να συνυπάρχει με παιδιά, γιατί δεν την παλεύει και γιατί δεν ξέρει ποια είναι τα όρια, τότε ναι, πρέπει να φεύγει από τις τάξεις. Ναι. Είναι τόσο απλό.
1: Επίσης, επειδή εγώ έτυχε να πάω στο ιδιωτικό σχολείο και πήγα και σε δημόσιο σχολείο παράλληλα, αυτά που είδα στο ιδιωτικό σχολείο δεν τα είδα στο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή, τα ιδιωτικά παιδιά, στο πούμε έτσι, τα παιδιά του ιδιωτικού σχολείου, έκαναν πολύ χειρότερα πράγματα και στους δασκάλους τους συγκεκριμένα και σε μικρή ηλικία, από ό,τι αυτά που έκαναν τα παιδιά της Γκράβας. Δηλαδή στην Γκράβα αισθάνθηκα.
0: Που η Γκράβα δεν ήταν και ένα σχολείο
1: κανένα,
0: που ήταν.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ξέρετε όλοι. Όσοι είστε στην Αθήνα, ξέρετε όλη την Γκράβα. Όσοι όλη την Ελλάδα ξέρετε. Δεν είδα τα ίδια πράγματα. Είδα ένα σεβασμό απέναντι στον καθηγητή. Ένα σεβασμό. Σε πολλές περιπτώσεις καθηγητών. Στο ιδιωτικό σχολείο δεν είδα ποτέ σεβασμό για τίποτα. Ούτε καν για την περιουσία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, γιατί εκεί ίσως να υπάρχει και η αντίληψη, ρε παιδί μου, η εμπεδομένη.
1: Κάποιος θα το πληρώσει.
0: Ότι ναι, πληρώνουμε για να πηγαίνουμε σε αυτό το σχολείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να το βάλω καθόλου εκεί.
1: Όχι για τους εκπαιδευτικούς που λέμε, γι' αυτό
0: αποδείξει,
1: το.
0: Ναι, ναι. Άλλωστε και τα τελευταία γεγονότα μπορεί να βρεις ψεκασμένους σε όποια ηλικιακή κατηγορία. Συγγνώμη, σε όποια κοινωνική τάξη και ηλικιακή κατηγορία και περιοχή και με όποια επαγγελματική ιδιότητα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό. Το θέμα είναι πώς το κράτος, η πολιτεία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι ελεγκτικές αρχές, αν υπάρχουν, να σας αναρωτηθούμε όλοι μαζί, υπάρχουν άραγε, είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά, όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή
1: ιστορία.
0: Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα.
1: Από τις πιο σοβαρές που έχω ακούσει αυτό το διάστημα.
0: Έχουμε ανθρώπους που καταγγέλουν ότι έχουν χάσει τους δικούς τους μέσα σε αυτή την κλινική, στην οποία λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Έκανε χημειοθεραπείες, δηλαδή χωρίς άδεια, μέσα σε αυτό το χώρο. Οι ασθενείς φώναζαν: κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας άνθρωπος, και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του ιατρείου του Κολονακίου, όπου πέθανε ο Μαζονάκης, είχαν γίνει έλεγχοι. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι η Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε κάνει την εισήγηση κλεισίματος αυτής της κλινικής προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό πρέπει να το απαντήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για ποιο λόγο? Γιατί για να υπάρχει εισήγηση, πάμε να το σφραγίσουμε, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό λόγο.
1: Να κλείνει κλινική στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα.
1: Να τα βάλει με τον κλινικάρχη τώρα είναι σοβαρό θέμα.
0: Τώρα. Ερωτηματάκι εγώ εδώ να υπάρχει. Επειδή και στην Καρνεάδου είχαν γίνει έλεγχοι. Μήπως τελικά οι έλεγχοι μια χαρά γίνονται, αλλά όταν πρέπει να φτάσουμε στο επόμενο δύσκολο βήμα του κλεισίματος, παύλα σφραγίσματος, μπαίνουν διάφορες δυνάμεις, βάζουν το χεράκι
1: τους, πέφτουν τηλέφωνα, εννοείς,
0: προκειμένου να μην κλείσουν. Θεωρείς παράλογο να το σκεφτεί κάποιος?
1: Δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο. Σίγουρα πέφτουν τηλέφωνα, γι' αυτό και βλέπουμε αυτά. Όχι, καθόλου. Δεν έπεσαμε τα σύννεφα σε αυτό. Όχι. Αυτό είναι η κανονική ελληνική λειτουργία. Λοιπόν, σίγουρα πέφτουν τηλέφωνα, σίγουρα πέφτουν τηλέφωνα για την κλινική, σίγουρα ο κλινικάρχης είναι παράγοντας Θεσσαλονίκη, οπότε πού να τα βάζω τώρα τον κλινικάρχη, ρε φίλε, κάτσε τώρα, πόσους έχουμε στη Θεσσαλονίκη κλινικάρχες,
0: ναι,
1: είναι εδώ,
0: δηλαδή,
1: πέρα σούπερ
0: ντούπερ,
1: εδώ πέρα.
0: Δηλαδή αν ο κλινικάρχης Κολοκυθάς που πήγε ο έλεγχος και βρήκε σοβαρές παρατυπίες, γιατί εδώ δεν μιλάμε για παραϊατρική, όπως ήταν στην Καρνεάδου, εδώ είναι κανονική ιατρική.
1: Χημειοθεραπεία.
0: Είναι αυτή η κλινική 500 μέτρα μακριά, σε 500 μέτρα απόσταση από το καλύτερο αντικαρκυνικό νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος. Για να το καταλάβουμε.
1: Εγώ τρέμω στην ιδέα, το γεγονός ότι μπορεί από εκεί να έχουν περάσει και πολλοί δικοί μας άνθρωποι στην απόγνωσή τους, γιατί όταν αντιμετωπίζεις τον καρκίνο, ξέρετε πολύ καλά ότι θα δεις όλους τους γιατρούς, θα πας σε όλα τα νοσοκομεία, αν έχεις δυνατότητα προφανώς, για να προλάβεις ό,τι μπορείς. Φοβάμαι πολύ τι τους είπαν εκεί και τι τους έκαναν εκεί και σε πόσους υπέβαλαν. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, συνταγογραφούσε κανονικό ΕΟΠΗ για την κλινική αυτή. Εκεί έλεγχος δεν υπάρχει. Πόσο συνταγογραφούσε ο ΕΟΠΗ εκεί πέρα? Με μια κλινική που είναι νόμιμη για χημειοθεραπείες, πώς?
0: Μισό. Η κλινική αυτή είχε πάρα πολλά τμήματα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολογικό. ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
8: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
9: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
8: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
9: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 24, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου στην κλινική. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι προχωρά στη σφράγιση της κλινικής. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε και άλλη ιδιωτική κλινική. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της βονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, θα ελεγχθούν ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς προοδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Where's all my soul, sister?

0: πρώτη.
1: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Σε λίγο θα σας δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ που σας έχουμε προαναγγείλει.
0: Έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε και πάμε πρώτα και να ενημερωθείτε κι εσείς.
1: Πολύ ενδιαφέροντα, ναι.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Η κυρία Σταματίου εδώ μαζί μας, φυσικά. Η τζέλιο της καρδιάς μας παραμένει στον πύργο ελέγχου. Η Σοφία Γαλάνη επιμελείται δημοσιογραφικό σου την εκπομπή. Και φυσικά η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-4800-170-174.
1: Πώς ξέχασε τη Χριστίνα σου.
0: Δεν την ξέχασα. Όλο κορίτσια εδώ πέρα και πάμε στην κορύφωση, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Επιστημονικά
1: μας,
0: τώρα, επιστημονικά ναι. Θα πάμε. Επιστημονικά.
2: Επιστημονικά, ναι. Mm. Λοιπόν, να πούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στα ανατολικά και στο Αιγαίο βέβαια. Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι οι πιο ενισχυμένοι. Δεν αποκλείεται Τετάρτη αργά το απόγευμα προς το βράδυ και μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, που σημαίνει απαγορευτικό. Άρα έχετε το νου σας.
1: Εννιαράκι,
2: ναι,
1: το ίσως, από χθες,
2: μπράβο. Το οχτάρι είναι στο τσεπάκι, δεν το συζητάμε, από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Και εδώ στην Αττική θα έχουμε 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Τώρα, όσον αφορά τις βροχές, επειδή είναι σύστημα από τα βόρεια, θα είναι βροχές του βοριά κυρίως. Βέβαια, επειδή το χαμηλό κάνει και ένα χαμηλό κάτω εκεί στο Αιγαίο, θα έχει και κάποιες καταιγίδες. Mm. Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα για αύριο θα είναι στην Εύβοια και την Κρήτη. Στην Κρήτη θα βρέχει 5 μέρες συνέχεια. Συνέχεια. Άρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα για την Κρήτη. Mm. Διότι όταν βγάλει μέσα σε ένα τριήμερο 250 και 300 χιλιοστά, ας πούμε, στα Χανιά, ενώ στο νομό Χανίων, είναι ζόρι.
1: Έχει αν περιμένουμε βρέξει, τόσο νερό.
2: Μπράβο. Έχει βρέξει και τις προηγούμενες ημέρες. Προχθές στην Κρήτη πάλι είχε μπόλικο νερό. Άρα η Κρήτη θέλει μια προσοχή. Αύριο θέλει και η Εύβοια προσοχή. Και αυτή, γιατί το έδαφος της είναι κορεσμένο και είχαμε κάτι πλημμύρες εκεί το Σαββατοκύριακο και κάτι τέτοια. Και εκεί θα είναι αρκετά μεγάλο ύψος βροχής για αύριο για την Εύβοια. Η Κρήτη, σας είπα, τις επόμενες 5 μέρες θα βρέχει και από τη Θεσσαλία και νοτιότερα οι βροχές. Και εδώ
0: δηλαδή,
2: στην Αττική αύριο.
0: Αύριο κρίσιμη ημέρα, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Και εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε βροχή. Εγώ Πέμπτη λέω πιθανότητα στα βόρεια του νομού. Αύριο όμως μπορεί να είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή να βρέξει
1: το μεσημέρι και μετά.
2: Και το πρωί μπορεί να βρέξει. Mm. Και το πρωί μπορεί να βρέξει και το μεσημέρι.
1: Με ομπρελίτσα να φύγει.
2: Με ομπρελίτσα αύριο. Και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς το μεσημέρι. Πάρτε και κάτι πάνω σας. Σήμερα δεν έχει κρύο. Mm. Είναι από το πρωί δηλαδή.
1: Τώρα έχουμε πια μόνιμα, νομίζω, ένα μικρό έτσι μπουφανάκι.
2: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται. Μπράβο. Ναι, έτσι νομίζω.
0: Τώρα το μεσημέρι έχει ζέστη, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αύριο το μεσημέρι δεν θα έχει ζέστη.
0: Α, να γεια σου.
2: Αυτό. Με αυτή την έννοια
1: και
2: το λέω.
1: Και επίσης είναι όλοι άρρωστοι, έτσι. Το έχετε καταλάβει με την αλλαγή τώρα της θερμοκρασίας.
2: Λες,
1: Ναι, είναι όλοι.
0: Εμείς φταίμε που πήγες και βράχη και στη Δύση να τραγουδάς.
1: Εντάξει. Λέω ότι αυτή η αλλαγή πάντα, αν το ανοσοποιητικό σου δεν είναι στην super duper κατάσταση του, μπορεί να σε πει. Άρα βλέπεις ανθρώπους μπουκωμένους, με τη φωνούλα τους, με τη βήχα.
2: Ναι,
1: okay.
2: Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Ναι, θέλει μια προσοχή ακριβώς. Γι' αυτό λέω κάθε τόσο. Ρίξε κάτι απάνω σου, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε
2: ευχαριστώ
1: πολύ,
2: πάρα
1: Χριστίνα
2: πολύ.
1: Μας.
0: Ευχαριστώ
1: και την αγάπη μας.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Γιατί μιλάς έτσι, άνθρωπε?
0: Από τα χέρια μιλάμε, έτσι είπαμε.
1: Δεν μπορώ. Α, το συνεχίζουμε.
0: Ναι, θα το συνεχίσουμε.
1: Ωραία, θα το συνεχίσουμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουμε και παρουσιάσαμε, κάναμε μια σειρά από αποκαλύψεις στην εκπομπή Live View στην τηλεόραση. Mm-hmm. Οι οποίες νομίζω ότι μας λύνουν πάρα πολλές απορίες,
0: ναι,
1: για την υπόθεση Μαζονάκη. Καταρχάς έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Και δεν αποκλείεται να διευρυνθεί αυτός ο κύκλος των προσώπων.
0: Μεταξύ αυτό
1: και άλλα.
0: Και το κινητό του Μαζονάκη, έτσι.
1: Σωστά. Σήμερα ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, λέει: εγώ δεν θα απορρίσω αν, για παράδειγμα, ζητηθεί άρση απορρίτου, τηλεφωνικού απορρίτου για τον υπνοθεραπευτή ή, για παράδειγμα, για άλλους εργαζόμενους του συγκεκριμένου ιατρείου.
0: Το ξέρεις ότι μας το έλεγαν γιατροί σήμερα. Ένας εξαιρετικός ιατροδικαστής, ο κ. Αλεξάνδρου, μας το έλεγε ότι στον κώδικα του Ιατρικού Συλλόγου ευθύνη έχει και αυτός που συστήνει ένα γιατρό. Mm. Αλλά όταν είναι γιατρός.
1: Α, όταν είναι γιατρός.
0: Εδώ στην περίπτωση αυτή.
1: Δεν είναι.
0: Επειδή είναι υπνοθεραπευτής, δεν είναι επιστήμονας προφανώς. Εδώ δεν έχει. Αλλά αν ήταν γιατρός που είχε συστήσει τη γάκα, θα έχει ευθύνη
1: και
0: αυτός.
1: Λοιπόν, θέλω να σε παρακαλέσω και εσένα και τους ακροατές να προσπαθήσετε να παρακολουθήσετε αυτό που ακολουθεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα φτάναμε ως εκεί. Χθες λέγαμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος, είχαν δύο διαφορετικές ιστοσελίδες. Η μία ήταν η stem cell, η άλλη ήταν η ενοσφαίρεση. Εκεί λοιπόν παρουσιάζονταν ως ιατρία δύο διαφορετικοί χώροι. Ξέραμε βέβαια ότι άλλο γραφείο ιατρείο είχε η Γάκα, άλλο ο Θοδωρόπουλος, συστεγάζονταν και κάπως παντρεύονταν με ένα σαλόνι, για να το πούμε απλά. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι επικοινωνούσαν.
0: Θα μπορούσαν δηλαδή να είναι δύο γιατροί στην ίδια πολυκατοικία, που λέει ο λόγος.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως από την αρχή προέκυπτε ότι υπήρχαν δύο ιατρία. Mm-hmm. Ένα στην Καρνεάδου 11, όπου πέθανε ο Μαζονάκης, και ένα δεύτερο στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ψάχνοντας λοιπόν, ανακαλύψαμε ότι για το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ είχε ανακληθεί η άδειά του από το 2025. Αυτό το ιατρείο δηλαδή ήταν ένα ιατρείο φάντασμα, δεν υπήρχε πουθενά για το κράτος. Όταν προσπαθήσαμε λίγο, το ψάξαμε ακόμη παραπάνω, το ερευνήσαμε, για ποιο λόγο ανακλήθηκε αυτή η άδεια, είχε γίνει κάποια καταγγελία, ανακαλύψαμε το αδιανόητο. Ποιο είναι? Ότι την ανάκληση της άδειας την είχαν ζητήσει η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο?
1: Το 2025, λίγο πριν το καλοκαίρι, είχε πάει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας να κάνει έλεγχο στην Πατριάρχου Ιωακήμ, σε αυτό το ιατρείο. Εκεί είχαν διαπιστώσει ότι υπήρχε μια σάουνα. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι του Ιατρικού Συλλόγου, τι δουλειά έχει σάουνα μέσα στο ιατρείο?
0: Ναι.
1: Τι κάνετε εδώ πέρα? Να παρακαλώ να απομακρυνθεί. Όντως λοιπόν απομακρύνεται. Και μετά από λίγο καιρό ζητούν να ανακληθεί η άδεια, ότι κλείνουμε το ιατρείο δηλαδή, δεν θα υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Για ποιο λόγο? Προφανώς γιατί δεν ήθελαν καμία υπόδειξη, δεν ήθελαν να υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο. Έτσι λοιπόν, αν εξαφανιζόταν το ιατρείο από τα Μητρώα, θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
0: Ναι.
1: Τι έκαναν λοιπόν αμέσως μετά? Μετέφεραν τα μηχανήματα της συνουσφαίρησης και της υδροθεραπείας από την Καρνεάδου στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο αείμνηστος Μαζονάκης, την Τρίτη, μία μέρα πριν το θάνατό του που έκανε υδροθεραπεία, τον μετέφεραν από την Καρνεάδου στην Πατριάρχου Ιωακήμ για να κάνει εκεί την υδροθεραπεία.
0: Άρα, υδροθεραπεία έκανε στην Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Σωστά, και αυτό γινόταν συνοδεία μίας νοσηλεύτριας.
0: Με προβληματίζει αυτό που λες τώρα, γιατί τώρα αποκαλύπτεται αυτό μετά από 20 μέρες. Γιατί τώρα το βγάλατε αυτό εσείς και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τις πρώτες ημέρες που το ρωτούσαμε και στην κυρία Δημογλίδου και στην αστυνομία κτλ., λέει, εμείς ξέρουμε ένα ιατρείο, την Καρνεάδου ξέρουμε, και έχουμε μία υπόθεση, την υπόθεση Μαζονάκη. Οκ, για την μία υπόθεση ακόμα αυτή ψάχνουμε. Αλλά λέγανε για ένα ιατρείο. Και όταν λέμε για την Πατριάρχου Ιωακήμ, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Ναι, ξέρουμε όμως κάτι. Mm. Ότι αφού πέθανε ο Μαζονάκης, και αυτό το είχαμε αποκαλύψει από τις πρώτες ώρες, ο Θεοδόσης Πάνος, συνάδελφός μας,
0: ναι,
1: όταν πέθανε ο Μαζονάκης και άρχισαν να πηγαίνουν η αστυνομία, ο ιατρικός σύλλογος, να τσεκάρουν τι γίνεται στη Γαρνεάδου, ξέρετε τι συνέβαινε στην Πατριάρχου Ιωακήμ? Έκαναν μετακόμιση. Είχε μπει κόσμος μέσα, δεν ξέρουμε ποιοι,
0: mm-hmm,
1: και άρχισαν να μεταφέρουν πράγματα μέσα από την Πατριάρχου Ιωακήμ, που σημαίνει ότι υπήρχαν μέσα μηχανήματα, υπήρχε εξοπλισμός, υπήρχαν αρχεία τα οποία ήθελαν προφανώς να κρύψουν. Και το τελευταίο που έχω να πω για σήμερα, γιατί τόσο άλλως νομίζω και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλά, είναι αυτό που μας αποκάλυψε ο κύριος Λικούδης σήμερα.
0: Ναι, ο δικηγόρος.
1: Εδώ στον Sky.
0: Της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Ότι δεν αποκλείεται ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι το πιο πιθανό, να έδωσε τα 6.000 ευρώ από πριν, να είχε προπληρώσει δηλαδή τη θεραπεία. Μη φανταστείτε τιμολόγια και τέτοια. Όλα αυτά έμπαιναν σε μια σακούλα.
0: Τι λες τώρα, ναι.
1: Πήγαιναν τα ποσά. Και αν κάνεις και έναν πολλαπλασιασμό. Πόσες πλασμαφαιρέσεις έκαναν αυτοί οι τύποι το χρόνο?
0: 300 έχω δει.
1: 300. Επί 6.000, 1 εκατομμύριο.
0: Είναι επί 6.000 ή είναι επί συνολικών θεραπείων? Γιατί αποκλείται ένας ασθενής να είναι μόνο 6.000 συγκεκριμένα πλασμαφαίρεση.
1: Όχι, εγώ λέω μόνο για την πλασμαφαίρεση.
0: Είναι σίγουρο ότι αυτή πέρα για την παράνομη πλασμαφαίρεση εννοείς. Ναι, ναι, ναι.
1: 1.800.000 ευρώ σε ένα χρόνο, μόνο και μόνο από τις πλασμαφαιρέσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φορούσαν ρολόγια στα χέρια τους αξίας 200.000 ευρώ, κυκλοφορούσαν στα κολονάκια, πήγαιναν στην Αθηναϊκή Λέσχη, καμάρωναν κιόλας για τα πλούτη

0: στο ιατρείο. Κανένας μα κανένας. Επίσης, από τους 300 που έχουν κάνει πλασμαφαίρεση, συγγνώμη, αυτούς και στο νοσοκομείο το λέγες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν έχει εμφανιστεί.
1: Ούτε ένας, παιδιά.
0: Ούτε ένας.
1: Ένας άνθρωπος, ο οποίος. Μπήκε σε κίνδυνο η ζωή του. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
0: Είδες επί την κίνδυνο.
1: Ένας άνθρωπος να πάει στις αρχές και να πει ότι εγώ θέλω να υποβάλω μήνυση κατά των δύο γιατρών, γιατί τώρα που εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι αντιλαμβάνομαι ότι από τύχη δεν μου συνέβη κάτι άσχημο. Κανένας. Από τους 300 τον τελευταίο χρόνο και από άλλους 300 και τον προηγούμενο και άλλους 300 τον προηγούμενο. Κανένας. Στα σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν θέλει κανένας από όλους αυτούς τους επώνυμους δημοφιλείς, δημοσιογράφους, πολιτικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, αθλητές. Μιλάμε για κορυφαία ονόματα, ας μην γελιόμαστε. Κανένας δεν θέλει να μπλέξει. Αλλά τι τους κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους να πιστεύουν πραγματικά ότι κάποια στιγμή δεν θα κληθούν από τις αρχές? Αν, μόνο αυτό να πω.
0: Ναι.
1: Αν για παράδειγμα οι νοσηλεύτριες που ο κύριος Γιαννακός σήμερα μας έλεγε, εγώ αμφιβάλλω, λέει, αν έχουν και άδεια νοσηλευτή όλοι αυτοί, είμαστε βέβαιοι ότι δεν τις έβαζαν να κάνουν αυτές τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης? Ένας άνθρωπος από όλους αυτούς δεν πρέπει να μιλήσει στις αρχές και να πει, μισό λεπτό, κύριε Κολοκυθά, όταν εσείς είχατε έρθει ως πελάτης εδώ, ποιος σας είχε κάνει την πλασμαφαίρεση? Γιατί αν δεν σας την είχε κάνει η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος που τώρα είναι προφυλακισμένοι,
0: που είναι γιατροί,
1: πρέπει να ασκηθεί δίωξη και στις υπόλοιπες που ήταν εκεί μέσα, για να το πούμε απλά.
0: Σωστά. Δύο πράγματα προβληματικά. Ένα. Ότι ξεκινήσαμε με δύο άτομα στο γραφείο εργαζόμενο και έχουμε φτάσει στα 11.
1: Ήταν 11.
0: Ήταν 11 τελικά. Μέσα. Ξεκινήσαμε από δύο άτομα επιπλέον από τους δύο γιατρούς και τώρα έχουμε φτάσει σήμερα, μετά που άνοιξαν τα στόματα, στα 11 άτομα. Και επίσης τον απεινιδωτή μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ένα μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούσαν τον απεινιδωτή, δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή, γιατί δεν είχαν ποτέ επιπλοκή τέτοιου τύπου. Ναι. Έλαντε όμως που αυτό δεν συμβαίνει κάθε εβδομάδα. Δεν θα έχεις επιπλοκή κάθε εβδομάδα σε αυτό.
1: Επίσης, μια τελευταία ερώτηση. Είχαν, λέει, κρύψει, δεν βρέθηκαν ποτέ οι πεταλούδες, οι φλεβοκαθετήρες του Μαζονάκη. Είχαν πάρει και είχαν κρύψει, όπως και τα φίλτρα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, η έννοια τους εκείνη τη στιγμή δεν ήταν να σώσουν τον άνθρωπο, να του δώσουν την ευκαιρία να σωθεί μέσω του ΕΚΑΒ, των κανονικών γιατρών δηλαδή διασωστών. Ήταν να κρύψουν τα πιστήρια για να σώσουν το τομάρι του. Όλοι αυτοί οι 11 που ήταν δηλαδή εκεί μέσα, δεν τους είδαν να παίρνουν τους φλεβοκαθετήρες και να τα κρύβουν όλα αυτά? Και επίσης, για πόσο καιρό πιστεύουν αυτοί οι 11 άνθρωποι ότι θα πηγαίνουν στις αρχές και θα λένε τη μισή αλήθεια?
0: Τώρα
1: αναρωτιέμαι.
0: Ότι σφίγγουν λίγο οι υποποίοι.
1: Ο κύριος Λυκούδης είπε ότι κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
0: Αυτό. Σφίγγουν υποποίοι.
1: Δεν ξέρω όμως τι τους κρατάει.
0: Λένε.
1: Τα αφεντικά τους είναι στη φυλακή.
0: Ναι, άκουσαμε τι τους κρατάει. Ξέρεις τι βλέπουνε? Είδανε και τη χθεσινή εξέλιξη στη δικαστική, και πάμε τώρα σε διάλειμμα, Δήμητρα, ότι οι δικηγόροι αποφάσισαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από την κυρία Γάκα. Ο κύριος Αγαπηνός δηλαδή αποφάσισε να ασχοληθεί μόνο από τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος από την πρώτη στιγμή λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, καμία επαφή με τον Μαζονάκη. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος του ιατρείου, δεν έχω καμία επαφή με τον Μαζονάκη. Και προσπαθεί να ζητήσει αποφυλάκιση. Και να ξέρεις ότι αν αποφυλακιστεί αυτός ο άνθρωπος, αν πάρει αποφυλάκιση, μπορεί να μην πάρει καν ποινή φυλάκισης για οτιδήποτε. Επειδή ρωτήσαμε έμπειρους νομικούς, το έλεγε και ο κ. Ντάλτας και το λέει όλοι. Πρέπει να πάρει καμία ποινή φυλάκισης.
1: Εντάξει, εγώ έχω ακούσει μόνο τον κύριο Ντάλτα να το λέει αυτό, γιατί το λέει και σε εμάς χθες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο,
0: όχι, όχι,
1: ο κύριος Θεοδωρόπουλος,
0: ναι, ναι,
1: να αποδείξει πως δεν ήξερε ότι υπήρχαν όλα αυτά τα μηχανήματα παρανόμως μέσα στο ιατρείο.
0: Γι' αυτά σίγουρα.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο ο κύριος Ντάλτας το λέει.
0: Ας πάρει μια ποινή φυλάκισης. Ωραία. Θα πάρει μια ποινή φυλάκισης για πόσο καιρό? Δεν θα πάρει για το θάνατο του Μαζονάκη. Με το σκεπτικό των δικηγόρων που λέμε τώρα.
1: Έχουν μπλέξει πολύ άσχημα.
0: Ναι, άκουσαμε. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβγεί. Να είναι ελεύθερος,
1: να
0: έχει περιορισμό, απλά να μην φύγει από τη χώρα ή τίποτα άλλο, και να ξανανοίξει το ιατρείο του και προφανώς με τους ελέγχους που γίνονται να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάντως απαντά στο ερώτημα γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν και έκαναν αυτές τις θεραπείες δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Όταν πηγαίνεις και δίνεις 6.000 ευρώ μαύρα σε γιατρό, πρέπει και εσύ να εξηγήσεις γιατί έδωσες μαύρα 6.000 ευρώ σε γιατρό.
0: Ακριβώς. Και δεν έχεις δώσει μόνο 6.000 μαύρα, έτσι. Έχεις δώσει πολλά. I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair. 'Cause I ain't going anywhere.

0: Μα και κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα. Ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, η Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα με τη Lepas. Ακολουθήστε λοιπόν την Lepas Greece. Είναι παπάκι lepas.greece και μάθετε περισσότερα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Να δω

0: Μπόρις Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com. Today I don't feel like
6: doing anything. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Βλέπουμε τώρα και την κίνηση στους δρόμους. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Θα μας ενημερώσει και η κυρία Γαλάνη, θα κάνει πάλι ένα τηλεφώνημα στην τροχέα. Γιατί νωρίτερα είχαμε ένα αυτοκίνητο με βλάβη στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος Πέτρου Ράλη, και αυτό έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Και τον αδικό του Κηφισού έχει μέχρι να χαρνώνα τμήματα προβλήματα. Ο κόμβος μεταμόρφωσης παραμένει ζόρικος. Είναι μεσημέρι, είναι τέτοια ώρα, πάντα έχουμε προβλήματα. Κατεβαίνοντας δηλαδή, θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι να περάσετε τον κόμβο. Επηρεάζονται πολύ όσοι έρχεστε από Ελευσίνα, από Αττική Οδό, για να βγείτε προς Πειραιά. Και όσοι είστε προς Λαμία από Αττική Οδό, κλασικά με κινησούλα και στο ύψος Πεντέλης. Η Κηφισίας είναι από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση ένα τμήματα. Το κέντρο έχει κινησούλα, η παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Και βλέπω Ασπρόπυργο, εντάξει, κλασικό από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει λίγο κίνηση. Πάμε στα Honda Center όμως τώρα, που πάντα έχουν κίνηση, αλλά πάντα μας αρέσει να έχουν κίνηση. Στην κατηγορία του Skin Care αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Honda Center 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Μόνο στα Honda Center.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο...
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Μες στα χαράματα.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
1: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πόδι.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
8: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
7: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
8: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
7: Εγγύηση?
8: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
7: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου πρακτικά.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Θεατρικό παιχνίδι, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, υποκριτική, κίνηση, λόγος, έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μένα.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική.
2: Η μουσική
1: στα καλύτερά της.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και Αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Όσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω, ψυχή μου.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση και ήρθες να πάρεις ό,τι

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και